0: νεκρούς και 4.945 κρούσματα, 101 από τα οποία περιστατικά καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.

Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νικός Μπακάκος. Διάσπαρτες θεστίες κράτησαν σε επιφυλακή απόψε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του, ενώ 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σχεδόν 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες, ενώ οι τελευταίοι 22 μεταφέρθηκαν από θαλάσσεις στα Παλούκια. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά με εγκάβματα και δύσπνοια, ενώ 5 άνθρωποι χρειάστηκαν να μεταδιακομιστούν σε νοσοκομείο. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κρήτσα, Λασιθίου και Βλιχάδια. Καλύμνουν πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης, κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπερνικούς στη Σκύρο. Στο μεταξύ, πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υποέλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μουνσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής τριάμβευσε στον τελικό του Παρισιού και έφτασε τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομέρους ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, με τις οποίες θεσπίστηκαν 2 πάρκα στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογο του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολιστήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα ξεκινήσει ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αλλά και στα δυτικά ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διάσπαρτες εστίες κράτησαν σε επιφυλακή και απόψε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του, ενώ 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σχεδόν 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσια από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες, ενώ οι τελευταίοι 22 μεταφέρθηκαν στα παλούκια μέσω θαλάσσης. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά με εγκαύματα και δύσπνοια, ενώ 5 άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ πυρκαγιές σε Κρίστα Λεσιθίου και Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κορπέρνικους στη Σκύρο. Στο μεταξύ, πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Λάρισας κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Γερμανία τώρα μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομέριους ανακήρυξης εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, με τις οποίες θεσπίστηκαν 2 πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν πλέον τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή με τον απολογισμό των 53 νεκρών. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα αλλά και στα δυτικά ορεινά όπου αναμένεται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ακροάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακιβίκλα, την Κρίτσα Λασιθίου και την Βλυχάδα της Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτή, Αφοκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στην πόλη Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις με τις οποίες θεσπίστηκαν δύο πάρκα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομολογό του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στην Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολιστήσεις και διακοπές ρεύματος. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με τον απολογισμό των 53 νεκρών. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει μέχρι σήμερα τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Η μέρα σήμερα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα επιμείνουν έως και 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα για την πρωινή σας παρέα ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earth.gr, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και έξω έχει μια δροσούλα 21 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο καθοδόν για το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα. Αυτό είναι το maximum σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας λέγαμε για την Παρασκευή τον καιρό γενικώς και για το τι πρόκειται να γίνει. Σας προειδοποιούσαμε και για τους ανέμους οι οποίοι θα είναι ισχυροί. Είδαμε τα αποτελέσματα σε ένα βαθμό. Το δεύτερο που λέγαμε είναι ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές, ρε παιδί μου, να ρίξει καμιά βροχή, ίσως και μια καταιγίδα. Δεν φανταζόμασταν τι θα γινόταν στη Μάνη. Κανείς δεν το φανταζόταν. Δηλαδή έβλεπα εικόνες. Πω πω Παναγία μου. Είπαμε, ωραία η δροσιά, ωραίες οι βροχούλες. Βροχούλες όμως, όχι αυτό το πράγμα. Το λέω για να προλάβω τίποτα φίλους που λένε εσύ που είσαι καλοχειμωνάκιας και τα λοιπά και θέλεις βροχές και τέτοια. Να, δες τι έγινε στη Μάνη. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα γιορτάζει ο Μύρον και ο Θύρσος. Μύρον να ξέρω έναν, Θύρσο δεν ξέρω κανέναν. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία. Και είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Ενώ το 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα, αποκρυφιστικό το ξαναλέω σωστά, κίνημα για την μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944, σαν σήμερα, ήταν το μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το 1973, σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Δεν υπάρχει κάποιος της γενιάς μου που να μην το έχει χορέψει blues. Ήταν ένα από αυτά της σειράς, μαζί με το Hotel California, μαζί με το Epitaph των King Crimson, μαζί με το Wish You Were Here των Pink Floyd, όλα αυτά στη σειρά, μια χαρά.

Κόβεται αυτό το τραγούδι, δεν κόβεται. Έπρεπε να ακούσουμε ολόκληρο ύμνο. Σε ευχαριστώ τον Νίκο τον Τσιμπλάκη για τα αντανακλαστικά. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό ανά την Ιφίλιο. Σαν σήμερα επίσης το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών στο τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1601 ο Πιέρ Ντεφέρμα, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Αν μου πει ένας το θεώρημά του αυτή τη στιγμή, κοβοφλέβες. Το 1938 γεννιόταν σαν σήμερα ο Θεοδωρός Πάγκαλος, ο Έλληνας πολιτικός του Πασόκ, υπουργός για χρόνια, πέθανε το 2023. Και επίσης γεννιόταν σαν σήμερα το 1943 ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Έβλεπα και έλεγα για τα γενέθλια του Θόδωρου Πάγκαλου και είδα ένα βίντεο αυτές τις ημέρες από μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Θόδωρου Πάγκαλου, όπου στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχε ο Στέφανος Μάνος και είναι ένα τετράλεπτο μιας απόσπασμα της ομιλίας του Στέφανου Μάνου που ακούς πολλά και καταλαβαίνεις πολλά και για τον Θόδωρο Πάγκαλο και για τον Στέφανο Μάνο. Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, το 1850 ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή, το 1969 ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, έκανε σπουδαία καριέρα στη ΣΥΠΑ, αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, και το 1998 η Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεϊραϊδάρη, η Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλη. Σας έχω πει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber είτε μέσω του Messenger. Στο Viber θα μας βρείτε ως Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Το άλλο είναι στο Messenger, δηλαδή πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Το έκανε ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος μου λέει ότι είχαμε μία κασέτα κάπου στο υπόγειο. Πρέπει να υπάρχει μία 90 κασέτα με όλα αυτά τα τραγούδια που έπαιζε στα πάρτι. Αυτό με τα blues που σας έλεγα. Και φυσικά και σε βινίλιο. 22,5 βαθμούς στην Κατερίνη τώρα. Στο Λιβάδι βέβαια παραδροσιστήκαμε το τριήμερο. Έφυγες κιόλας Γιάννη. Θυμάμαι το Engie να το ακούω στο λαναριστήριο μαζί με τον Άτζια και να φτιάχνουμε νήμα στο Λιβάδι. Μαζί με το Σαββόπουλο και διάφορα άλλα. Καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 23 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Σας αντεύχομαι, κυρία Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Κώστα. Good morning. Μας εύχεται και στον Απόστολο από την Ορεστιάδα, από το χωριό Στέρνα εκεί. 14 βαθμούς έχει εκεί. Όμορφα.

Καλημέρα και στον Αντώνη από το Ηράκλειο της Κρήτης. 24 βαθμούς έχει εκεί. Ξεκινάει πολύ ωραία ημέρα, λέει, χωρίς σύννεφα. Τέτοια να ακούω και καλή διάθεση να βλέπω. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ ανάμεικτο σε παραστάσεις, σε ειδήσεις, σε συναισθήματα. Θα ξεκινήσουμε από τα καλά. Δύο παλικάρια μας, ο Χρήστου, παλικάρια μας. Ναι, τους νιώθουμε δικούς μας. Ο Χρήστου στο Κολύμπι και ο Μανόλο στο Άλμα Επίκοντο μας χάρεσαν χαμόγελα. Ο ένας πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο άλλος στο Άλμα Επίκοντο πήρε το αργυρό μετάλλιο. Πήδησε, αν θυμάμαι καλά, στην πέμπτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και δήλωσε μετά ότι αφού πέρασε αυτό δεν με φοβίζει κανένα ύψος, πεινάω και για άλλα. Πρώτος για την ιστορία να πούμε ότι βγήκε βέβαια αυτός ο υπεραθλητής, ο Ντουπλάντης, ο οποίος έχει έναν πολύ ωραίο υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό με τον Μανόλο. Και φαίνεται πως είναι και ένα δίδυμο που έχει μπροστά του μέλλον λαμπρό στο άθλημα.

Αυτή ήταν η καλή, η χρυσή και η εν πάση περιπτώσει λαμπερή, είτε για το χρυσό μετάλλιο είτε για το ασημένιο, η λαμπερή όψη της θεσινής ημέρας, γιατί είχαμε και την άλλη, την σκοτεινή, την μαύρη, με την φωτιά στην Σαλαμίνα, με τις δύο ταυτόχρονες εστίες, δεν ήταν ακριβώς ταυτόχρονες, με μικρή διαφορά, λίγων λεπτών η μία από την άλλη, η οποία έχει και το τραγικό αποτέλεσμα των χαμό δύο ανθρώπων που ήταν δίπλα στο οικόπεδο που άναψε η φωτιά. Λένε οι πρώτες πληροφορίες, περιμένουμε, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, τι θα πει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα και με τα πρώτα τηλεφωνήματα που έγιναν για ειδοποίηση πυρκαγιάς, ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Δίπλα σε αυτό το οικόπεδο ή πολύ κοντά σε αυτό το οικόπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τα σκουπίδια από όπου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί. Θα το βρούνε οι αρμόδιοι. Είναι πολύ εύκολο όμως, δηλαδή το μυαλό μας πάει ότι ένα μικρό γυαλάκι να ήταν εκεί. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άνθρωποι να έξω από το σπίτι τους να πνιγούν από τον καπνό, από τον πυκνό καπνό, να μην προλάβουν να απομακρυνθούν. Δεν είχε φτάσει η πυροσβεστική έφτασε νομίζω στα 7-8 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να κάνω λάθος, να με γελάει το μνημονικό μου. Δεν προλάβαν βέβαια τους ανθρώπους, τους βρήκαν τις ορούς τους να κοίτονται στο έδαφος. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα νησί που χθες, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, ήταν γεμάτο από κόσμο, όχι μόνο από τους μόνιμους παραθεριστές, αλλά και από αυτούς που είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει να πάνε για το διήμερο, το τριήμερο, λόγω και του γιορτασμού της Παναγίας, κάπου κοντά να πάνε να ξεσκάσουν, να κάνουν μια βουτιά, ενδεχομένως και ημερήσιους ταξιδιώτες, και ανησύχησαν πάρα πολύ. Έγιναν κοντά 600-500 τόσοι απεγκλωβισμοί, θαλάσσεις με τα σκάφη που έσπευσαν στην περιοχή με τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Χρειάστηκε να γίνουν τέτοιοι απεγκλωβισμοί οργανωμένα. Φάνηκε να γίνονται, τουλάχιστον από τα βίντεο που είδαμε, είδαν το φως της δημοσιότητας. Καλημέρα στη φίλη μας την Alex. Guten Morgen. Καλή να είναι η εβδομάδα μας. Ακόμη μόνος μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω γυρνάει η Κατερίνα, ή Τετάρτη Πέμπτη. Τετάρτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε συμπολίτες που υποφέρουν από τα φυσικά φαινόμενα. Εύχεται ο Αστέριος. Είχε και άλλα νέα βέβαια η ημέρα, είχε και η νύχτα διάφορα, θα σας τα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το άλλο μισάωρο, προηγουμένως με μουσική, με τραγούδι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Υπενθυμίζω, μηνύματα, Viber, Air News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Messenger και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωση στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα, το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας σήμερα. Πυροσβεστικό air tractor πραγματοποίησε προς θαλάσσιο νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας ΣΟΟΣ ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Γερμανία, μερική εκένωση στο Μονσάου λόγω της φωτιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Στην Κολομβία, μετά το φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κρατάτε. Γιατί δυστυχώς μαζί με τις ευχάριστες ειδήσεις έχουμε και δυσάρεστες. Δυστυχώς κάηκαν πάλι δύο άνθρωποι. Αλήθεια είναι αυτό. Μιας και λέγαμε για τις πυρκαγιές, θα ξαναπάμε στο θέμα της Σαλαμίνας φυσικά στην συνέχεια. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στο Βέλγιο, μάλιστα είναι κοντά στα σύνορα με την Γερμανία, και από ένα χωριό της Γερμανίας που είναι κοντά στα σύνορα ζητήθηκε να είναι υπατμόνοι κάτοικοι, ίσως και να αποχωρήσουν αν μπορούν σιγά σιγά, γιατί είναι τεράστιος ο κίνδυνος επέκτασης, εξάπλωσης της πυρκαγιάς αυτής. Συμβαίνει και στο Βέλγιο. Όπου για το Βέλγιο είχα την εικόνα ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα επίπεδη, δεν έχει κανένα ύψωμα, είναι μέχρι και στο Αστερίξ το έγραφε αυτό, ότι είναι μια τελείως επίπεδη flat χώρα, όπου νόμιζα ότι έχει μόνο λιβάδια, δεν ήξερα ότι έχει και δάση. Τι μαθαίνει κανείς. Μιας και έχουμε πιάσει τις καταστροφές, να σας πω ότι θυμάστε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Βενεζουέλα και για τον σεισμό, ότι για τον απολογισμό τον που ανέβαινε διαρκώς, είχε ξεπεράσει 6.000 ανθρώπους. Τώρα έχουν και πλημμύρες, συν της άλλης, και άλλες περιοχές της ευρύτερης εκεί στον Ατλαντικό έχουν, στην Καραϊβική κτλ. Γιατί περνάει ένας τυφώνας, έχουν πλημμύρες, γίνεται χαμός.

0: πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, τέτοια ώρα συνήθως έρχονται οι ειδήσεις, βροχιδών πέφτουν, για το τι έχει πει, τι έχει κάνει ο κύριος Τραμπ λόγω της διαφοράς της ώρας. Αυτό, εκεί πετυχαίνουμε, καταλαβαίνετε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ή απόγευμα, ξέρω εγώ τι ώρα είναι. Εδώ είναι ξημερώματα, τώρα αρχίζουν και σκάνε οι ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα σας πω για τον Τραμπ, θα σας πω στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, νομίζω, με την εκπομπή Ειδήσεις. Ναι, ναι, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Σας διακόπτουμε, αλλά εμείς το χαιρόμαστε.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Δεν διακόπτετε τίποτα. Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι σε σχέση με την έναρξη εκπομπής που έγινε υπό την τραγική απώλεια των δύο συμπολιτών μας στη Σαλαμίνα, γιατί μόλις συνδεθήκαμε με το σουφλίο που οι κάτοικοι χτίζουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού για να εγκατασταθεί. Οπότε μας έφτιαξε κάπως τη διάθεση.
0: Δεν, είναι πολύ ωραία είδηση. Την έβλεπα χθες. Είναι εξαιρετική είδηση. Ότι οι κάτοικοι του χωριού, δηλαδή με τα χέρια τους και με ό,τι υλικά έχουν, φτιάχνουν το σπίτι ενός ζευγαριού που αποφάσισε να πάει να μείνει εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφη η είδηση. Όντως. Και εγώ έλεγα ακριβώς αυτό, ότι χθες η μέρα είχε πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή είχαμε από τη μία τις καταστροφές και τις φωτιές της Σαλαμίνα, ας πούμε, τις δύο φωτιές. Είχαμε από την άλλη τα μετάλλια του Χρήστου και του Μανόλο. Ήταν πολύ περίεργη ημέρα από άποψη συναισθημάτων και την εναλλαγή τους, έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη.
2: Στη μεγάλη εικόνα, νομίζω, για να συνδέσουμε και τις δύο περιπτώσεις, υπάρχει ο άθελος των πυροσβεστών. Είδαμε τον Απόστολο Σίσκο να αφιερώνει το χαλκινό του μετάλλιο στην Πεταλούδα στους πυροσβέστες που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα. Και βέβαια με μια δίδυμη φωτιά που προκαλεί ερωτηματικά την απώλεια δύο συμπολιτών μας που ακόμη είναι τόσο νοπή για όλους και μας βαραίνει. Όλα ήταν πολύ δύσκολα χθες.
0: Αλήθεια, ναι, παρακολουθούσα χθες και το Earth News. Συμπτωματικά ο Αλέξανδρος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα που ανακοινώθηκε η συνάδελφος
1: η Σοφία Ορφανού
0: μετέδωσε την πληροφορία αυτή πρώτη εδώ στο Earth News. Δεν είναι από τις πρώτες που τις χαίρεσαι, ούτε τις ευχαριστιέσαι, ούτε τις θυμάσαι. Προσπαθείς να τις ξεχάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει παγώσαμε. Είναι αλήθεια ότι και μεταδόθηκε μετά στόμα με στόμα, δηλαδή πέφταν τα μηνύματα το ένα με το άλλο. Είναι αλήθεια, έγινε πάλι αυτό? Ναι, ήταν πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μαζεύτηκε, ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσαν κάποια πράγματα συντεταγμένα. Δηλαδή έβλεπα την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης και των παραθεριστών, γιατί ήταν και παραθεριστές πολλοί εκεί από τις παραλίες, φεύγανε κάποιοι με τα μαγιό τους, δεν είχαν κάτι άλλο μαζί τους. Έφυγαν πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που λες, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ χειρότερα. Είναι το μυαλό σου που σου παίζει τέτοια παιχνίδια. Αλλά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
1: Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αλίμονο για το ότι αθρίζονται σε ένα σύνολο το οποίο είναι εξ αρχής απαράδεκτο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν θα έπρεπε και δεν θέλει κανένας να υπάρχουν αυτά τα πλήθη, ούτε των θυμάτων ούτε των ηρώων. Κανένας δεν θέλει και δεν περιμένει να γίνουν ήρωες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσουμε και τις ευθύνες, Διονύση.
0: Βέβαια. Θυμάσαι τι λέγαμε την Παρασκευή? Ότι συζητάμε για κάθε θέμα που συζητάμε, λέμε πότε θα γίνει αυτό. Ναι, αυτή τη συζήτηση δεν είχαμε την Παρασκευή, κλείνοντας την συνομιλία μας για το Σαββατοκύριακο? Που ξαναξεκινάμε από εκεί, πιάνουμε πάλι το μύτο από αυτό το σημείο. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε γιατί δεν έγινε, γιατί δεν γίνεται, πότε θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για να βρει ακριβώς έγινε με αυτήν την πυρκαγιά. Οι πληροφορίες που έχουμε και μεταδίδει και το Earth News είναι ότι από ένα οικόπεδο που είχε σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά. Δίπλα ακριβώς σε αυτό το οικόπεδο ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που από τους καπνούς δεν μπόρεσε να φύγει. Το έπνιξαν οι καπνοί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για τα απόσχετα, γιατί βέβαια βλέπεις ότι είναι και περιοχές. Για παράδειγμα, διάβαζα και άκουγα και τον αντιδήμαρχο του νησιού να λέει ότι, για παράδειγμα, στο νησί το 2024 με το αντινέρο αυτό το πρόγραμμα έγιναν και ζώνες πυροπροστασίας και τέτοια πράγματα. Γίναν δηλαδή και καθαρισμοί, γίνανε στην Σαλαμίνα και αυτά. Φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν αρκούν πια ή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και άρα πρέπει να βρούμε, ενδεχομένως να εφεύρουμε νέα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, δεν έχω απάντηση, δεν είμαι από τους ειδικούς και δεν παριστάνω τον ειδικό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Εμείς στην εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό αργότερα στην συζήτησή μας, στην παρέα μας, να μας πει ακριβώς και τι ερευνά η πυροσβεστική και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το πρόβλημα, γιατί όντως δεν είμαστε ειδικοί, είναι η στατιστική. Εάν όλα αυτά ήταν ακραίες παρατηρήσεις, θα λέγαμε εντάξει, όλα πάνε καλά, υπάρχουν και ακραίες παρατηρήσεις, είναι μια φυσιολογική κατανομή. Όταν όμως βλέπουμε να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, τότε πρέπει να αναζητήσουμε και τις προσωπικές ευθύνες και τις ευρύτερες.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό μια είδηση που έκανε το γύρο χθες. Ήταν κάποια πιτσιρίκια, 13χρονα,
1: ναι,
0: πιτσιρίκια, ναι, τα λέω, τα οποία μέσα στο δάσος της Πεντέλης, σε περίοδο που είχε ακόμα η άνεμη, ήταν στα εξάρια και τα εφτάρια, παίζανε ένα παιχνίδι, μια κάτι εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι, με τα social media, ένα challenge, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και παίζανε με τη φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τι μπορείς να πεις, δηλαδή.
1: Πολλά, ναι, αλλά όχι στον αέρα.
0: Μπορείς να. Σκέφτεσαι πολλά, δεν τα λες. Ναι, δεν πρέπει να τα πεις. Αυτό λογοκρίνεσαι. Υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που δεν σου επιτρέπει. Αλλά και καλά κάνει που δεν σου επιτρέπει. Αλλά λες ότι και το απόλυτα, που δεν είμαστε απόλυτα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε την κάθε πυρκαγιά κάθε χρόνο. Που κάθε χρόνο γίνονται και πιο έντονες και πιο ισχυρές και πιο απαιτητικές κτλ. Όταν έχεις αυτά. Εγώ σου λέω τα καλύτερα μέτρα να έχεις πάρει. Δεν ξέρω που εφαρμόζονται, να τα ανακαλύψουμε ή να τα βρούμε, να τα εφαρμόσουμε όλα. Όταν θα έχεις τέτοιες συμπεριφορές, τον οποιονδήποτε που από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του, να μην γεμίσει το τασάκι και μυρίζει το αυτοκίνητο, πετάει το τσιγάρο απ' έξω, για παράδειγμα, μέχρι το οικόπεδο που είναι σκουπίδια και ένα γυαλάκι να πέσει αμέσως προκαλεί σπινθήρα και ανάφλεξη, μέχρι τα πιτσιρίκια που παίζουν με τις φλόγες, ας πούμε, μέσα στο δάσος. Δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος είναι ο τρόπος να έχουμε την απόλυτη προστασία. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε ποτέ ως ανθρωπότητα, όχι ως Ελλάδα, την απόλυτη προστασία. Βλέπω ότι γίνεται στο Βέλγιο και στα σύνορα με την Γερμανία. Εκενώνεται χωριό στη Γερμανία γιατί έχει φωτιές δίπλα στο Βέλγιο, που δεν ήξερα καν ότι έχει δάση στο Βέλγιο. Αλλά τέλος πάντων, τέτοια πράγματα.
2: Αυτό βέβαια δεν ανοίγει μόνο τη συζήτηση, αλλά ίσως τελικά την προτεραιοποιεί. Γιατί η εικόνα του Βελγίου, επίσης, που κόβαν την ανάσα χθες. Το γεγονός ότι η φωτιά έφτασε στα σύνορα με τη Γερμανία, πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά και ευρωπαϊκά χρονικά, δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές έχουν άλλο χαρακτήρα, άλλη κλιμάκωση και άλλη εμβέλεια. Οπότε από εδώ και στο εξής, ίσως θα πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το πώς θα ανταποκρίνεται.
0: Μα οι επιστήμονες ήδη προειδοποιούν. Επειδή και εσείς έχετε μιλήσει και εμείς έχουμε μιλήσει με επιστήμονες και προειδοποιούν ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο πιο συχνά, όλο πιο έντονα, όλο πιο ακραία. Δηλαδή σε λίγα χρόνια αυτό που λέγαμε ακραίο φαινόμενο ή αυτά που λέγαμε, ξέρω εγώ, μάθαμε καινούριους όρους, μεγαφωτιά και διάφορα τέτοια πράγματα, mega fire και τέτοιες ιστορίες, θα είναι καθημερινότητα σε λίγο καιρό. Ή, εν πάση περιπτώσει, μην υπερβάλλουμε κι εμείς τώρα, μπορεί να είναι πιο συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι τα είχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς και πρέπει όλη η Ευρώπη, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι ο επιστημονικός κώδωνας που εφαρμόζονται όλες οι αλλαγές στο κλίμα κτλ. Και νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη, προφανώς και πρέπει να ξαναδεί από την αρχή. Αυτό λέγαμε την Παρασκευή, κάποια πράγματα πρέπει να ξαναδούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν, τι πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να φροντίζει το βασικά την κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έτσι. Mm. Γι' αυτό μιλάμε. Για αυτά που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους τα επιστρέψουμε αν
1: να
0: γίνεται καλύτερα.
1: Να σκεφτούμε πόσα χρόνια χάσαμε επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή και πόσα χρόνια χάσαμε αρνούμενη την κλιματική αλλαγή και βεβαίως πόσα χρόνια χάσαμε συζητώντας την κλιματική αλλαγή και το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Συζητούσαμε έναν επιστήμονα την περασμένη Παρασκευή και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που η θερμοκρασία στην Ήπειρό μας ανεβαίνει είναι το γεγονός ότι έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Επειδή έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, δηλαδή κάναμε κάποια βήματα για να αναπνέουμε καλύτερο αέρα, το γεγονός ότι λείπουν μικροσωματίδια, ας πούμε, από την ατμόσφαιρα και άρα δεν αντανακλούν τις ακτίνες και όλες αυτές απορροφώνται από το έδαφος, φτάνουν στο έδαφος. Ακόμα και αυτό, ακόμα ένα καλό δηλαδή που πας να κάνεις, ακόμα και αυτό μπορεί να σου βγει ανάποδα. Καταλάβες.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Είναι πολύ μπλέξιμο όλη η ιστορία.
1: Το ένα καλό. Αν πας να κάνεις ένα καλό, θα σου γυρίσει η μπούμεραγκ. Αν απλωθείς και στα δύο καλά, λέω εγώ, μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά στα δύο τουλάχιστον, να κατακτήσουμε τον πληθυντικό, μπορεί να έχουμε μια συνταγμένη πρόοδο. Τι να σου πω.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί αυτή να είναι η απάντηση.
2: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Διονύση, για να μην σα στερούμε και από τι ακροάτριε και του ακροατέ του Earth News Radio, η αίσθηση που έχει σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, είναι ότι είμαστε περισσότεροι στην Αθήνα.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Ευτυχώς όχι ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν γυρίσει. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα δεν έβλεπα περισσότερη κίνηση από ό,τι έβλεπα την Παρασκευή. Καλά, δεν μιλάω για το Σαββατοκυριακό, δεν το συζητάμε καθόλου. Κυκλοφορούσες, έκανες, έπαιζες μπάλα στη, ξέρω εγώ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρες, στην Κηφισίας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα όχι. Θα αρχίσουν σταδιακά από αύριο, πιστεύω, να επιστρέφουν. Δηλαδή όποιος μπόρεσε να φύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κόλλησε και τη Δευτέρα. Ή θα γυρίσει Δευτέρα για να πάει στη δουλειά την Τρίτη. Ξέρω αρκετούς τέτοιους και συναδέλφους και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι σταδιακά δεν θα μας φανεί στην αρχή ακόμα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν. Φαντάζομαι προς την Πέμπτη Παρασκευή εκεί θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε περισσότεροι όντως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, με τη Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντα και την εκπομπή Συνδέσεις που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα στο Earth News, στην τηλεόραση τη δική μας εδώ πέρα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Στον κύριο Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία από το καντράν του αυτοκινήτου του. Στις 6 και 48 το πρωί έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραίο, τι ευχάριστο. Στην Τρίπολη. Βέβαια η Τρίπολη είναι, έχουμε πει, το έχω πει δηλαδή. Είναι τα αποθυμένα που σου αφήνει το φανταριλίκι εκεί πέρα. Η Τρίπολη σε μια μέρα ζει και τις 4 εποχές. Δηλαδή το βράδυ έχεις γερμανικό νούμερο και κάνουν κράτς-κράτς κάτω από τα πόδια σου από τις αρβίλες. Ο πάγος, έτσι, η πάχνη που έχει παγώσει. Το μεσημέρι δεν θες να βγάλεις ακόμα και το φανελάκι, τα πάντα όλα. Και στο ενδιάμεσο έχει άνοιξη και φθινόπωρο. Το έχει αυτό η Τρίπολη, να το λέμε, να το ομολογούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νέα Πολη Λακωνίας. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Ο κύριος Δημήτρης συνήθως είναι στην ορεινή Φωκίδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου διακοπές και μας στέλνει φωτογραφία από τις διακοπές του. Και η Άλεξ μας λέει ότι για το θέμα του περιβάλλοντος και θέλει να πει ότι οι άνθρωποι το γεγονός ότι αφήνουν, ας πούμε, όπου θέλουν τα σκουπίδια και το θεωρούν μαγιά να αφήνουν τα σκουπίδια εκεί που βρίσκονταν, για παράδειγμα, δεν βγάζει νόημα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Σπάνια, λέει, να ενδιαφερθεί κάποιος όπως παλιά να καθαρίζει και τη γειτονιά του ή τη γειτονιά της, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές συζητάμε και την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε την αντιδήμαρχο του Αριστοτέλη, του Δήμου Αριστοτέλη, αν το λέω σωστά, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, για δραστηριότητες που κάνουν τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν και να σέβονται το περιβάλλον, να καταλαβαίνουν ότι η ψάθα, η πλαστική που θα πάρει στην παραλία αφήνει μικροίνες οι οποίες θα κάνουν 300 χρόνια να απορροφηθούν ή να διαλυθούν και διάφορα τέτοια πράγματα. Από τις μικρές ηλικίες θα πρέπει να αλλάξει αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πολλά τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητούνται. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνονται εν είδη μαθήματος αγωγής περιβαλλοντικής στα σχολεία. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, μαθήματα και τέτοια πράγματα. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Άλλο ένα τέτοιο θέμα, παρεφερές στο ευρύτερο του περιβάλλοντος που έχει να κάνει με σχολεία, θα συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30. Γιατί μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν λίγο το μοντέλο, ρε παιδί μου. Αλλάζουν λίγο αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε αρχίσει να αποδεγόμαστε και να λέμε: δεν βαριέσαι, όχου, εγώ θα κάνω τη διαφορά. Καλημέρα και στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 στην Ορεστιάδα, 15 στην Τρίπολη. Ωραία. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι το καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε μπροστά μας τον μισό Αύγουστο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Λουίζα μου λέει κιόλας έλεος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σας έχω πει εγώ τίποτα. Σας έχω πει εγώ ποτέ από τότε που ήρθαμε. Από άλλες χρονιές το συνήθιζα. Καλό χειμώνα. Όχι ακόμα. Δεν σας έχω πει. Αλλά όντως, όπως μου λέει και η Λουίζα, είναι κάποιοι που ακόμα δεν έχουν φύγει διακοπές και θα φύγουν τώρα. Καλά να περάσουν. Έβλεπα εντωμεταξύ χθες ένα ρεπορτάζ το οποίο λες και ήταν γραμμένο για μένα. Το οποίο έλεγε: θέλετε διακοπές αλλά το καλοκαίρι, αλλά να μην έχετε τη ζέστη που έχει πλέον η Μεσόγειος, οι δικές μας περιοχές κτλ. Και είχε καμιά δεκαριά προτάσεις για βόρειες χώρες, ξέρω εγώ, να πας στην Νορβηγία διακοπές καλοκαίρι, που έχει δροσιά, ρε αδερφέ. Πόπα, 12 στη Φλόρινα, μου λέει ο Τεό από την Φλόρινα. Ναι, ωραία δροσιά, 6 και 55, 12 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. 12 βαθμούς, μήπως 12 είναι το air condition? Όχι, αποκλείεται να έχετε ρυθμίσει το air condition στο 12. Δεν πηγαίνει 12 νομίζω το air condition.

Αυτό το τραγούδι είναι του Μόμπι, δεν είναι του Μόμπι, είναι. Και ήταν το τραγούδι στους τίτλους της ταινίας Jason Bourne, αυτής της τριλογίας, τετραλογίας, πενταλογίες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πόσες ταινίες είδα. Όλες τις έχω δει και όλες μου αρέσουν. Δεν έχει σημασία. Όποτε ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό η ταινία. Είπα για ταινία. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ποιος ήτανε? Αυτός που παίζει τον Οδυσσέα. Είδα και την Οδύσσια. Ωραία είναι, αρέσεις.

Εντάξει, με χολιγουντιανά στοιχεία και ναι, και με κάποια ηθικά διδάγματα και με αυτό και τα λοιπά. Και κάποια πράγματα μπορεί να είναι ανακρίβειες ή να μην είναι όλα, ξέρω εγώ, όπως τα έχουμε μάθει ή όπως τα πιστεύουμε. Αλλά είναι και με την ερμηνεία, με τη ματιά του σκηνοθέτη. Ωραία ταινία είναι. Πολύ δυνατά ο ήχος. Αν πάτε να το δείτε σε αίθουσα IMAX, που εκεί πρέπει να το δείτε κανονικά υπό νορμάλ συνθήκες, γιατί έτσι γυρίστηκε η ταινία, για τέτοιους κινηματογράφους και τέτοιες προβολές γυρίστηκε. Παιδιά, ο ήχος πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Κάποιες στιγμές τρομάζεται. Κατακλείδι, μου άρεσε πάρα πολύ ως ταινία. Δεν θα σας πω για την ταινία και δεν ξεχνώ ότι δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ ακόμα, γιατί πάνω που είχα αρχίσει έπαιρνα φόρα, μας διέκοψε η τηλεόραση, η σύνδεση με τις συνδέσεις, και έτσι δεν σας έχω πει. Θα σας πω στην επόμενη ώρα. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε μετά της επικαιρότητας. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε μέσω Viber, Earth News, κενό Radio. Και εκεί δεχόμαστε μηνύματα με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης γης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστους στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Με Rolling Stones μπήκαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να το πω ορθότερα. Ο κύριος Αστέριος από την Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, 19 βαθμούς έχει εκεί, μας στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ριζούπολη που βρίσκεται στο Χαλκούτσι αυτό το διάστημα. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Ο κύριος Γιάννης μας λέει συγχαρητήρια στα παιδιά που μας έκαναν πάλι περήφανους. Καλημέρα και στους φίλους μου στην Οριστιάδα και στα Περίχωρα. Είναι αγαπημένο μέρος. Ωραία. Δεν έχω πάει. Δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά σας πιστεύω. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 17 παρακαλώ εκεί. Λοιπόν, να πάμε εμείς όμως στην Σαλαμίνα, να προσγειωθούμε στις επικαιρότητες. Ο Σπύρος ο Δαρσινός βρίσκεται στην Σαλαμίνα για την πυρκαγιά αυτή την χθεσινή που δεν λαχτάρισε μόνο πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει και τραγικές συνέπειες στην απώλεια δύο ανθρώπων. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτό ακριβώς. Δύο συνάνθρωποι μας, δύο συμπολίτες μας έπεσαν νεκροί, καθότι μετά τις 2.30 ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά τόσο στην περιοχή Χελίνια όσο κυρίως στην περιοχή Περιστέρια έχασαν τη ζωή τους, καθότι δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, να φύγουν από το σπίτι τους εδώ στην περιοχή Περιστέρια, το νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας. Βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που πλήγησαν από την πυρκαγιά, αλλά και τουλάχιστον 10 ακόμα συνάνθρωποι μας, οι οποίοι κατέληξαν είτε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας είτε αργότερα στο Θριάσπιο νοσοκομείο. Δύο γυναίκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, καθότι έχουν υποστεί εγκάβματα. Ευτυχώς είναι στο 25% του σώματος της μίας και είναι δευτέρου βαθμού. Ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ καλή, είναι ειδική μονάδα για τα εγκάβματα στο Θριάσιο. Έχουν επιστήμονες με πολλές γνώσεις επί του αντικειμένου. Ελπίζουμε λοιπόν στην ταχύ αποστολή.
0: Είναι εξειδικευμένο. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι εξειδικευμένο σε αυτό το πράγμα. Ναι, έχεις δίκιο όπου το επισημαίνεις. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πολύ μεγάλη σημασία για το χθεσινό περιστατικό έχει το γεγονός πως μέσα σε ελάχιστα λεπτά, 7 λεπτά χρειάστηκε από την πρώτη πυρκαγιά στα Περιστέρια, στις 2:40 περίπου να φουντώσει για τα καλά η πυρκαγιά, και ευτυχώς ή δυστυχώς θα λέγαμε, οι άνεμοι ήταν ισχυροί, αλλά είχαν μια διεύθυνση η οποία ήταν, θα λέγαμε, βολική. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα τον ηχισμό πως είναι διαμορφωμένος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή μία ήταν ισχυρή, η άνεμη φτάνουν μέχρι και τα 5 εποφόρ και κατά διαστήματα έχουμε ρηπές 6 με 7 εποφόρ, αλλά από την άλλη η βόρεια διεύθυνσή τους βοηθούσε στο να κατευθυνθεί η φωτιά προς τη θάλασσα και όχι προς το υπόλοιπο δάσος, το οποίο έχει μπόλικη καύσιμη, θα λέγαμε. Είναι τα δέντρα τόσο πυκνά, τόσο στενή δομημένη το δασικό στός, που θα έκαιγε, πιστεύω, για πολλές ημέρες ακόμα η πυρκαγιά, αν έμπαινε μέσα σε αυτό το δάσο για τα καλά η πυρκαγιά.
0: Άλλη μία ένδειξη αυτού που είπες, ότι ο αέρας έσπρωχνε προς τη θάλασσα τις φλόγες, ήταν το γεγονός ότι έγιναν απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Δεν μπορούσαν να πάνε προς το εσωτερικό του νησιού πολλοί κάτοικοι, πάνω από, και όχι μόνο κάτοικοι, και άνθρωποι οι οποίοι παραθεριστές. Πάνω από 500, κάποια στιγμή είχα ακούσει το νούμερο 571, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τόσοι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάντως πάνω από 500 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις, ακριβώς γιατί προς τα εκεί έσπρωχνε τις φλόγες ο άνεμος.
1: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε άμεσα τη συνδρομή τόσο του λιμενικού όσο και των πλωτών μέσω της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη πήραν μέρος σε αυτή την μεγάλη διαδικασία, η οποία διέκυψε μέχρι αργά το βράδυ. 593 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν εδώ από την θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκαν είτε στη Φανερωμένη είτε σε άλλες παράλληλες περιοχές. Βεβαίως, ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες, αν και ήταν κάπως δύσκολες για το λιμενικό, κάτι τέτοια περιστατικά είναι, θα λέγαμε, ψωμοτήρι, υπό την έννοια ότι έχουν γνώση από, από τις δύσκολες θάλασσες. Ευτυχώς εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο πέλαγος.
0: Εντάξει, δεν είναι ανοιχτό πέλαγος, ναι, είναι πιο κλειστή η θάλασσα.
1: Είναι πιο κλειστή η θάλασσα. Επομένως, ήταν πολύ εύκολο να συντονιστεί η επιχείρηση και τουλάχιστον σχεδόν 600 άτομα να φύγουν από την περιοχή. Το 600 άτομα πάντως είναι ενδεικτικό το ότι μπορεί να μην φαίνεται σαν μεγάλος αριθμός, αν έχει στο μυαλό του κάποιος μια παραθαλάσσια, θα λέγαμε, περιοχή όπου μπορεί να κάνει τις διακοπές με τα μπάνια του κάποιος. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ στενοί οι δρόμοι και καταλαβαίνει κανείς πως αν γινόταν προσπάθεια να φύγουν δια της ξηράς όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζεμένοι εδώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, θα είχαμε εικόνες τις οποίες ούτε θέλω να τις σκέφτομαι, ούτε θέλω να τις θυμάμαι.
0: Και ναι, μιλάω βεβαίως όχι, για... τις έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν και καλά κάνεις και δεν θέλεις καν να τις υπενθυμίζεις, να τις διώξουμε από το μυαλό στο βαθμό που μπορούμε, αν και δεν ξέρω αν έχουν βγει τα κρίσιμα και τα χρήσιμα συμπεράσματα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχουμε κάποιον απολογισμό, πρώτο απολογισμό, πρώιμο, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν, γιατί έβλεπα χθες αρκετά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω αν αυτά ήταν κατοικημένα ή εγκαταλειμμένα ή οτιδήποτε.
1: Αρχικά γινόταν λόγος για 4-5 σπίτια, ωστόσο όσο τώρα το φως αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα σημάδια που άφησε η πυρκαγιά, εμείς έχουμε τη ρίξη τουλάχιστον 20 σπίτια τα οποία έχουν καεί εδώ στην περιοχή.
0: Τουλάχιστον 20 λες.
1: Ναι, να. Αυτό ακριβώς. Και ούτως ή άλλως αναμένεται ότι η άφηξη και του Υφυπουργού, του κυρίου Κατσαφάδου, Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, όπου θα προχωρήσει και αυτός σε μια αυτοψία, θα σημάνει στην ουσία την άφηξη των κλιμακίων, τα οποία θα προχωρήσουν και στον γενικότερο απολογισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μάλιστα σε ένα από αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν καεί. Ευτυχώς μερικώς, αλλά η ζημιά είναι ζημιά. Θα χρειαστεί μεγάλη δαπάνη από μέρους των κατοίκων εδώ της περιοχής, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό που θέλω να αναφέρω, με επιφύλαξη τουλάχιστον ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι της καθαριότητας εδώ της περιοχής, είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας από το Σαλαμίνα, από το λιμάνι μέχρι εδώ, βλέπαμε στήλες από σκουπίδια στα πλαϊνά των δρόμων. Δεν ξέρω για ποιον λόγο υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αποκομιδή τους. Θα ρωτήσουμε τις δημοτικές αρχές.
0: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα ζητήσουν απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ημερών.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά το κομμάτι που αφορά την προανάκριση εδώ στην πυρκαγιά στα Περιστέρια. Να πούμε πως το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει ήδη προχωρήσει, συλλέγει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο του εμπρησμού είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες, καταθέσεις οι οποίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε πολύ κοντά στο σημείο όπου οι δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Θα συνεχιστεί η έρευνα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες και εκτιμώ με βάση τα όσα αναφέρουν ανακριτικοί πάλι ότι είναι θέμα χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικότατο το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το τμήμα που ανέφερες κατά εγκλημάτων εμπρησμού. Είναι αποτελεσματικότατο και πάρα πολύ γρήγορα καταλήγουν σε πόρισμα. Φάνηκε άλλωστε και από τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έχουν πάρα πολύ γρήγορα καταλήγουν σε πόρισμα. Φάνηκε άλλωστε και από τους ανθρώπους που μέχρι τώρα

Και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα που δύο φορές ξεκίνησα να λέω αλλά σταμάτησα. Το θέμα του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της δικής μας νύχτας, ο κύριος Τραμπ έκανε κάποιες δηλώσεις και πάλι. Η μία και κύρια είναι, ήταν να ξεκινήσουν, ξεκινάνε δηλαδή σήμερα, κάποια γυμνάσια, στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Νοτιού Κορέας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν τα γυμνάσια, για όποιον γνωρίζει από στρατιωτικά γυμνάσια, δεν κάποιος σφυρίζει και ξεκινάνε. Υπάρχει προετοιμασία ημερών, αν όχι μηνών, για κάποια γυμνάσια σημαντικά. Υπάρχει προετοιμασία μηνών, έτσι, για αυτά, για το τι σχέδια θα εκπονηθούν, τι οπλικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν, πόσες δυνάμεις, το ένα, το άλλο, θα υπάρξουν μετακινήσεις κτλ. Η προετοιμασία αυτή λοιπόν για τα γυμνάσια έχει γίνει σε έναν μεγάλο βαθμό. Αποφάσισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ να πει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι πολύ λιγότερες αυτές που θα συμμετάσχουν τελικά στα γυμνάσια, διότι είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν. Και αφού είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν, τα γυμνάσια που θα γίνουν με την Νότια Κορέα θα είναι μικρότερης έκθεσης από ό,τι είχαν προγραμματιστεί. Το είπε, μία που το είπε, μία που δεν έγινε. Διότι τα γυμνάσια ξεκινήσαν κανονικά και ξεκινήσαν από ό,τι ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, δηλαδή το Υπουργείο του οποίου εποπτεύει ένας εκ των πιστότερων του Τραμπ, ο Χέξεθ, ότι τα γυμνάσια θα ξεκινήσουν, τα στρατιωτικά γυμνάσια αυτά με την Νότια Κορέα θα ξεκινήσουν και θα είναι κανονικά όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Πέραν του ό,τι λέει ο Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε και κάτι άλλο. Έκανε το πρώτο του σχόλιο δημόσιο για αυτήν την λεγόμενη συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υποτίθεται ότι είναι το ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών, που θα ενταχθούν και άλλες χώρες στην πορεία κτλ. Προσπαθούν να πιέσουν την Αίγυπτο να μπει επίσης και τέτοια. Είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Και επιτέλους οι χώρες αυτές καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνασπιστούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, λέει ο Τραμπ. Έλα όμως που όλοι οι Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι ένας από τους λόγους που αυτή η συμμαχία έγινε, αυτή η υπογραφή, αυτές οι υπογραφές έπεσαν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν γιατί πλέον οι χώρες της περιοχής δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχαν χθες και δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο ότι οι σύμμαχοι από τους πιο παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή χάνουν την εμπιστοσύνη τους γιατί δεν έχουν την προστασία την οποία προσδοκούσαν υπογράφοντας τις διάφορες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας και τα διάφορα δωράκια. Θυμάστε που είχε πάει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί και είπε έφυγα με 3 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Καλά. Και πήρε και δώρο ένα αεροπλάνο. Όμορφα. Αυτές οι χώρες λοιπόν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ., έχουν αρχίσει να λένε ότι, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγγυώνται τίποτα. Δεχτήκαμε επίθεση, ας πούμε, από το Ιράν, δεν μας προστάτεψε κανείς. Τότε τι υπογράφουμε συμφωνίες και γιατί επενδύουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι ικανός, τον έχω ικανό, τώρα χαριτολογώντας θα το πω αυτό και ας με παρεξηγήσουν κάποιοι που λατρεύουν για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να βγει και να πει ότι η κίνηση που έκανε χθες, ας πούμε, ο Ερντογάν να υπογράψει αυτά τα θαλάσσια πάρκα τα οποία δεν αναγνωρίζουν επί της ουσίας το Καστελόριζο, μπαίνουν σφήνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα για τα οποία υπήρξε εντονότατη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να βγει και να πει εντάξει, προστατεύουν τα ψάρια. Μια χαρά αποφάσεις είναι. Για όποιον δεν ξέρει και δεν έχει ακούσει, δεν έχει παρακολουθήσει, χθες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας το προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 15 Αυγούστου, παρακαλώ, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του Καστελορίζου και πιάνει μεγάλη περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου εκτός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, καμία σχέση με τα χωρικά έδατα της Τουρκίας, ακόμα και εντός δυνητικά

οικονομικών ζωνών ελληνικών, είτε μπαίνει σφίνα ανάμεσα στην Λίμνο και στην Σαμοθράκη, σε διεθνή ύδατα, καμία σχέση πάλι με τα δικά του. Βγήκε βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών και απάντησε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι κάτι σαν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν δημιουργούν κανένα τετελεσμένο ούτως ή άλλως. Είναι παράνομα, δεν έχουν βάση διότι είναι εκτός των δικών τους υδάτων. Υπενθυμίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα που η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 25, αν θυμάμαι καλά, αυτά βασίζονταν πάνω στο δίκαιο της θάλασσας και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όχι, δεν πήγαμε να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, ξέρω εγώ, στη Λιβύη ή στην Αλγερία, στο Μαρόκο. Μ' αρέσει το Μαρόκο.

Φυσικά για να σας προετοιμάσω και να σας προειδοποιήσω. Πάρα πολλοί θα είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι ήδη, μπορεί να, το, να έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και να μην το πρόλαβα, να μην το έχω δει. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πούνε ότι είναι άλλη μία, άλλο ένα χαστούκι στην εξωτερική μας πολιτική και άλλη μία νίκη της Τουρκίας. Θα χαρίσουν δηλαδή μία νίκη στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα. Θα πει κάποιος κάπως έτσι λέγαμε και για το Κυπριακό, έτσι. Κάπως έτσι λέγαμε ότι δεν δημιουργεί η παράνομη εισβολή τετελεσμένα. Έλα που έχει δημιουργήσει. Είχαμε άλλη μια εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, για να πάμε σε άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει. 8 χώρες μουσουλμανικές βγήκαν και ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει και να ακολουθήσει κατά γράμμα τη συμφωνία Τραμπ, τη λεγόμενη, το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει στο δεύτερο τρίτο στάδιο του, 15 βήματα έχει συνολικά, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την συνακόλουθη απομάκρυνση των Ισραηλινών στρατιωτών από τη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει τα πόδια και λέει, αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως της Χαμάς, εμείς δεν φεύγουμε και διαφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ. Έχει κατέβει στην περιοχή για συζητήσεις ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, ο κύριος Κούσνερ. Ήταν χθες στην Αίγυπτο, είχε συνάντηση με τον Αλ Σίσι, είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής της Χαμάς, αν δεν κάνω λάθος. Η Χαμάς εμφανίζεται τραμπικότερη του Νετανιάχου. Αυτό το πράγμα πάλι... Θα είναι και κάποιοι που υποστηρίζουν την Χαμάς ή τη στηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, και θα παθαίνουν ταράκουλο τώρα για το τι γίνεται ακριβώς.

Λοιπόν, αυτά και από την Μέση Ανατολή. Και θα πρότεινα μουσικά να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 7.30 ακριβώς και να επανέλθουμε μετά. Σας είπα, σήμερα θα ρίξουμε λίγο βάρος σε μια πρωτοβουλία. Μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, αλλά γίνονται και παραδείγματα και για τους νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι καλό και μας αρέσει να τα προβάλλουμε και να τα παρακολουθούμε αφού τα μάθουμε. Λοιπόν, τραγούδι, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή πυροσβεστική για τον κίνδυνο ναζοπήρωση στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Λακαλίμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Προσταλάσσωση πυροσβεστικού air tractor νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας, σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ινδονησία, στους 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, μάχη με τα συντρίμμια και τις κατολιστήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, με Futures και τραγούδι του Bob Marley μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση μόλις το πληροφορηθήκαμε, μόλις το μάθαμε. Θυμάστε, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, την προηγούμενη Πέμπτη αναδείξαμε μια πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των ακτών, αλλά και ταυτόχρονα την μετατροπή όλου αυτού σε ένα παιχνίδι για τους νέους, για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, για το τι σημαίνει η ρήπανση της θάλασσας, τι σημαίνει το πλαστικό στη ζωή μας, για το πλαστικό που σε κάποιες περιπτώσεις κάνει και 300 χρόνια για να διαλυθεί ή να αφομοιωθεί από την φύση. Πάμε σε ένα, επειδή τα περιβαλλοντικά θέματα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν και οι ωραίες πρωτοβουλίες επίσης. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα σήμερα που έχει σχέση με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκεκριμένα. Πολλοί θα ξέρετε, το έχουμε συζητήσει για τις σχολικές αίθουσες που πηγαίνουν τα παιδιά μας ή πηγαίναμε εμείς, ότι είναι πεπαλαιωμένα, δεν έχουν κουφώματα, ανοίγουν τα παράθυρα το χειμώνα, μπαίνει νερό όταν βρέχει. Τα περισσότερα είναι φτιαγμένα τη δεκαετία του 70 ή του 80, με αποτέλεσμα να είναι παλαιές λογικές, όχι μόνο αρχιτεκτονικές από άποψη αρχιτεκτονική, αλλά και από άποψη θωράκισης ενός κτηρίου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στην οποία ένας ερευνητής πρωτοστατεί, ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής του ΕΚΠΑ και φυσικός δομημένου περιβάλλοντος, που κάνει το εξής. Τρία σχολεία της Κηφισιάς τα ανακαινίζει, δεν τα ανακαινίζει μόνο, τα θωρακίζει και τα κάνει αυτάρκη, όχι μόνο αυτάρκη αυτά καθ' αυτά, αλλά και κυψέλες για να διαμοιράσουν ενέργεια. Πώς το καταφέρνει αυτό θα μας το πει ο ίδιος, δεν το ξέρω εγώ. Κύριε Ντούρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τα είπα σωστά ή κάνω λάθος?
1: Σωστά τα είπατε, αν και δεν πρωτοστατώ εγώ.
0: Ναι,
1: είμαστε μια ομάδα έτσι, εταίρων, πολλών εταίρων, με επικεφαλή στο Δήμο της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά, στα τεχνικά τα είπατε άριστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όπου εκεί, ναι, ανακαινίζουμε, θέλουμε να ανακαινίσουμε στα πλαίσια του έργου Νέα Εποχή, New Epoch, τρία σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. Το δεύτερο Λύκειο και Γυμνάσιο, το Λύριο Λύκειο και Γυμνάσιο Κηφισιάς, το τέταρτο Δημοτικό, καθώς και το δεύτερο Νηπιαγωγείο της Νέας Ερυθρέας. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, καλά είπατε, όπως τα είπατε, τη δεκαετία του 70 δεν τα κάναμε και τόσο καλά τα πράγματα τότε που είχαμε άφθονο πετρέλαιο όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Οπότε τι παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι τώρα αυτά τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 150 με 200 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο για θέρμανση και ψήξη. Πλέον έχουμε την τεχνογνωσία, η φυσική μας έχει υποδείξει τους τρόπους προκειμένου αυτή την κατανάλωση να την μειώσουμε κατά 90%, δηλαδή να καταφέρουμε να καταναλώνουν για ψήξη και θέρμανση το χρόνο περίπου στις 15 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο αυτά τα κτίρια.
0: Η διαφορά είναι χαοτική, δηλαδή από 150 στα 15, δηλαδή το 90% μας λέτε εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σπουδαίο σε τρία σχολεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε σύμφωνα με το πρότυπο του παθητικού κτηρίου. Είναι ένα πρότυπο κατασκευής ανακαίνησης κτηρίων αυτό, το οποίο βασίζεται σε πολύ απλές αρχές της φυσικής. Για να το κάνω κατανοητό.
0: Όπως, ναι. Για πείτε μας ένα παράδειγμα, δύο.
1: Ένα παράδειγμα, να σας κάνω κατανοητό. Ξέρετε, στο σπίτι μας μαγειρεύουμε σε κατσαρόλες αλουμινίου. Mm-hmm. Γιατί βάζουμε τα παράθυρά μας με αλουμίνιο, χωρίς θερμοδιακοπή? Εκείνα τα κτίρια λοιπόν τότε είχαν τέτοιου είδους κουφώματα. Mm-hmm. Δεν έβαζαν, ας πούμε, θερμοδιακοπές. Οπότε η ενέργεια έφευγε, χανόταν. Όχι μόνο αυτό. Η μόνωση στο ίδιο το κτίριο. Mm-hmm. Μόνωση ελλιπής, υποδιαστασιολογημένη. Οπότε, ξέρετε, δημιουργούνταν θερμογέφυρες και ήταν σαν σουρωτήρια, ενεργειακά σουρωτήρια τα κτίρια. Και έτσι χάνεται η ενέργεια. Γι' αυτό και πάμε στο σχολείο, όταν πηγαίναμε ή όταν τώρα πάνε τα παιδιά μας, και κρυώνουν, ζεσταίνονται ανάλογα την εποχή, δεν έχει την κατάλληλη, έτσι, θερμική άνεση το
0: που δεν έχει κατάλληλη θερμική άνεση, δεν είναι μόνο ένα θέμα περιβαλλοντικό ή εν γέννη, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνωση κτλ. Κτλ. Ή φυσική. Είναι και θέμα διάθεσης, είναι και θέμα θέλησης για μάθηση. Επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, θέλω να πω, η κατάσταση που αντιμετωπίζω. Άμα πρέπει να είσαι μέσα στην τάξη και να είσαι κουκουλωμένος για να μην κρυώνεις, για παράδειγμα, το χειμώνα, δεν έχεις και πολύ όρεξη, ας πούμε, να.
1: Μπράβο. Μία άλλη αρχή. Ακριβώς αυτά ρίχνουν την παραγωγικότητα των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Επιπλέον, η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα λόγω της εκνοής μας μέσα στο κτίριο, μέσα στην αίθουσα, και αυτό ρίχνει την παραγωγικότητά μας. Οπότε, άλλη μία επέμβαση, άλλη μία αρχή του προτύπου του παθητικού κτιρίου είναι ο μηχανικός αερισμός.
0: Ο αερισμός της αίθουσας.
1: Ναι, της αίθουσας, ακριβώς. Προκειμένου να διατηρούνται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα σε χαμηλά επίπεδα και να μπορούμε, ξέρετε, να μην νιώθουμε κουρασμένοι όπως μπαίναμε μέσα στο σχολείο την 5η-6η ώρα και θέλαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Ξέρετε, δεν μου κάνει εντύπωση και θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει ότι τα νέα κτίρια που χτίζονται τώρα, επειδή έχουν άλλες προδιαγραφές, είναι κλιματικά ουδέτερα το ένα το άλλο. Πάρα πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζουμε ότι και σπίτια ή κτίρια που έχουν φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 μπορούν και αυτά να δεχτούν τροποποιήσεις και να γίνουν πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο ευχάριστα στο να διαβείς αυτά, είτε αν είναι το σπίτι σου είτε στην εργασία σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως. Ακριβώς ένας λόγος που επιλέξαμε αυτά τα σχολεία είναι επειδή έχουν φτιαχτεί το 70. Mm-hmm. Όπως πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτά τα πιλωτικά κτίρια ότι ναι, δεν χρειάζεται να φτιάξεις καινούριο, μπορείς να ανακαινήσεις το παλιό. Και αφού το ανακαινήσεις το παλιό, μπορείς να φτάσεις σε αυτά τα πρότυπα, τα zero emission building, τα λέει η καινούργια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτίρια μηδενικής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, mm-hmm. με τις απλές κινήσεις ανακαίνησης. Και για να πάω λίγο παραπάνω τη σκέψη σας και να δικαιολογήσω αυτό που είπατε στην αρχή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβαίνει το εξής, θα συμβεί το εξής σε αυτά τα κτίρια. Αφού λοιπόν τα θωρακίσουμε, τα μονώσουμε και τα θωρακίσουμε έτσι στην ενεργειακή τους απόδοση, αποδοτικότητα, θα βάλουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες, προκειμένου αυτές τις 15 κιλοβατόρες που σας είπα στην αρχή, mm-hmm. να τις καταναλώνουν, να τις παράγουν και να καταναλώνουν από ιδίες πηγές ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και το παραπάνω, την παραπάνω ενέργεια, γιατί θα υπάρξει και παραπάνω ενέργεια, υπάρχει πρόβλεψη ενεργειακής κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά το πέρας της κατασκευής και αφού ξέρετε μπουν τα φωτοβολταϊκά, η παραπανήσια ενέργεια, γι' αυτό και λέγονται positive educational energy buildings, πλέον θα λέγονται, θα πηγαίνουν είτε σε φορτιστές για αυτοκίνητα. Να πηγαίνουν δηλαδή τα σχολικά, τα αυτοκίνητα, τα παιδιά με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο σχολείο. Είτε θα πηγαίνουν σε άλλα δημοτικά κτίρια. Οπότε έχουμε τα σχολεία.
0: Στο κοινό χρηστοφωτισμό ή σε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Σε διάφορα τέτοια. Οπότε εδώ πέρα έχουμε και μία αλλαγή του πώς βλέπουμε τα σχολεία.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω. Ότι καλά εσείς κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις. Η κοινότητα που λέτε ότι δημιουργείται, δηλαδή οι μαθητές γίνονται κοινωνία αυτού, καταλαβαίνουν αυτές τις διαφορές και άρα μπαίνουν σε μία άλλη λογική, είτε για το σπίτι τους, είτε ακόμα και για την επαγγελματική τους κατεύθυνση.
1: Ναι. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά. Τώρα την πρώτη χρονιά μάλιστα τα παιδιά τους κάναμε συμμέτοχους στον συνσχεδιασμό, στο σχεδιασμό του κτίριου. Τους ρωτήσαμε πώς θέλετε να είναι, πώς νιώθετε μέσα, πώς θέλετε να μοιάζει το κτίριο, και παράλληλα κάνουμε και δράσεις έτσι κλιματικής ενσυναίσθηση, να το πω, γνώσεις, να το πω, κλιματικά
0: συνειδητοποίησης, ναι.
1: Συνειδητοποίησης, ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και πολλά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε είναι που προβλέπεται να κάνουμε, όχι θέλουμε απλά, είναι ενεργειακός detective. Οπότε θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα βλέπουν πού υπάρχει κατανάλωση ενέργειας, Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και μετά θα πηγαίνουν και στο σπίτι τους να κάνουν το ίδιο παιχνίδι. Και να μας φέρνουν, ξέρετε, μικρές αναφορές.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά έρχεται το επόμενο. Όλο αυτό, τη μούλα, θέλω να πω, δηλαδή, όλο αυτό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα κτίριο, να τροποποιηθεί ένα κτίριο, για να γίνουν αυτές, να μπουν τα φωτοβολταϊκά, να μπουν οι μηχανισμοί και όλα. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Γιατί κάποιος που θα μας ακούει θα σκέφτεται, α, να το κάνω κι εγώ στο σπίτι μου. Πόσο θα κοστίσει?
1: Λοιπόν, το κτίριο, το έργο New Epoch, με συγχωρείτε, χρηματοδοτείται, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ανακαίνιση για αυτά τα τρία σχολεία, μιλάμε μεγάλα κτίρια, έτσι, όλο το έργο αυτό θα κοστίσει περίπου στα 5 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως 5 εκατομμύρια η ανακαίνιση. Η ανακαίνιση θα κοστίσει 2,5. 2,5 με 3. Τώρα, για ένα κτίριο, αυτό που θα κόστιζε, να σου το πω, αν πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο κτίριο, το παραπάνω κόστος θα ήταν περίπου 3 με 5%.
0: Η απόσβεση του οποίου γίνεται μέσα σε χρόνο τετέ.
1: Ακριβώς. Όταν ένα τυπικό κτίριο, όπως είπαμε, στα σχολεία του 70, έτσι, έχει 150-200, ξέρω εγώ, κιλοβατόρες, όπως έχουμε καταγράψει στα σχολεία τα συγκεκριμένα.
0: Και πέφτει σε 15 με 20.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε, ναι.
1: Τι συζητάμε, ακριβώς. Αυτοί είναι τρόποι που, τρόποι έρευνας, ερευνητικοί τρόποι, τεχνολογίες που αναπτύσσουμε έτσι στην ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων είναι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, συμμέτοχος με την ομάδα κτηριακών ερευνών. Και δεν εφαρμόζεται μόνο εκεί. Έχουμε και άλλα κτίρια που μπορεί ο κόσμος να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, ανακαινίζουμε το ίδιο μας το σπίτι της εστίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μέσα στην Πανεπιστημίου Πόλη, όπου κανείς μπορεί να δει και το έργο σε εξέλιξη.
0: Εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Ντούρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα ούτως ή άλλως.
1: Με χαρά να τα μοιραστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο φυσικός δομημένου περιβάλλοντος, για τις αλλαγές που γίνονται σε τρία σχολεία που δίνουν ένα νέο παράδειγμα. Δηλαδή, τρία σχολεία του 70 που θα ρίξουν κατά 90% την κατανάλωσή τους σε ενέργεια, η οποία μάλιστα θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για αυτό που συχνά λέμε, άλλο αλλαγή παραδείγματος. Αυτό. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Για μια άλλη πραγματικότητα, η οποία σε κάποιους φαντάζει πολύ δύσκολη. Θα μου πεις, από αυτό θα λυθούν τα προβλήματά μας. Και από αυτό. Έλεγα πριν και το εννοώ. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και το καλοκαίρι υδρώνει, το χειμώνα παγώνει, και πάει λέγοντας, και μετά γίνονται συνελεύσεις ή διαμαρτυρίες ή καταλήψεις, γιατί τα κουφώματα, για παράδειγμα, δεν είναι αεροστεγή, είναι ένα θέμα. Πού όρεξη για σχολείο, για μάθηση, για το ένα, για το άλλο, τι πόσο πιο εύκολα κατευθύνεται στο φροντιστήριο που οι συνθήκες είναι καλύτερες, που το ένα και το άλλο, και πάει λέγοντας, το ένα φέρνει τ' άλλο.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες είναι μία υπόθεση με έναν ψαρά στο Μεξικό. Αυτός είχε βγει μαζί με τον πατέρα του, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει για να ψαρέψει, ναι, με τον πατέρα του, στην περιοχή Σαν Φρανσίσκο Λαπάζ του Μεξικού. Εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου. Τον ρούφηξε μια καταβόθρα που υπάρχει εκεί, ρούφηχτρα, πώς το λένε στην καθομιλουμένη, και χάθηκαν τα ίχνη του από τότε, από την 23η Ιουλίου. Ξεκίνησε μια ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Δεν είχαν βρει ίχνος του, θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη σωρό του ή η σωρός του θα ανέβει στην επιφάνεια αυτής της μιας τύπου λίμνης φυσικής που υπάρχει στο Μεξικό. Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία όμως τον εντόπισε μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί. Ο τύπος είχε βρει ένα φυσικό θύλακα που είχε αέρα. Τώρα μιλάμε για βάθος 100 μέτρων ήταν αυτή η καταβόθρα που τον είχε τραβήξει. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα σαν σπηλαίωμα και είχε ένα θύλακα αέρα από τον οποίο μπορούσε να αναπνέει. Χωρίς τροφή κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες 15 ολόκληρες μέρες μετά. Ο ίδιος τα πέδωσε φυσικά σε θαύμα, ναι, και λέγοντας πως ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Πώς οδηγήθηκε αυτή η ομάδα των διεθνών εξερευνητών? Γιατί εντόπισε, λέει, το καμάκι του ψαρά, αυτού του τύπου, του 31 ετών τύπου, του Εράστο, το βρήκε σε ένα σημείο που αυτό τους υπέδειξε, το καμάκι τους υπέδειξε προς τα ποια κατεύθυνση τον είχε τραβήξει το νερό, προς τα ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να εντοπιστούν, να εστιαστούν οι έρευνες για να βρουν τον τύπο. Και τον βρήκαν 15 ημέρες μετά, 15 ημέρες χωρίς φαγητό. Είναι από τις ειδήσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου και φυσικά προκαλούν το ενδιαφέρον, την απορία, το θαυμασμό και διάφορα άλλα πράγματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την ΔΕΙΑ Καβάλας πηγαίνει τώρα, είναι καθοδόν, είναι στην κίνηση, στην Εγνατία. Σωστά, ο αέρας έχει κόψει, έχει δροσιά, 21 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό, αρκετή κίνηση. Στέλνει τα φιλιά του στη μαμά του και τον αδελφό του. Χαιρετισμούς στην Πτολεμαΐδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Και μας υπενθυμίζει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας είχε δείξει και στο παρελθόν και δεν ασχοληθήκαμε, θα ασχοληθούμε. Την πιθανή αλλαγή στη δωρεάν διέλευση από πλευρικά διόδια στην Εγνατία. Δεν το γνωρίζω το θέμα, θα ψάξω να βρω καταρχήν με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας τι γίνεται εκεί πέρα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να μάθουμε τι και πώς και γιατί.

σας πω πριν τελειώσει η εκπομπή ότι μπορεί να πέφτουν τα μποφόρια, μπορεί να σιγά σιγά να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αν και είδαμε σε διάφορα σημεία σήμερα να έχει και 15 και 12 και τα λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκλείπει και ο κίνδυνος πυρκαγιών. Μπορεί να μην είμαστε στην κατηγορία 4 που ήμασταν χθες, να είμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο για φωτιά, και να πρέπει να έχουμε το νου μας σε ποιες περιοχές. Κυρίως Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα κάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνο. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα να έχουμε, ελπίζω να ξυπνήσατε καλά σήμερα το πρωί μετά από τα πανηγύρια, τους χορούς και βέβαια αυτό πάει σε ανθρώπους, σε εργαζόμενους και όχι σε αυτούς που είναι αδειούχοι σήμερα, οι αδειούχοι θα απολαύσουν τον ύπνο τους, να είναι καλά, να περάσουν καλά. Κατάνοιξη σε χώρους θρησκευτικούς και λατρευτικούς ήταν όπως πάντα ιδέουσα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε σε άλλα θέματα, ευχάριστα θέματα. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα Ιππτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή φορά πρωταθλητής Ευρώπης και βέβαια ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο επικοντό. Μπράβο στους αθλητές μας, μας έκαναν ιδιαίτερα περήφανους και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες να χαιρόμαστε μαζί με αυτούς. Τώρα πάμε από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, οι εναλλαγές από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Δυστυχώς είχαμε 2 νεκρούς και 9 τραυματίες στα περιστέρια της Σαλαμίνας από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί και βέβαια μεγάλες καταστροφές. Το δύσκολο είναι ότι χάθηκαν 2 άνθρωποι. Στα δικά μας, και όταν λέω στα δικά μας, στη Δυτική Μακεδονία, έτυχε χθες να ταξιδεύω με την οικογένειά μου στα Διόδια και να περνάω από τα Διόδια Πολυμίουλου, από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, 800 περίπου μέτρα ουρά. Απαράδεκτη η κατάσταση, η αναμονή, εκνευρισμός, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει. Το έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτά τα Διόδια έχουν θέμα, είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών σε δυστυχήματα, πολύ συχνά έχουμε ομίχλη και βέβαια έχουμε αυτήν την ουρά που είναι το λιγότερο μπροστά σε αυτά που προανέφερα. Να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του γυροκομείου Τσότιλιου, πλήθος κόσμου στα εγγένεια και βέβαια πήρε το όνομα του μεγάλου ευεργέτη του Ηλίου Δουρμούση. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παράταση κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 δήμους. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της Φλόρινας. Από σήμερα οι εργασίες γύρω από τη δημοτική αγορά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου. Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: και εκεί γύρω στις 6.30-7, ειδικά το απόγευμα, ένα φοβερό μποντιλιάρισμα τόσο στα διόδια Πολυμήλου όσο και στα διόδια της Σιάτιστας. Οι ουρές, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έφταναν και στα δύο ρεύματα, σε ορισμένες περιπτώσεις στα δύο, ακόμη και τα τρία χιλιόμετρα, καθότι από ό,τι φαίνεται υπήρξε μαζική επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Παναγίας. Εντάξει, είχαμε και πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιορτάστηκαν με λαμπρότητα αλλά και θρησκευτική ευλάβεια όλα τα έθιμα. Φυσικά την τιμητική τους είχε η Βλάστη στην Ορδαία, η Σαμαρίνα στα Γρεβενά, η Ανή στην Κοζάνη, το Βόλιο και η Σιάτη στα φυσικά βούλιαξαν και εκείνα από κόσμο, οπότε ήταν λογικό κάποια στιγμή να δημιουργηθεί αυτό το μποτιλιάρισμα. Είδαμε και πάρα πολύ νεολαία βέβαια στα δρόμενα. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, γιατί η νεολαία κατά ψέματα είναι αυτή που κρατάει τη φλόγα της παράδοσης αναμένη. Τώρα, να πούμε ότι χθες με την δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε και η τελετή παράδοση και τα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Τσοτήλι, ενός έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή τάσα του Βουλίου. Ο αγιασμός μάλιστα τελέστηκε παρουσία και του Δημάρχου Βοΐου του Χρήστου Ζευκλή, του αναπληρωτή Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και Βίκης Βριζίδου, τοπικών φορέων, εκπροσώπων ένοπλων δυνάμεων αλλά και σωμάτων ασφαλείας. Το Δουρμουσόγλιο Γυροκομείο είναι ουσιαστικά ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα καθότι υπήρχαν μεγάλες ανάγκες. Σε πρώτη φάση μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, θα φιλοξενεί περίπου 70 με 75 ηλικιωμένους. Ωστόσο υπάρχει προοπτική ο αριθμός αυτός να ανέβει στα 110 άτομα, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε βάθος χρόνου, ενώ αναμένεται και πολύ σημαντικό αυτό να δημιουργηθούν 40 νέες θέσεις εργασίας, πράγμα το οποίο το έχει ανάγκη η περιοχή μας. Τώρα, σε μία άλλη είδηση να πούμε πως σιγά σιγά δεν αρέσει στους φίλους ακροατές, αλλά το καλοκαίρι τελειώνει, αντίστροφα ξεκινάει να μετράει.
1: Πού να δεις τα παιδιά που πάνε σχολείο, Αντώνη?
0: Θυμάμαι και από μένα, σιγά σιγά, ναι. Δεν είναι ωραία περίοδος. Μετράμε αντίστροφα αλλά όχι θετικά. Ναι. Αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για το επίδομα θέρμανσης τάσα της περίοδου 2026-2027. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι δεν αναμένονται αλλαγές στα βασικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να κοιμαθεί και πάλι στα ίδια επίπεδα, να ξεκινά δηλαδή από τα 100 ευρώ και να φτάνει έως τα 800 ευρώ. Σε περιοχές βέβαια όπως η Δυτική Μακεδονία, που είναι αυξημένες οι ανάγκες θέρμανσης, μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1200 ευρώ. Αυτή την ώρα που μιλάμε τάσα, να πούμε ότι στην Ορδαία και στον Δήμο Ολυμπιάδας, με πρωτοβουλία του Προέδρου, έχει ξεκινήσει τώρα στις 8 το πρωί εθελοντικός καθαρισμός των κινητηρίων της περιοχής, καθότι επισημάνθηκε ότι υπάρχει αυξημένη βλάστηση και ξερά κλαδιά, έχουν δημιουργηθεί έτσι πολύ σημαντικές ανάγκες να καθαριστούν προκειμένου να προληφθεί κάποια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θέλω να συνημερώσω πως υπήρξαν μικρές εστίες φωτιάς τόσο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου όσο και στο Βατερό όσο και στον Άργυλο. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιορίστηκαν πάρα πολύ σύντομα και δεν υπήρξε το παραμικρό. Ωστόσο, υπάρχει μια εκδελή ανησυχία στις αρχές, καθότι εμείς μπορεί να διασκεδάζαμε το Σαββατοκύριακο, ωστόσο πολλοί άνθρωποι δούλευαν ανάμεσά τους και οι πυροσβέστες και κυρίως οι εποχιακοί πυροσβέστες, που πάντα θα τους αναφέρουμε για τη συμβολή τους και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Είχαμε άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπήρξε το παραμικρό. Ενώ τέλος θέλω να κλείσω λέγοντας πως πολύ σημαντικό το ότι δεν είχαμε κάποιο μεγάλο σοβαρό τροχαίο ατύχημα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου και όλα κύλησαν ομαλά.
1: Και η τροχαία επιποδός όλες αυτές τις μέρες, Αντώνη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς είναι, δεν ξεκουράστηκαν, είναι λογικό. Είναι μέρες που για μας είναι αυτονόητες για διασκέδαση, για κάποια επαγγέλματα δεν είναι καθόλου

0: αυτονόητη ξεκούραση και η διασκέδαση. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη Δοβόνη. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Τάμια δάμου, καλή σου μέρα, καλημέρα στην Φλόρινα, τι νέα έχουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα όμορφα, χαλαρά, είναι Αύγουστος άλλωστε και όπως έχουμε πει η Τάσα μου, με την επιστροφή και τη δικιά μας, αλλά και την επιστροφή των περισσότερων που είχαν τις άδειές τους στις προηγούμενες ημέρες, είναι οι μήνες των πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, και ήδη έχουν ανακοινωθεί και οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα από τις 24 Αυγούστου και μετά μέχρι και τέλη Αυγούστου, όπως και το δεύτερο Βαλκανικό Φεστιβάλ στον Δήμο Πρεσπών. Αλλά έχουμε και την Πατρίδων Γεύση, την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην κεντρική πλατεία στο νέο πάρκο της Φλόρινας, όπου εκεί θα δοκιμάσουμε γεύσεις από τη Θράκη, από τον Πόντο, από τη Φλόρινα αλλά και από άλλες περιοχές. Όπως είπαμε, είναι μήνας των πολιτιστικών εκδηλώσεων, της παράδοσης, των γεύσεων, της γαστρονομίας για την οποία φημίζεται η περιοχή μας. Και ήδη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακο κάναμε και τη βόλτα μας με τα άλογα στο σκλήθρο του Αμιντέου της Φλόρινας, όπου φημίζεται η περιοχή για τη γνωστή της πατάτα, μετά και τη γιορτή πατάτας που έγινε, οι πιπερολογίες που θα έχουμε στον αητό της Φλόρινας με τις γνωστές κόκκινες πιπεριές, και μια περιοχή που τα προηγούμενα χρόνια ευδοκιμούσε καλλιέργεια της κόκκινης πιπεριάς, ελάχιστοι όμως πλέον ασχολούνται με την καλλιέργειά της, αλλά την έχουν αναδείξει νέοι εκεί της περιοχής του Αγίου Παντελήμωνα. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει η εβδομάδα αυτή με γεύσεις, χορό, παράδοση, ήθη, έθιμα και όλα αυτά που παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια των ημερών του Αυγούστου.
0: Τάμιδά μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλημέρα σας.

0: Πάμε τώρα να δούμε το τι γίνεται στα κτίρια, στα σχολικά κτίρια στην περιοχή της Κοζάνης. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε με την κυρία Κάτσιου, την αντιδήμαρχο παιδείας στην Πτολεμαϊδά. Έχουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, αντιδήμαρχο παιδείας και διαβίου μάθησης. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαντώνη, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
1: Καλά, γεια μας.
0: Επανερχόμαστε. Καθημερινότητα για κάποιους από εμάς τώρα, δεν έχει άλλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Ιωαννίδη, να ρωτήσω, να ξεκινήσω με το ερώτημα, τι παρεμβάσεις κάνετε αυτήν την περίοδο σε σχολικές υποδομές, αν είναι πολλά τα κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις, και τις σημαντικότερες από αυτές να μας πείτε, όχι αναλυτικά, μια εικόνα να μας δώσετε, γενικότερη.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η τεχνική μας υπηρεσία διενεργεί σε αρκετά σχολικά κτίρια, όπως είναι το σχολείο των Πετρανών, όπως είναι το δεύτερο ΓΕΛ, εργασίες τις οποίες προσπαθούμε λίγο να σουλουπώσουμε, να το πούμε έτσι, τα σχολικά κτίρια, καθότι πολλά από αυτά, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι αρκετά μεγάλα σε ηλικία. Πολλές φορές ξεπερνάνε και τη δική μας ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, τόσο πιο πολλές ανάγκες έχει. Οπότε και εμείς, όπως και κάθε χρόνο, προσπαθούμε με τα χρήματα που έχουμε, με τη σχολική σάτα, η οποία να πούμε εδώ ότι είναι περίπου στα 220 χιλιάρικα κάθε χρόνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον έχουμε 97 σχολικές μονάδες στο Δήμο Κοζάνης, αυτά τα χρήματα είναι απειροελάχιστα ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε επαρκώς όλα τα σχολικά κτίρια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Το παλεύουμε έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες σχολικές μονάδες για την νέα σχολική χρονιά. Και τα παιδιά τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο και αυτά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, κύριε Ιωαννίδη, φαντάζομαι ότι θα μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, γιατί είπατε προηγουμένως ότι τα χρήματα δεν επαρκούν.
1: Δεν επαρκούν. Αυτό το ότι δεν επαρκούν, βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
0: Να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί.
1: Ναι, θεωρώ ότι προσφατά βγήκε μια ζήτηση η οποία αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, η υποχρηματοδότηση των Δήμων, τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων ανέρχονται περίπου στα 5,3 δις, αν θυμάμαι καλά. Τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα σχολεία. Υπολοιπόμαστε στη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 2,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οι Δήμοι πλέον χρησιμοποιούν τα αποθεματικά τους και τα ιδία έσοδα που έχουν ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν καλύπτει το κράτος. Και θα έπρεπε να τις καλύπτει το κράτος. Παράδειγμα τους φέρει. Πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, χρειάστηκε να καλύψουμε 85 ώρες καθαριότητας. Καθημερινά, οι οποίες χάνονται λόγω του ότι 5 καθαρίστρες από σχολεία, μόνιμες καθαρίστρες, και 8 από το 55+ σταματήσανε. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Κοζάνης κάνει 85 ώρες καθαριότητας την ημέρα. Το Υπουργείο μας δίνει μία τρίωρη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορούμε να παρέχουμε σωστή καθαριότητα στα σχολεία και τα παιδιά να μην κινδυνεύουν, καθώς είναι χώροι μαζικής συμμετοχής, αναγκαστήκαμε και βρήκαμε από δικά μας έσοδα, από το δικό μας ταμείο δηλαδή, από το Δήμο, περίπου 170.000 ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ώρες στις 4 ώρες και 3 ώρες καθαρίστριες, να τις κάνουμε 6,5 ώρες, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την καθαριότητα. Συμπερασματικά, το Υπουργείο για φέτος θα στείλει 630.000 ευρώ για την μισθοδοσία των καθαριστών. Και ο Δήμος Κοζάνης, ακούστε δηλαδή αν είναι δυνατόν, να βάζει από τα ταμεία του 680, άλλες 680. Δηλαδή η μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών θα μας κοστίσει ένα 300 και κάτι. οι μισθοδοσίες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η υποχρέωση του κράτους. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι Δήμοι τις μισθοδοσίες των εργαζομένων.
0: Κύριε Οδα, αυτά τα
1: 380 χιλιάρικα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος έξτρα, να τα χρησιμοποιήσουμε άλλα 200 χιλιάρικα δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσουμε στις υποδομές των σχολικών μονάδων.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε και πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Ιωαννίδη, ότι δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το Δήμο Κοζάνης αυτό που λέτε.
1: Όχι,
0: αφορά
1: όλους τους Δήμους
0: όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι συνολικό, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι,
1: είναι
0: αφορά όλους τους Δήμους.
1: Έχει να κάνει καθαρά με τη διοίκηση, έχει να κάνει καθαρά με το λειτουργικό σκέλος των Δήμων. Εάν θα πρέπει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι στη διοίκηση, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αυτοδιοίκηση, ειδικά η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι Δήμοι δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σωστά, γιατί είναι η εικόνα, έτσι όπως σας το λέω, η εικόνα της κοινωνίας. Αυτά τα 680.000 ευρώ τα οποία βάζουμε εμείς από το ταμείο μας για τις μισθοδοσίες, εάν και εφόσον τις κάλυπτε το κράτος, όσο έχει υποχρέωση κατ' εμέ, θα μπορούσαν να δαπανηθούν τα χρήματα ένα μέρος στα σχολεία, στις υποδομές των σχολείων τέλος πάντων, ένα μέρος στον αθλητισμό. Διαβάνεσαι ότι κάπου τα κόψαν αυτά. Από κάπου χάνονται αυτά τα χρήματα, από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό, από την κοινωνική πρόνοια. Αναγκαζόμαστε μάλλον να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις και να χρησιμοποιούμε χρήματα των δημοτών για δαπάνες οι οποίες θα έπρεπε να εξυπηρετούν το κράτος. Δυστυχώς δεν είναι πολιτική επιλογή, θα έπρεπε. Έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ πρόσφατα και σε κάποιους βουλευτές, ώστε να αναδείξουν το θέμα στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού μπορούν, έτσι ώστε να μπορέσει να φύγει από πάνω μας αυτό το βάρος, από πάνω από τους Δήμους, και να μεταφερθεί εκεί που πραγματικά πρέπει να πάει και που πραγματικά αποδεικνύει και η μελέτη της ΚΕΔΕ ότι οι Δήμοι πλέον καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του κράτους. Θεωρώ ότι είναι πολύ άστοχο να μετακινούνται τέτοιες δαπάνες στην πλάτη των δημοτών.
0: Συνοχή μεταξύ των Δήμων ανά την Ελλάδα υπάρχει ως προς αυτό το θέμα, κύριε Ιωαννίδη, προκειμένου να διεκδικήσετε αυτό που προείπατε?
1: Όλοι μαζί. Προσωπικά αυτή τη στιγμή έχω κάνει έναν κύκλο επαφών με κάποιους συναδέλφους στην αυτοδιοίκηση. Βλέπω ότι πραγματικά είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άλλοι Δήμοι βέβαια το χειρίζονται με άλλον τρόπο, βάζουν μπλοκάκια, άλλοι με το δικό τους τρόπο. Εμείς πήραμε τη στρατηγική απόφαση φέτος, εφόσον το κράτος δεν μας δίνει και άλλες καθαρίστριες, να αυξήσουμε τις ώρες στις υφιστάμενες εργαζόμενες σχολικές μονάδες. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε, θα μας φτάσουν οι ώρες ώστε να είναι πλήρως και επαρκώς τα σχολεία καθαρισμένα. Αλλιώς η επόμενη λύση είναι να στραφούν οι Δήμοι στους εργολάβους, σε ιδιωτικούς εργολάβους. Κάτι το οποίο τουλάχιστον ως επιλογή για το Δήμο Κοζάνης δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Είναι δεμένα τα χέρια σας, μας λέτε.
1: Είναι δεμένα και προσπαθούμε με μαγικά, με έξοδα, με δαπάνες να μπορέσουμε να λύσουμε το γόρτιο δεσμό. Γενικά το πρόβλημα της χρηματοδότησης αφορά το σύνολο των Δήμων της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό το κόστος μετακυλίεται στις βασικές ανάγκες που έχουν να κάνουν οι Δήμοι. Όταν αυτό το στερείται, όταν αυτά τα χρήματα στερούνται από τα ταμεία του Δήμου, καταλαβαίνετε ότι τα στερούμε και από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι, και πόσο βαθιά στην τσέπη να βάλει και ο Δήμος στο χέρι, κύριε Ιωαννίδη, έτσι δεν είναι? Τι να
1: Έχουμε φτάσει, κυρία Παπαντώνη, σας λέω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. 630 χιλιάρικα θα στείλει το Υπουργείο για τη Μισθοδοσία και άλλα 680 θα βάλουμε εμείς από τα ταμεία μας. Να το καταλάβω το ότι οι Δήμοι καλύπτουν τα έκτακτα. Δηλαδή τα Δήμοι,
0: ναι,
1: τα οποία είναι έκτακτες ανάγκες και οφείλουμε, ναι, πραγματικά να τις καλύψουμε όταν προκύπτει κάτι έκτακτο. Καλύπτουμε το ποσοστό μισθοδοσίας το οποίο γίνεται από προγράμματα της ΔΥΠΑ και του προγράμματος στον ΑΜΕΑ. Εννοείται ότι θα το κάνουμε, αλλά να καλύπτουμε και την πλήρη μισθοδοσία εργαζομένων. Δηλαδή αρχίζει, αντιλαμβάνεστε, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, κάτι δεν πάει κάτι δεν είναι σωστό.
0: Πού βλέπετε να οδεύει η κατάσταση αυτή, πού βλέπετε να οδεύει αυτή η κατάσταση.
1: Και ειδικά τη στιγμή που η χώρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, παράγει υπερπλεονάσματα. Θα πρέπει να δούμε την αυτοδιοίκηση ως σύμμαχο της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι μόνο της τωρινής, της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι είναι ο βασικός της σύμμαχος για το πώς βλέπει ο πολίτης την καθημερινότητα. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, πάντα η εικόνα της οποιαδήποτε κυβέρνησης μπορεί να είναι καλή στη μεγάλη εικόνα, αλλά στην τοπική κοινωνία πάντα θα είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή θα ξεφύγουμε από το χρόνο τώρα, να ρωτήσω και το εξής. Έχουμε θέματα με τις συγχωνεύσεις σχολείων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με το 13ο που συγχωνεύεται με το 5ο νοικιαγωγείο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι. Τα ξέρετε, να μην τα λέω, τα ξέρει ο κόσμος. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τον Δήμο Κοζάνης. Είναι μια απόφαση της Υπουργού. Μετά από εισήγηση της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης της περιφέρειάς μας, το 13ο δημονηπιαγωγείο συγχωνεύτηκε με το 5ο.
0: Είναι τελεσμένο γεγονός.
1: Έχει βγει ΦΕΚ από την Υπουργό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, ναι, πραγματικά υπάρχουν αντιδράσεις για τον τρόπο για τον οποίο έγινε. Είναι εκπαιδευτικά βέβαια ζητήματα. Εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε ζητήματα στα οποία δεν γνωρίζουμε. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι το πού θα στεγαστεί το νέο συγχωνευμένο νοικιαγωγείο. Υπάρχει ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή, το 13ο, το οποίο θα παραμείνει άδειο και κοιτάμε εναλλακτικές έτσι ώστε να μην είναι πολύ απομακρυσμένος ο χώρος στον οποίο θα πάνε το νέο συγχωνευμένο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: αυτό...
1: τις επόμενες ημέρες θα δηλώσουμε και στην πρωτοβάθμια θα δηλώσουμε για το πού θα εγκατασταθεί το νέο νοικιαγωγείο.
0: Θέλετε να μας πείτε πού προβλέπετε να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές είναι, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς του 5ου, οι οποίοι θεωρούν ότι το 13ο είναι πολύ μακριά και εν μέρει ίσως έχουν και ένα δίκιο. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς ως Δήμος Κοζάνης οφείλουμε να αξιοποιούμε όλα μας τα σχολικά κτίρια. Προσπαθούμε να βρούμε λύση ώστε να είναι καλυμμένοι όλοι και οι δύο πλευρές, και οι γονείς αλλά και οι με συγχωρείτε,
0: ναι, παρακαλώ,
1: και η εκπαιδευτική κοινότητα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, θα ληφθεί η απόφαση για το πού θα εγκατασταθεί. Για το κομμάτι της συγχώνευσης, ο Δήμος Κοζάνης εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση του στο Δημοτικό Συμβούλιο την αντίθετη του η άποψή του, ότι τουλάχιστον και για φέτος θα έπρεπε να παραμείνουν έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν. Δεν εισακουστήκαμε. Η διοίκηση του Υπουργείου πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση να συγχωνευτούν. Οπότε και πορευόμαστε με αυτήν.
0: Κύριε Ιωαννίδη, δεν φτάνει η ώρα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε
1: οδεύοντας
0: προς τη νέα σχολική χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Τραγατσίκα. Κύριε Τραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνηθίζουμε εδώ να δούμε ποια είναι τα νεότερα από την τοπική αγορά και να μας πείτε, τελειώνουν σε λίγες μέρες οι εκπτώσεις, αν έχετε κάποιον έτσι μίνι απολογισμό το πώς κινήθηκαν τα εμπορικά καταστήματα.
1: Εντάξει, ο Ιούλιος και γενικότερα οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά από τις πρώτες ημέρες, γιατί τα ποσοστά των εκπτώσεων ήταν αρκετά υψηλά. Φάνηκε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να κάνει κάποιες αγορές, οπότε κινήθηκε θετικά. Έχουμε βέβαια ακόμη 15 μέρες μπροστά μας. Φαίνεται ότι ξεκάθαρα πλέον ότι η Κοζάνη χρειάζεται κόσμο. Όταν έχει κόσμο δουλεύουν όλα. Έχουμε δηλαδή... έχουμε και την υποδομή και αυτό να το υποστηρίξουμε, γιατί τα καταστήματα, η αγορά είναι οργανωμένη, στα καταστήματα υπάρχει επάρκεια προϊόντων, οπότε αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτό το δίμηνο που η πόλη έχει κόσμο, κυρίως κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό για να δουν εδώ πέρα ίσως γονείς, συγγενείς κτλ, φαίνεται ότι η αγορά δουλεύει. Για τον υπόλοιπο, για τον κόσμο απ' έξω, η αγορά της πόλης είναι φθηνότερη από τις δικές τους αγορές, οπότε αυτό φαίνεται και στα ταμεία μας και δείχνει αυτό το θετικό πρόσημο στο τζίρο.
0: Άρα κύριε Τραγατσίκα, πρέπει να βρούμε τρόπους και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα να προσελκύουμε κόσμο στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, και αυτό το πράγμα... Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι το λέω τόσα χρόνια, ότι όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν στη δουλειά. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει παραγωγική εργασία για να παράγεται πλούτο στην περιοχή. Αν δεν γίνουν άμεσα επενδύσεις και για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα παράγουν εισόδημα και επομένως πλούτο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί αυτό. Και η αγορά φυσικά αυτό το βλέπει καθημερινά. Εμείς το βλέπουμε, το ζούμε από τη στιγμή που βάζουμε το κλειδί στην πόρτα και ανοίγουμε, το βλέπουμε. Έχει κόσμο, θα δουλέψουμε. Δεν έχει κόσμο, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο. Δηλαδή, εμείς δίνουμε πραγματικά τον καλύτερό μας σε αυτό και αυτά τα καταστήματα που έχουν μείνει, δεν τους συζητάμε. Είναι σίγουρα ήρωες. Είναι σίγουρα ήρωες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε δουλειά.
0: Μάλιστα, και ο χρόνος του καλοκαιριού ή κάποιων άλλων περιόδων, Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν επαρκούν για να στηρίξουν ένα μαγαζί, έναν επιχειρηματία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αρκετό αυτό?
1: Βέβαια, δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε 4-5 μήνες για να υποστηρίξουμε τους 12, ειδικά τώρα που τα έξοδα είναι πολλαπλάσια, έτσι δεν γίνεται αυτό. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο. Κάποιος λίγο καλύτερα, κάποιος λίγο χειρότερα, ναι, αλλά πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες. Αυτό είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Τραγατσίκα. Ξέρετε, εδώ τα λέμε συχνά για το τι γίνεται στην περιοχή και στα εμπορικά καταστήματα και στον εμπορικό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Κλείνουμε σε λίγα λεπτά να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία. Έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές και οικισμούς του Δήμου Γρεβενών. Πρόκειται για τις περιοχές Αλατόπετρα, Σαμαρίνα, Φιλιππέη, Αιτιά, Μαυρανέη, Μαυρονόρος, Αναβριτά, Πολυνέρης, Μίξη, Πανόραμα, Λάβδα, Περιβόλη, Αυδέλα και χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Υπομονή, από ό,τι βλέπουμε εδώ από την ανακοίνωση του ΔΔΕ, η διακοπή αυτή ρεύματος θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Θα κρατήσει μέχρι ακόμη μία ώρα, λοιπόν, υπομονή. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας από τις 8 και 5 περίπου, 8 και 56 ώρα. Σε ένα-δύο λεπτά πάμε σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλά όλα φίλες και φίλοι σε αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και του καλοκαιριού που έχουμε περάσει μετά το 15 Αύγουστο και μετά βεβαίως από την κοίμηση της Θεοτόκου. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Σήμερα Δευτέρα, 17 του μήνα, 17 Αυγούστου του 2026. Ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης και ξεκινούν τώρα οι πρωινές διαδρομές. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής από τώρα μέχρι και τις 11. Για δύο περίπου ώρες, με ό,τι νεότερο, με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις, με τη νέα εβδομάδα που ξεκινά, με τα δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Και ό,τι νεότερο, με την επικαιρότητα και όχι μόνο, στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, σε ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στην μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 11 μαζί σας. Καλή σας μέρα, καλή ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές εδώ μαζί σας, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή που μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε με συμβαίνοντα εξελίξεις και ό,τι νεότερο, κάνοντας και αρχικά πάντα μια σταχυολόγηση από τα γενικότερα θέματα στη διεθνή ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα. Και έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετίζει την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, χαρακτηρίζοντας σε σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Μόνο που η Σαουδική Αραβία παίρνει στήριξη και από την χώρα μας και στρατιωτικά παίρνει στήριξη και από την Τουρκία και μια χαρά πορευόμαστε. Εμείς βεβαίως δεν ξέρω τι ρόλο παίζουμε ως ελληνική πλευρά σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με συνεργασίες, αμυντικές συνεργασίες, εποφελείς πιστεύουμε, αλλά κάποιες φορές αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο εποφελείς. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία είναι ένα θέμα και αυτή η συμφωνία με την Τουρκία πόσο την ενισχύει. Ενισχύει δηλαδή την επιθετικότητα μιας χώρας της Τουρκίας, η οποία σε πολλά μέτωπα έχει εξαπλωθεί και πάνω απ' όλα έχει να κάνει και με την ίδια την χώρα μας. Άλλωστε, να μην ξεχάσουμε, οι εξοπλισμοί γιατί γίνονται, φίλες και φίλοι, και με δισεκατομμύρια πληρώνει ο ελληνικός λαός όλο αυτό το κόστος των εξοπλισμών στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, στον τόπο μας. Βεβαίως, ο βασικός και μόνιμος παράγοντας είναι η επιθετικότητα της Τουρκίας. Όλα αυτά και οι απειλές της. Όλα αυτά λοιπόν τα πληρώνουμε και οι Τούρκοι μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, όπως λένε χαρακτηριστικά στην γλώσσα αυτή, ενώ βλέπουμε εμείς να μην έχουν φέρει αποτελέσματα συνεργασίες και άλλες κινήσεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχει να κάνει και με τη διπλωματία, έχει να κάνει και με την ισχύ, έχει να κάνει και με την αποτρεπτικότητα, έχει να κάνει και με τις συμφωνίες και έχει να κάνει και με τη σταθερότητα που έχουμε ή δεν έχουμε σε κάθε περίπτωση. Πάντως, το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε αυτή την αμυντική συμφωνία, κάτι μπορεί να σημαίνει και για την ελληνική εξωτερική πολιτική και κάτι μπορεί να σημαίνει και για το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και το τι κάνουμε εμείς σε σχέση με άλλες αμυντικές συμφωνίες και στηρίξεις που δίνουμε στη Σαουδική Αραβία. Προφανώς κάτι δεν βγαίνει καλά σε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Μένουμε σε αυτό, γιατί αυτά είναι μεγάλα ζητήματα υψηλής εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο, για να δούμε και άλλα γεγονότα από την ευρύτερη δισογραφία, τη διεθνή, όπου έχουμε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συμφωνίες για τα στενά του Ορμούζ και τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, του υγραερίου και όλων αυτών που έχουν να κάνουν εκεί με τα στενά του Ορμούζ και την τιμή στο βαρέλι που λέμε χαρακτηριστικά. Κατά τα άλλα, στην χώρα μας, γιατί δυστυχώς παρότι έχουμε περάσει και το 15 Αύγουστο, έχουμε πυρκαγιές. Ακόμη έχουμε πυρκαγιές και νεκρούς, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, νέους νεκρούς που προστίθενται σε όλα αυτά που είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φωτιά στην Σαλαμίνα, φωνική πυρκαγιά κυριολεκτικά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Περιστερίων και στα Σελήνια στην Σαλαμίνα, άφησε πίσω της 2 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά. Ειδικά φέτος νεκροί, αρκετοί νεκροί, πολλοί τραυματίες και πολλά ερωτηματικά, επαναλαμβάνω, για την κατάσταση αυτή όπως υπάρχει και όπως εξελίσσεται στην χώρα μας. Βεβαίως οι δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν και κυρίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε επιφυλακή βρίσκονται για να ζωπηρώσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Στο Θριάσιο 2 εγκαυματίες, αλλά βλέπετε στους πυροσβέστες δεν είχαμε ούτε επιπλέον αύξηση των πυροσβεστών σε προσωπικό, δυναμικό και εξοπλισμό, αλλά δεν είχαμε και αύξηση σε ό,τι αφορά και το μισθολόγιο των ανθρώπων αυτών που δίνουν με κίνδυνο τη ζωή τους τέτοιες μάχες συνεχώς σε μέτωπα με πυρκαγιές, φωτιές και ό,τι άλλο εξελίσσεται και είχαμε και καταγράφηκε και αυτό το καλοκαίρι στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Εκεί οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, ενώ αλλού βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τεράστιες αυξήσεις. Δεν θα πω μόνο για μητροπολίτες, βοηθούς μητροπολιτών, αλλά και για αυτοδιοικητικούς. Μέχρι και η παγία σχεδόν διπλασιάστηκε, φίλες και φίλοι, στον αυτοδιοικητικό τομέα. Δηλαδή η εξουσία τιμάται καλά και δεόντως με αυξήσεις μισθών και όλα τα υπόλοιπα, ενώ όλοι οι άλλοι που δίνουν την πρώτη μάχη στα πρώτα μέτωπα και περιμένουμε πολλά από αυτούς, δεν έχουν το αντίκρισμα που θα έπρεπε.
Και αυτό είναι κάτι που έτσι και αλλιώς όλοι το έχουν κατανοήσει, όλοι το έχουν καταλάβει και πλέον αναφέρεται καθημερινά. Μένουμε σε αυτά, γιατί εδώ έχουμε να πούμε εμείς άλλα θέματα από την ειδησιογραφία μας στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, την οποία την προσδιορίσαμε και τις προηγούμενες μέρες, μιλώντας με τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Παραδόθηκε τελικά στους πολίτες το υπέρ. Μια θετική εξέλιξη, την οποία την προσδιορίσαμε και τις προηγούμενες μέρες, μιλώντας με τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Παραδόθηκε.

Αυτά και ενώ εμείς μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Δήμαρχο Βοιού, τον κύριο Χρήστο Ζεφλή, για αυτό αλλά και άλλα θέματα από την περιοχή εκεί του Βοίου. Κατά τα άλλα, έχουμε την κήρυξη έκτακτης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας για τους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, και όλο αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς. Υποβολή αιτήσεων έχουμε για κρατικές ενισχύσεις de minimis σε παραγωγούς στη Δυτική Μακεδονία. Μιλήσαμε και αναλύσαμε και το διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Ακρινή. Αλλάζει πλήρως τα δεδομένα η απόφαση αυτή και το διατακτικό, μετά και από την συνέντευξη που είχαμε τηλεφωνικά με τον δικηγόρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τον κύριο Γκανάτσιο. Πλέον και το διατακτικό που έχουμε σε ένα εξάμηνο θα πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα από την πολιτεία που καλείται να συμμορφωθεί, και το προεδρικό αυτό διάταγμα, όπως μας είπε μιλώντας στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής ο κύριος Κώστας Πουτακίδης, θα πρέπει η πολιτεία στο προεδρικό αυτό διάταγμα να κηρύξει αναγκαστική απολωτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετά να ακολουθήσουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τις τιμές, τις αποζημιώσεις και τη διαδικασία της μετεγκατάστασης του οικισμού. Αλλάζει πλήρως η κατάσταση σε σχέση με αυτό που είχαν κάνει τότε οι κυβερνητικοί βουλευτές και είχαν αποφασίσει να λήξουν τον νόμο αυτό που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, με μια ρύθμιση και με μια τροποποίηση στη Βουλή, η οποία βέβαια καταργούσε νόμο της Βουλής. Και τι έλεγε για πράσινο χωριό και όλα τα υπόλοιπα που ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλάζει άρδιν η κατάσταση και καλείται δικαστικά πλέον η πολιτεία να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί. Έχουμε επίσης άλλα θέματα. Στο Αμίντεο έχουμε δράστη στηρώσεων σε αδέσποτες γάτες. Στο Δήμο Κοζάνης επισκέψουμε το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και μια σειρά από άλλα θέματα. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 11. Εδώ μαζί σας.

Μακριά στο Σαντιάγο υπάρχει ένας δρόμος που ξέρω. Στις άκρες φωνάζουν θαμμένες μορφές.

στο Σαντιάγο σαν άστρο θα πέσω ένα βράδυ. Ραμό θα φωνάξω κι εκείνος με βλέμμα αδειανό. Με ρούμι θα ανάψει τα μπάτια.

Είναι 27 λεπτά μετά τις 9. Φίλες και φίλοι εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, οι πρωινές διαδρομές σε συνέχεια συνεχίζονται και θα ακούσουμε αργότερα μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία μας, με τους καβαλάριδες και τα όσα έγιναν στην Σιάτιστα το 15 Αύγουστο, αλλά θα πάμε και σε άλλες περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, πέραν των άλλων θεμάτων πολιτικών και αυτοδιοικητικών. Θα σταθούμε με ηχητικά και στον Πεντάλοφο, όπως είπαμε, στη Σιάτιστα, σε άλλες περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και τα συμβαίνοντα στα πολιτικά μας, η αυτοδιοικητική κινητικότητα και η πολιτική εν ώψη μετά το 15 Αύγουστο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων, των αρχηγών της αντιπολίτευσης για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το τι θα υποθεί εκεί, που θα δώσει και τον πολιτικό τόνο των επόμενων μηνών, που θα είναι έτσι κι αλλιώς και προεκλογικοί μήνες, με τον άλλο τρόπο, μικρότερης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, θα είναι πάντως προεκλογική. Είναι σαφέστατο αυτό με βάση και το τι έχει προδιαγραφεί για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ λοιπόν και περιοχές που θα σταθούμε εδώ στην περιοχή μας. Πάμε τώρα όμως να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα για όλους εσάς που θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, τα ερωτήματα σας, να θέσετε ζητήματα που σας απασχολούν, κακώς κείμενα, να σταθούμε σε ζητήματα που εσείς θέλετε να ακουστούν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα τηλέφωνα είναι και τώρα στην διάθεσή σας, είναι το 24610-22918 και 24610-41211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα με ό,τι θέλετε να ακουστεί, ακόμη και αν θελήσετε εσείς απευθείας να βγείτε στην εκπομπή και να μιλήσετε. Εδώ πάντα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών μπορείτε να καταθέσετε και το δικό σας μήνυμα μέσα από το email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com, και εδώ μπορείτε επίσης να στείλετε ό,τι σας απασχολεί και ό,τι σας προβληματίζει και ό,τι πληροφορία θέλετε επίσης να κοινοποιήσετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν και το mail του σταθμού μας στην διάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε SMS, Messenger και στα προσωπικά μας. Ανοιχτή γραμμή των ακροατών, σας καλούμε να συμμετέχετε και τώρα. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, rteco.gr, /radio/Κοζάνη.

0: Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε στα θέματα εδώ, σε κάποια από τα ρεπορτάζ που έχουμε εδώ στην διάθεσή σας, και θα σταθούμε τώρα στην παρέλαση, στη Σιάτιστα, στους Καβαλάριδες, στον κόσμο που βρέθηκε εκεί, στο μοναστήρι, στη Σιάτιστα, στην περιοχή που είδε το έθιμο, απόλαυσε για μια ακόμη χρονιά το 15 Αύγουστο, φίλες και φίλοι, όλη αυτή τη μαγεία του εθίμου των Καβαλάριδων και της εικόνας μιας ολόκληρης περιοχής που πάλεται σε αυτόν τον ρυθμό. Η Σιάτιστα, η περιοχή εκεί και το μοναστήρι βεβαίως είχαν την τιμητική τους, ένας από τους βασικούς χώρους τόπους αναφοράς του 15 Αύγουστου, Σιάτιστα και άλλες περιοχές βεβαίως, η Βλάστη με τον Τρανό Χορό και άλλες περιοχές εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Κάθε περιοχή είχε το δικό της τόπο, το δικό της χώρο, το δικό της έθιμο, τα δικά της στοιχεία της παράδοσης που ανέδειξε και καλώς κάνει και τα αναδεικνύει. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου από την περιοχή της Σιάτιστας, να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο Δήμαρχος Βοΐου, ο κύριος Χρήστος Ζευκλής.
1: Είμαι Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής. Μεγάλη μέρα για τη Σιάτιστα, Δήμαρχε, χιλιάδες κόσμο.
2: Μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα εδώ στη Σιάτιστα και στο Μικρόκαστρο. Η Μονή Κοιμήσεως Εδωτόκους γιορτάζει. Το έθιμο είναι πρωί-πρωί 200 άλογα με τους αναβάτους, ντυμένα όμορφα, πολύχρωμα. Πηγαίνουν και προσκυνούν. Τώρα είναι η επιστροφή πια, μια μεγαλειώδη παρέλαση με πολλά άλογα, πολλούς καβαλάρδες και πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι μας έχουν τιμήσει και έχουν κατακλείσει την περιοχή μας. Ένα έθιμο αιώνων επαναλαμβάνεται ακόμη μια φορά, και το καλό είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι από 5 χρονών μέχρι 85 χρονών συμμετέχουν, ανεβαίνουν στα άλογα και τηρούν αυτή την παράδοση. Ένα θέαμα μοναδικό που κάποιος πρέπει να έρθει από κοντά να το ζήσει. 5 ημέρες ατελείωτου κεφιού, και ο θρησκευτικός χαρακτήρας αλλά και το πανηγύρι συνθέτουν ένα μοναδικό πραγματικά έθιμο, όπως είπα, και μια μοναδική εμπειρία για όλους.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά σε όλους!
0: Αυτά είπε στην παρέλαση εκεί των Καβαλάριδων, φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος Βοή, ο κύριος Χρήστος Ζευκλής, μιλώντας στη Δέσποινα Αμαραντίδου. Θα ακούσουμε τώρα τι είπαν και οι Καβαλάριδες, που μίλησαν επίσης στη συνάδελφο και στην εκπομπή μας.
3: Χρόνια πολλά, καλή Παναγία.
1: Για πείτε μας, έφηπη, εδώ ήρθατε για να προσκυνήσετε την εικόνα της Παναγίας στο μοναστήρι?
3: Ναι, φυσικά. Είναι ένα έθιμο το οποίο αναβιώνει από πολύ παλιά, κατά το οποίο οι Καβαλάριδες της Σιάτιστας, μέσω ενός μονοπατιού, έρχονται κάθε 15 Αυγούστου για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.
1: Και πάει από γενιά σε γενιά, βλέπω. Είναι η γενιά μπροστάριδες.
3: Φυσικά.
1: Ποια είναι η ευχή σήμερα της Παναγίας?
3: Να υπάρχει υγεία παντού, ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
4: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, καλή Παναγία. Για πείτε μας λίγο κι εσείς, μια νέα κοπέλα, έφηπη, κάνετε το τάμα όπως κάθε χρόνο τον Καβαλάρι των Σιάτιστα?
4: Εννοείται, είμαι πολύ περήφανη να παίρνω μέρος σε αυτό το έθιμο και ετοιμάμαι τους προγόνους μας.
1: Ναι, εδώ στο μοναστήρι της Παναγίας, σε λίγο στο Μικρόκαστρο, που η πίστη ουσιαστικά συναντά την παράδοση.
4: Ακριβώς, έτσι είναι. Σε ένα τέτοιο μοναστήρι, ερχόμαστε και προσκυνάμε με τα άλογά μας κάθε χρόνο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Τι ζητάτε από την Παναγία, τι θα ζητήσετε φέτος από την Παναγία?
4: Τι να ζητήσουμε, υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ο καθένας ό,τι επιθυμεί.
1: Εδώ στο μοναστήρι Μικροκάστρου, εδώ και χρόνια, η πίστη συναντά την παράδοση. Το όνομά σας πείτε μας πρώτα.
5: Γιάννης Δέρος λέγομαι, η πίστη συναντά την παράδοση. Είναι ένα έθιμο που βιώνεται ανελιπώς από την απαρχή του, πριν 200 τουλάχιστον χρόνια, όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν τους Σιατιστινούς να κατεβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας της Ελεόουσας να προσκυνάνε. Πήραν τα λογάκια τους, τα έντυσαν, τα στόλισαν με της εποχής τα στολίδια, τις κουβέρτες τους, τα μαξιλάρια τους, τα ζουκούμια τους που ήταν τότε, και ήρθαν εδώ πέρα για να προσκυνήσουν. Υποτίθεται ότι το Μικρόκαστρο ήταν τουρκοκρατούμενη περιοχή, ενώ η Σιάτιστα δεν ήταν. Ερχόταν εδώ πέρα για να συναντήσουν όλους τους άλλους τους Μακεδόνες, για να συζητήσουν για την Επανάσταση και πώς θα καταφέρουν να απελευθερωθούν.
1: Πώς καταφέρατε να το συνεχίσετε, να το μεταλαμπαδεύσετε στις νέες γενιές και να είστε εδώ για ένα τάμα, θα πω εγώ, που έχετε στην Παναγιά, έφηπη, προσκυνώντας την Παναγία την Ελεούσα κάθε 15 Αύγουστο?
5: Είναι πραγματικά έτσι όπως το λες, είναι ένα τάμα που περνάει από γενιά σε γενιά, από τον πατέρα στα παιδιά, από τον παππού στα εγγόνια, και κάθε χρόνο να μας εξιώνει η Παναγία να κατεβαίνουμε να προσκυνάμε. Συνεχίζεται αυτό το έθιμο και το τάμα αυτό και μεταλαμπαδεύεται και στα μικρά τα παιδιά, έτσι ώστε να συνεχιστεί. Είναι, όπως είπα και πριν, ένα έθιμο που βιώνεται ανελιπώς. Δεν σταμάτησε ποτέ, δεν αναβιώνεται. Βιώνεται ανελιπώς. Δεν σταμάτησε από την απαρχή του. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να υπάρχει ένα έθιμο το οποίο είναι πάνω από 200 χρόνια και να συνεχίζεται. Και όπως βλέπετε, έχουμε το γυρεότερο που.
1: Πόσα χρόνια
5: πάει στην Παναγία.
6: 76 χρονών, όπως κάθε χρόνο.
5: Είναι 76 χρονών και πηγαίνει από μικρό
6: παιδί. Από μικρό παιδί.
1: Από πόσο χρόνο λοιπόν.
6: Από 5 χρονών.
1: Πολλές ιστορίες που θυμάστε. Τι σημαίνει για εσάς τόσο η
6: Παναγία. Ρίγος. Και όταν ερχόμαστε εδώ κάτω. Όλα.
1: Κάνετε ένα τάμα.
6: Κάνουμε βέβαια.
1: Τι ζητάτε συνέχεια.
6: Να μας έχει καλά την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Όλα αυτά.
1: Πώς το καταφέρατε να το μεταφέρετε από γενιά σε γενιά.
6: Μεράκι από το ένα. Αφού κρατούμε τα άλογα μόνο και μόνο για μια μέρα. Ούτε πάμε πουθενά τα άλογα, ούτε μόνο γι' αυτό.
5: Βοηθάει η Παναγία και συνεχίζεται το τάμα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
5: Οπότε βλέπετε και τη μικρότερη γενιά που
1: συνεχίζει. Λοιπόν, για άλλη και η μικρότερη γενιά. Πόσο χρονών είσαι εσύ, αγαπητέ.
7: Εγώ είμαι 12.
5: Η μισαία γενιά που συνεχίζει.
1: 12 χρονών. Από πόσο χρονών παίρνει.
7: Από ενός που με έβαζε ο παπάς μου πάνω.
5: Και
7: συνεχίζω.
1: Τι είναι για σένα αυτό το έθιμο.
7: Μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
7: Είναι ωραία εδώ κάτω στην Παναγία, ερχόμαστε με τα άλογα.
1: Και η ευχή που θα δώσει σήμερα εδώ και τι θα ζητήσει από την Παναγία.
7: Καλή Παναγία.
0: Ακούσαμε λοιπόν και καβαλάριδες, μικρούς, μεγάλους. Θα ακούσουμε τώρα και οι κυρίες που μίλησαν στη Δέσποινα Μαραντίδου στο μοναστήρι εκεί. Τι είπαν αυτές και αργότερα θα ακούσουμε και άλλους που βρέθηκαν από τη Γαλλία στο μοναστήρι εκεί της περιοχής, όπως και από τη Γερμανία αλλά και από την Αμερική, μια ολόκληρη οικογένεια από το Μόντρεαλ της Αμερικής και βεβαίως στο μοναστήρι, το οποίο είναι επισκέψιμο και που βεβαίως κατέγραψε για μία ακόμη χρονιά μεγάλη επισκέψη. Επισκεψιμότητα εκεί στο μοναστήρι. Ακούμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου τι είπαν κυρίες, κύριοι, οικογένειες ολόκληρες από την χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό που μίλησαν στη συνάδελφο.
1: Χρόνια πολλά, όλη η οικογένεια σήμερα 15 Αυγούστου.
8: Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Όπως κάθε χρόνο και φέτος ήρθαμε να τιμήσουμε την Παναγία. Να είστε καλά. Και να είστε γεροί όλοι σας.
9: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Έρχεστε κάθε χρόνο στο Μικρόκαστρο.
9: Όχι, είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι υπέροχα. Όλα είναι τέλεια.
1: Από πού έρχεστε?
9: Από Κοζάνη.
1: Εδώ έχετε ξαναζήσει το έθιμο το καβαλάρι.
9: Όχι, είναι η πρώτη φορά και έχω εντυπωσιαστεί. Είναι υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.
1: Μια ευχή για τη μέρα.
9: Να είναι όλοι καλά, καλή Παναγιά, να μας προσέχει. Όλα να είναι τέλεια.
1: Είστε?
10: Από Γαλλία είμαστε. Η καταγωγή μας είναι σιατιστινή. Και το έθιμο το κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Α, δεν γίνεται. Μόνο για το έθιμο.
10: Ναι. Για διακοπές βέβαια, αλλά το έθιμο δεν το χάνουμε με τίποτα.
1: Και φυσικά το τάμα στην Παναγία, να φανταστώ.
10: Ναι.
11: Έτσι. Το έχουμε το έθιμο από τον μπαμπά που μας το μετέδωσε. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να πάμε. Το έχουμε πολύ έτσι.
1: Πού ζείτε στη Γαλλία?
11: Στο Παρίσι, δίπλα.
1: Και έρχεστε κάθε χρόνο.
11: Κάθε χρόνο, ναι.
1: Άρα είναι επίστη και παράδοση
11: ναι.
1: Ο 15 Αύγουστος για εσάς.
11: Ναι.
1: Που γεννηθήκατε εδώ.
11: Ναι.
1: Έχετε άλογα.
11: Έχουμε δύο άλογα εκεί πάνω.
1: Άρα θα κάνετε και το έθιμο.
11: Θα το κάνουμε, ναι.
1: Και μία ευχή.
10: Χρόνια πολλά υγεία. Σε όλη την Ελλάδα.
11: Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Υγεία και χαρά.
12: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ερχόμαστε από τη Γερμανία, από πολύ μακριά, από το Βούπερταλ συγκεκριμένα, κοντά στο Ντίσελντορφ. Έχουμε τάμα.
1: Ερχόμαστε
12: κάθε χρόνο. Ερχόμαστε για την Παναγία μας. Να έχει υγεία σε όλο τον κόσμο, να δίνει χαρά σε όλο τον κόσμο και ειρήνη.
1: Είναι ένα τάμα που κάνετε κάθε χρόνο.
12: Το προσπαθούμε.
1: Και να ζήσετε και αυτό το ξεχωριστό με τους καβαλάριδες.
12: Ναι. Αυτή η εμπειρία πιστεύω ότι είναι πρωτόγνωρη και αξίζει τον κόπο να τη ζήσει όλος ο κόσμος, να τη χαρεί όλος ο κόσμος, να τη δουν τα μικρά παιδιά, οι μεγάλοι και εμείς οι μεγάλοι. Μαζί με αυτά χαιρόμαστε και εμείς.
1: Χρόνια πολλά.
13: Επίσης χρόνια σας πολλά.
1: Για πείτε μου λοιπόν τι σας φέρνει στην Παναγία του Μικροκάστρου.
13: Μας φέρνει να δούμε η μέρη, τα παιδιά μου εδώ που πρώτη φορά τα εγγόνια μου έρχονται.
1: Πού ζείτε?
13: Αμερική.
1: Για πείτε μου τώρα τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή τη μέρα για όλους μας βέβαια η γιορτή της Παναγίας, αλλά εδώ στο Μικρόκαστρο με τους καβαλάριδες ξεχωριστό.
13: Η κόρη μου γιορτάζει, η εγγονή μου είναι το δεύτερο όνομα της γιορτάζει, και ήρθαμε να δούμε τα άλογα. Αυτό.
1: Για πρώτη φορά σου αρέσει εδώ που έχεις γεννηθεί στην Αμερική?
14: Ναι.
1: Είναι ωραία?
14: Ναι.
8: Σ' αρέσει η Ελλάδα?
14: Ναι.
1: Για πείτε μας κι εσείς πώς νιώθετε.
8: Πολύ καλά. Εδώ πέρα με τα μωράκια μου είμαι και είναι όλα ωραία. Σαν τα θυμάμαι όταν ήμουν μικρή εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε χρόνια να έρθουμε εδώ πέρα, αλλά μετά από 20 χρόνια ήρθαμε εδώ στο Μικρόκαστρο πάλι.
1: Και κάνετε το τάμα να φανταστώ, τι εύχεστε?
8: Ναι. Υγεία, χαρά,
13: αγάπη.
1: Άρα θυμάστε και τα άλογα που είναι πρωταγωνιστές?
8: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι?
8: Πολύ.
1: Καλή Παναγία, χρόνια πολλά! Τι σας φέρνει στη Σιάτιστα, από πού έρχεστε?
15: Αυτό Μόντρεαλ.
1: Για το έθιμο του?
15: Για το έθιμο, ναι, ναι, ναι.
1: Και τα εγγόνια σας?
15: Για τα εγγόνια μας. Ναι, η κόρη μου, ο άντρας μου.
1: Εντυπωσιακό έθιμο.
16: Πολύ, πολύ. Εμείς είμαστε από το Τορόντο. Και ερχόμαστε 4 χρόνια τώρα για αυτό το έθιμο.
1: Τι σας κάνει εντύπωση?
16: Είναι η πατρίδα μας και ερχόμαστε να δούμε τα ηθήματά μας. Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ.

Θέματα εξέλιξης και νεότερα λοιπόν πάντα στην περιοχή μας εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Σταθήκαμε στη Σιάτιστα και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό της συναδέρφου Δέσποινας Σαμαραντίδου. Κατέγραψε και τον κόσμο που πηγαίνει και επισκέπτεται την περιοχή. Έχει γίνει πλέον πολύ σημαντικό αυτό το έθιμο των Καβαλάριδων και νομίζω ότι και με τον Ε65 θα βοηθηθεί πολύ περισσότερος κόσμος να έρθει και από περιοχές που δεν είχε έρθει μέχρι τώρα. Θέλω να σταθούμε σε κάτι όμως, φίλες και φίλοι, που τουλάχιστον εμείς εδώ το λέμε επί πολλούς μήνες τώρα. Είμαστε αυτοί που αναδείξαμε και με αποκλειστικές πληροφορίες και ρεπορτάζ το θέμα με τα προβλήματα στην Εγνατία Οδό. Στην Εγνατία Οδό που η κατάσταση κυριολεκτικά έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και δεν ξέρουμε από πού τελικά θα υπάρξει λύση σε όλο αυτό που αντιμετωπίζουν και αντιμετωπίζουμε όλοι μας, είτε μετακινούμενοι μέσω της Εγνατίας προς Θεσσαλονίκη, είτε μετακινούμενοι μέσω της Εγνατίας προς τα Ιωάννινα, ειδικά τις μέρες αιχμής, που έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα, με έναν τρόπο δηλαδή, αλλά αυτές οι μονοδρομήσεις έχουν κάνει έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας σε έναν δρόμο κυριολεκτικά σημειωτών. Δρόμο σημειωτών και να συνεχίζουμε να πληρώνουμε διόδια. Με τον τρόπο αυτό, φίλες και φίλοι, καταγράφεται ότι όλη αυτή η ιστορία από πίσω είχε άλλα θέματα. Εμείς τα αναδείξαμε. Μιλήσαμε για την παραχώρηση που έγινε. Μιλήσαμε για τις αυξημένες τιμές που θα φτάσουν μέχρι, σύμφωνα και με καταγγελία των εργαζομένων εκεί της Εγνατίας Οδού, θα φτάσουν μέχρι και το 170% πάνω αυξήσεις τιμών στην Εγνατία. Στην Εγνατία, με όλη αυτή την κατάσταση που όλα αυτά, φίλες και φίλοι, επί μήνες ολόκληρους να γίνονται πράγματα εκεί, μονοδρομήσεις, χωρίς να έχουμε εργασίες και να λέω ότι μελετάμε και βεβαίως θέματα πυρασφάλειας, θέματα, να τα ρίχνουμε τώρα όλα στο κράτος. Αν να τα ρίξει η εταιρεία που ανέλαβε όλα στο κράτος, τότε γιατί πήρε αυτή τη σύμβαση, γιατί την έκανε? Μήπως υπήρχε άλλου τύπου διαδικασία συζητήσεων, δεν ξέρω αν είναι συμφωνία ή όχι. Πάντως κάτι άλλο που έλεγε κάνω αυτό, κάνεις εκείνο και στην πορεία εμείς κάνουμε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για κέρδη, για πολύ μεγαλύτερα κέρδη της εταιρείας που ανέλαβε και που της παραχωρήθηκε όλο αυτό, φίλες και φίλοι, μέσω της Εγνατίας. Μιλάμε για ένα κόστος τεράστιο για τον πολίτη και όλα αυτά επιχειρούν να περάσουν έτσι εξαπαλώνων ήχων. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι συμβαίνει, μπορεί να μην γνωρίζει πλήρως την κατάσταση. Εμείς κάναμε μια ενημέρωση και μιλούσαμε και με τους εργαζόμενους εδώ του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας που έκαναν σχετικές καταγγελίες και παρεμβάσεις. Μάλιστα το θέμα έφτασε και στη Βουλή και παρεμβάσεις προς όλα τα κόμματα. Μιλήσαμε και με εργαζόμενους της Εγνατίας Οδού, πήραμε και δικές μας πληροφορίες, είχαμε και τις ανακοινώσεις βεβαίως της εταιρείας όταν εκδίδονταν και όποτε και τι αφορούσαν αυτές οι ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είδαμε τώρα ξανά ουρές χιλιόμετρων στα διόδια πολυμήλου, οδηγοί να επιλέγουν που φτάσαμε εν έτη 2026, οδηγοί να επιλέγουν την παλιά εθνική οδό μέσω Καστανιάς γιατί είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Να το ξαναπούμε αυτό, η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ουδείς οφείλει να κρύβεται και δεν πρέπει να κρύβεται, να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι και πάνω απ' όλα το αρμόδιο Υπουργείο και όλο αυτό, φίλες και φίλοι, να μην κρύβει ένα ακόμη deal το οποίο βεβαίως καταλήγει να είναι σε βάρος των πολιτών και των ανθρώπων, όλων εμάς δηλαδή που φίλες και φίλοι μετακινούμαστε και ταλαιπωρούμαστε και πληρώνουμε χρυσάφι αυτήν την μετακίνηση σε έναν δρόμο που όλο κάτι κάνει και όλο τίποτα δεν γίνεται και ακόμη μελετάμε και θα ξαναμελετάμε, οι συμβάσεις υπογράφτηκαν και βεβαίως τότε δεν ελέγχθη τίποτε. Τώρα τα ρίχνουν όλα στο κράτος, η ευθύνη στο κράτος και βεβαίως από εκεί πέρα γνωρίζουμε τι συμβαίνει αυτό με αναπροσαρμογή συμβάσεων, με αυξήσεις τιμών και μία και δύο και τρεις φορές. Από το 24 και μετά θα πάμε σε αυξήσεις 170% πάνω σύμφωνα με καταγγελία των εργαζομένων της Εγνατίας Οδού και μάλιστα με πολύ πολύ αναλυτικά στοιχεία. Αυτά φίλες και φίλοι, σε κάτι που μας έχουν ενοχλήσει πολύ φίλοι ακροατές, δεχτήκαμε πολλά μηνύματα, τηλεφωνήματα και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας εδώ
για αυτήν την τεράστια ουρά που σχηματίστηκε και πάλι στην Εγνατία Οδό με τις μονοδρομήσεις. Η κατάσταση κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι, έχει γίνει αφόρητη. Προβλήματα λοιπόν στα τούνελ, οι μονοδρομήσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και φυσικά και λόγω του 15 Αυγούστου καταλαβαίνετε ότι ήταν αφόρητη η κατάσταση εκεί. Αυτά έτσι ως ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ως ανοιχτή γραμμή δική σας και με πολλά παράπονα που έχουμε καταγράψει σωρία παραπώνων και σήμερα, φίλες και φίλοι, μετά από το 15 Αύγουστο και την κατάσταση εκεί. Προφανώς πρέπει και χρειάζεται και ήδη έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση. Εμείς επί μήνες μιλάμε για την κατάσταση αυτή. Ελπίζω η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο με την ευθύνη της ίδιας της πολιτείας. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να σταθούμε και σε άλλα θέματα. Θα πάμε στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς στην Κοζάνη, όπου θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ζήση Στιμονιάρη. Θα μείνουμε και σε άλλα θέματα στην Κοζάνη σήμερα. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Παπαποστόλου, επίσης αντιδήμαρχο στην Κοζάνη, για θέματα που αφορούν προγράμματα διοίκηση, ποιότητα υπηρεσιών και ψηφιακό μετασχηματισμό στην περιοχή. Αλλά και έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 11. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι για να συνεχίσουμε.

Και φίλες και φίλοι, είμαστε λίγο πριν τις 10, σε λίγο θα πάμε στα δελτία ειδήσεων, ένα δελτίο ειδήσεων σύντομο από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και αμέσως μετά και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και η συνέχεια της εκπομπής μας με πολλά ακόμη ρεπορτάζ, Κοζάνη, Πεντάλοφος, Δυτική Μακεδονία και μια σειρά από θέματα πολιτικά και αυτοδιοικητικά εδώ, αλλά και εκδηλώσεις και πολιτισμός πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία στις πρωινές διαδρομές. Δελτία ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι συνέχεια στην εκπομπή μας. Πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο RT News Radio 105,8. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρήτσα Λασιθίου και τη Βλυχά Διακαλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποέλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θεσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν χθες και πάλι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθώς η μαζική επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα διόδια Πολυμήλου, όπου η ουρά των οχημάτων έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένοι. Μπροστά στις μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετοί οδηγοί είχαν επιλέξει την παλιά Εθνική Οδό μέσω Καστανιάς, προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή στην Εγνατία. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια Σιάτιστας, με την εικόνα να επιβαρύνεται από τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων μετά το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα διόδια Πολυμήλου αλλά και στα διόδια Σιάτιστας αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα τους καλοκαιρινίους μήνες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις περιόδους μαζικής εξόδου και επιστροφής, όταν η κίνηση στην Εγνατία Οδό αυξάνεται σημαντικά. Η εικόνα είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο σε σημεία όπου υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις, με την επιστροφή να μετατρέπεται για πολλούς οδηγούς σε δοκιμασία. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και τα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Τσοτήλι, ενός έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου. Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζευκλή, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και Βίκης Βριζίδη, τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Το Δούρμο Όγλιο Γυροκομείο, ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, γίνεται πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση. Τη λειτουργία της πρότυπης αυτής της δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Σε πρώτη φάση πρόκειται να φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφές, όπως σημειώνονται χαρακτηριστικά, ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής τόνισε ότι η μέρα αποτελεί ορόσημο για τον τόπο. Μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια, παραδίδουμε στους πολίτες μια πρότυπη δομή που θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το Βόιο απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας με έργα ουσίας. Σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτήλι και την ευρύτερη περιοχή που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοΐου και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και με την ξενάγηση των παραβρισκόμενων στους σύγχρονους χώρους της δομής. Κήρυξη κατάσταση έκτασης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και κατόπιν γραπτών ετοιμάτων των Δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορετζίδη, Παναγιώτη και Παπτζόγλου και Χρήστου Γκοσλιόπουλου. Η νέα απόφαση ισχύει έως 19 Φεβρουαρίου του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι οποίες σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως τονίζεται στην απόφαση, η παράταση σε κατάσταση έκτασης ανάγκης πολιτικής προστασίας δίνεται καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από πλημμύρες, κατολιστήσεις που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου του 2025 και σε 7 και 8 Ιανουαρίου του 2026. Μέχρι και αύριο, 3η 18 του μηνός, θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων από τους παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι υπέστησαν μείωση της παραγωγής τους λόγω του παγετού στο προανδικό στάδιο που έπληξε την περιοχή το 2021 για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ενίσχυση θα αφορά διάφορες κατηγορίες πληγέν των καλλιεργειών από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxiNet. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλης της Φλόρινας στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε οδούς Λοχαγού Μόδη, Ταγματάρχη Φουλεδάκη, Αμίντα, Βασιλέως Φιλίππου και Νικολάου Χάσου. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να μην σταθμεύουν σε συγκεκριμένα οδούς και να συμμορφώνονται με τις σχετικές σημάνσεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή εκτέλεση των εργασιών και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Επισκέψιμο θα είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη στο 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Όπως ενημερώνει το αυτοτελές γραφείο διαχείρισης ζώων συντροφιάς του Δήμου, το καταφύγιο θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα και θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Δωρεάν δράση στηρώσεων σε αδέσποτες γάτες πρόκειται να διενεργήσει ο Δήμος Αμιντέου με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού των γατών, τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης και την προαγωγή της ευζοίας τους. Οι δωρεάν στηρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης δωρεάν σημάνσεις, θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Δημοτικού Καταφυγείου Αμιντέου. Δημοτική και λαϊκή βραδιά θα πραγματοποιηθεί στην Εράτυρα. Πρόκειται μια διοργάνωση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Κωνσταντίνου Εράτυρας. Η έναρξη θα γίνει αύριο Τρίτη στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα οι τουριστικές δομές θα λειτουργήσουν ως εξής: στο Ενιδρίο 9 με 5, Λιμναίος Οικισμός 9 με 5, Σπήλαιο του Δράκου επίσης την ίδια ώρα, καθώς και το τουριστικό περίπτερο. Αύριο Τρίτη 18 του μηνός το Σπήλαιο του Δράκου και το Ενιδρίο θα παραμείνουν κλειστά για λόγους συντήρησης. Έκθεση τέχνης λειτουργεί ως το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Ροδοχώρι Βοΐου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών Η Πρόοδος. Η έκθεση με κοσμήματα, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές, κεντήματα, κεραμικά φιλοξενείται στο σχολείο του χωριού και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 έως τις 2 και από τις 7 έως τις 10 το βράδυ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την ενημερωτική εκπομπή και τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 21 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και τα δελτία ειδήσεων. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη. Δίνουμε συνέχεια εδώ στις πρωινές διαδρομές. Οι πρωινές διαδρομές λίγο μετά τις 9 καθημερινά έως και τις 11. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο. Παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στην μουσική επιμέλεια. Και σε ρεπορτάζ σήμερα η Δέσμηνα Αμαραντίδου με αρκετά θέματα και για και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Και συνεντεύξεις και σε λίγο, αλλά και πολλά πολλά σχόλια και πολλά πραγματικά πολλά μηνύματα φίλων ακροατών. Άλλα δύο νέα μηνύματα δεχτήκαμε και πριν από λίγο από φίλους ακροατές σχετικά και με αναφορά που κάναμε πάλι λόγω των ουσιαστικά των παρεμβάσεων των ακροατών και σας ευχαριστούμε για αυτές τις παρεμβάσεις σας, για τα διόδια, για τα έργα στην Εγνατία Οδό, για την κατάσταση που εμείς τουλάχιστον αυτή εδώ η εκπομπή πολλούς μήνες νωρίτερα με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πληροφορίες έδωσε ενημέρωση όσοι περισσότεροι μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, και διαθέταμε για την κατάσταση αυτή στην Εγνατία. Οι ουρές και κυριολεκτικά που σχηματίστηκαν για μια ακόμη φορά πριν και μετά το 15 Αύγουστο κυριολεκτικά δείχνουν την κατάσταση αυτή, ότι είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Φίλοι ακροατές, όμως, και σε σχέση με όσα αναφερθήκαμε πριν από λίγο, μας τόνισαν ως συμπλήρωση όλων αυτών ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο τραγική σε σχέση με τιμές, αυξήσεις, διόδια, αλλά και το τι τελικά πληρώνουμε για το ποιους δρόμους πληρώνουμε, αλλά και ποια είναι η κατάσταση με τις μονοδρομήσεις εκεί και τελικά τι γίνεται με τη σύμβαση με την εταιρεία που ανέλαβε την παραχωρησιούχο εταιρεία, το κράτος και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και τις καταγγελίες των εργαζομένων της Εγνατίας Οδού που έχουμε και μας έχουν αποσταλεί. Φίλοι ακροατές μας επισήμαναν ότι η κατάσταση στην Εγνατία Οδό μετά από 25 πόσα χρόνια τώρα λειτουργεί η Εγνατία Οδός δεν είναι καθόλου καλή και στο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση δηλαδή του οδικού δικτύου δεν είναι καλή και προφανώς θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και για έργα μέσα στην Εγνατία Οδό που θα βελτιώσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο σε κάποιες τουλάχιστον σε κάποια χιλιόμετρα, σε κάποιες ειδικά σε κάποια σημεία είναι απαράδεκτο κυριολεκτικά. Μας επισημαίνουν λοιπόν ότι και το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση της Εγνατίας Οδού, είτε προς Γιάννηνα είτε προς Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει προβληματισμό, διαμαρτυρίες, έντονες, εντονότατες διαμαρτυρίες που αποτυπώθηκαν και σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τους ακροατές που μας πήραν τηλέφωνο και μας επισήμαναν και άλλες διαστάσεις του όλου ζητήματος που έτσι κι αλλιώς όλοι το ξέρουμε, γιατί όλοι περνάμε και από Θεσσαλονίκη και από Γιάννηνα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε και πολιτικά κόμματα να τοποθετούνται. Έχουμε και την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ για τα διόδια και τα έργα στην Εγνατία Οδό. Μάλιστα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι πριν από την παραχώρηση είχε ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος με 19 σύραγγες που είχαν ήδη πιστοποιηθεί, ενώ άλλες 16 σύραγγες βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και τις απαιτούμενες εργασίες που είχαν ολοκληρωθεί περίπου κατά 90%. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα και με την καταγγελία των εργαζομένων στη Νέα Εγνατία ΑΕ, λίγο πριν από την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης έγιναν αλλαγές με αποτέλεσμα να ανατεθεί στον παραχωρησιούχο η εκ νέου πιστοποίηση όλων των σειράγγων, γεγονός που δημιουργεί εύλογο ερώτημα γιατί χρειάστηκε να ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή μια διαδικασία που είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά. Αναφέρεται

Μάλιστα ότι από τα τέλη του 2025 εφαρμόζονται διαδοχικές κυκλοφοριακές στενώσεις στις σύραγγες με τη μείωση των δύο λωρίδων σε μία, δηλαδή τις γνωστές μονοδρομήσεις. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν, σημειώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ρυθμίσεις δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες εργασίες στο σημείο, γεγονός που επίσης προκαλεί ερωτηματικά για την αναγκαιότητα και τη διαχείρισή τους. Αυτά, φίλες και φίλοι, μιλάνε για κέρδη και για την διαδικασία αυτή που εμείς εδώ και πολλούς μήνες, μιλώντας και με το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με εργαζόμενους άλλους και φορείς και πληροφορίες που δώσαμε εμείς και βεβαίως και τις ανακοινώσεις της εταιρείας, μιλήσαμε της παρεσχωρησιούχου εταιρείας, μιλήσαμε για όλη αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Η πολιτεία καλύτερα παρέμβει και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα δούμε όλο αυτό αν είναι ένα ακόμη deal που παίζεται και που γίνεται σε βάρος των πολιτών, γιατί μιλάμε και για μεγάλες αυξήσεις από το 2024 και μετά μέχρι και σήμερα, που οι εργαζόμενοι λένε ότι θα φτάσουν και το 170% συνολικά μέσα σε 2-3 χρόνια. Αυτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι, θα δώσουμε συνέχεια, θα πάμε σε άλλα θέματα, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, είναι το 2461 022 918 και 2461 041 211.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε σε κάποια από τα θέματα που επίσης σας έχουμε προαναγγείλει και με τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων αλλά και ρεπορτάζ αργότερα και σε άλλα θέματα επίσης που θα σταθούμε. Να πάμε στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς που είναι επισκέψιμο πλέον, θα είναι και λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη στο 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ζήση Στιμονιάρη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος δημοτικών νεοτήτων Νεανής Ελίμιας και επίσης αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Στιμονιάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
0: Επισκέψιμο λοιπόν το καταφύγιο εκεί των αδέσποτων ζώων.
1: Επισκέψιμο το καταφύγιο της Κοζάνης. Θα είναι επισκέψιμο μετά από τηλεφώνημα στην υπηρεσία. Θα ενημερώνει την υπηρεσία. Και θα πηγαίνει ο κόσμος και θα κοιτάει το καταφύγιο που θα είναι έτοιμο από Δευτέρα, πεντακάθαρο, να παρακολουθεί τη διαδικασία όλοι και να κοιτάξουν, να υιοθετήσουν οι αδεσποτάκια και ό,τι χρειαστεί. Να ξέρουν πόσα ζωάκια έχουμε μέσα, πόσα αδεσποτάκια είναι, πώς γίνεται όλη η διαδικασία, πώς γίνεται η περισυλλογή των αδεσπότων,
0: ναι,
1: και σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι δεν σητίζονται κτλ. Κτλ. Οποιοδήποτε πολίτης της Κοζάνης, ναι, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί συγκεκριμένες ώρες, από τις 1 μέχρι τις 4 το μεσημέρι.
0: Έχει ξεκινήσει αυτό ή από την επόμενη Δευτέρα?
1: Ξεκινάει από τη Δευτέρα λοιπόν.
0: Από αυτήν που έρχεται τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι από σήμερα, ξεκινάει. Όχι από σήμερα, να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Όχι από σήμερα.
0: Άρα από την επόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου, να το ξαναπούμε αυτό για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και που
1: 24 Αυγούστου από τις 1 μέχρι τις 4 θα είναι επισκέψιμο του καταφύγιο. Θα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να επισκεφτεί το χώρο, να δει τη διαδικασία όλη. Πώς σητίζονται τα δεσποτάκια, πώς ζουν τα δεσποτάκια, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πόσα είναι κτλ.
0: Αυτό προφανώς.
1: Είχαμε ένα καταφύγιο γύρω στα 42 δεσποτάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήμασταν πλήρης γεμάτο με κάποια μικρά κουταβάκια. Αυτά έχουν υιοθετηθεί από πολίτες της Κοζάνης,
0: ναι,
1: και περίπου υπάρχουν γύρω στα 15 τώρα.
0: Από τα 42 λοιπόν αδεσποτάκια έχουν μείνει 15, τα υπόλοιπα υιοθετήθηκαν.
1: Και τα υπόλοιπα εκτός από 2-3 τα οποία πρέπει να περάσουν η Επιτροπή,
0: ναι,
1: και τα υπόλοιπα και αυτά υπάρχουν αιτήσεις. Και θα βιάσει το καταφύγιο. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Άρα και από τα 15 που έμειναν από τα συνολικά 42 και αυτά έχουν γίνει αιτήσεις προκειμένου να τα πάρουν, να τα υιοθετήσουν.
1: Βεβαίως. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους κατοίκους.
0: Αυτό είναι ευχάριστο, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο είναι να υιοθετηθούν τα δεσποτάκια και να μην βρίσκονται σε αυτό το χάλι που βρίσκονται, γιατί δεν γνωρίζουν κιόλας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Αδέσποτων Ζώων,
0: ναι,
1: έχει ενημερωθεί, είναι γνώστες ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έχουν τοποθετηθεί 35 τα ίστρες στο, ναι, Δήμο Κοζάνης, υπάρχει υπάλληλος που σητεί τα δεσποτάκια, πηγαίνει τα ίστρα, τα φροντίζει, τα βάζει νερό, έχουν ειδήσει μια σειρά, επιτέλους.
0: Μάλιστα. Το καταφύγιο σε τι έκταση εκτείνεται εκεί στην περιοχή, στο πρώην στρατόπεδο κύριε Ρωμανέλη?
1: Τώρα να σου πω ακριβώς τα τετραγωνικά
0: μέτρα. Είναι μεγάλος ο χώρος δηλαδή του καταφύγιου?
1: Είναι βεβαίως. Όταν
0: αυτό
1: μιλάμε
0: θέλουμε να μάθουμε. 42. Αν είναι μεγάλος ο χώρος, αν είναι δηλαδή αρκετά μεγάλος για να δεχτεί όλα αυτά τα
1: αδέσποτα. Υπέρ αρκετός. Συνήθως τα δεσποτάκια είναι από 20 μέχρι 35. Υπάρχουν κενά κλουβάκια.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε συμβάντα, ας πούμε, ή όταν θέλουμε να μαζέψουμε θύλακες για να στηρωθούν, δηλαδή έχουμε τις στηρώσεις ας πούμε 27 του μηνός,
0: ναι,
1: βγαίνει έξω το συνεργείο, μαζεύουμε αδεσποτάκια που είναι αστήρωτα, τα φιλοξενούμε 2 μέρες,
0: ναι,
1: τα σιτίζουμε, πηγαίνουν για στήρωση, στηρώνονται και μετά ξανά επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Κύριε αντιδήμαρχε,
1: πάντα έχουμε δηλαδή, πάντα έχουμε ένα κενό 10 με 15, πάντα.
0: Σημαντικό. Επειδή ξέρετε ότι εδώ στην Κοζάνη δραστηριοποιείται μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που θέλει να προστατέψει, που είναι οι φίλοι των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έχετε επικοινωνία με αυτούς, συνεργάζεστε?
1: Θα έλεγα είναι αρκετοί, συνεργάζομαι με αρκετούς Και κάποια στιγμή θα κάνω και ευχαριστήριο σε κάποιους,
0: ναι.
1: σε κάποιους, γιατί και μας στήριξαν στο καταφύγιο όταν υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα σύτησης.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετοί, θα έλεγα, ναι, συνεργάζονται τα παιδιά. Δεν συνεργάζονται 2-3 που είναι φιλόζωοι,
0: ναι.
1: που πηγαίνουν και ταΐζουν του κεφαλιού τους και ταΐζουν σε κεντρικούς δρόμους και ταΐζουν οπουδήποτε. Παίρνουν δηλαδή ένα τσουβάλι και πηγαίνουν τα διάζουν στον κεντρικό το δρόμο. Και υπάρχει μια περιοχή που ονομάζεται Καρθλάς εδώ σε εμάς. Είναι μια έκταση 2.000 στρεμμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτή η έκταση.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Δήμου μας, που έχει πάρα πολλά δεσφωτάκια. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσα, γιατί είναι θαμνώδης περιοχή με δέντρα κτλ. Κτλ. Υπάρχουν πολλά κτήματα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί, γιατί πηγαίνουν κάποιες κυρίες ή κύριοι
0: ναι.
1: και ταΐζουν πάνω στον δρόμο. Έχουμε πολλά ατυχήματα. Ναι. Δηλαδή, είχαμε φέτος, έχω μαζέψει προσωπικά γύρω στα 6-7 πατημένα από αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια κατάσταση που θα λυθεί. Ευελπιστώ θα λυθεί. Έχω μιλήσει με το Υπουργείο. Θα έρθουν άτομα από εκεί. Έχει δώσει και το λύκειο ο δήμαρχός μας ο κύριος Κουκαλιάρης. Και νομίζω και ευελπιστώ ότι με το καινούριο καταφύγιο θα κάνουμε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη φαίνεται η δουλειά.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία με τους φιλόζους, με τους
1: συλλόγους, υπάρχει,
0: με τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν και να σας βοηθήσουν αλλά και να τους βοηθήσετε σε ό,τι γίνεται
1: υπάρχουν, το φύγερμα. Υπάρχει συνεργασία με φιλόζους, αλλά μερικοί φιλόζοι δεν θέλουν να το καταλάβουν ότι αυτά τα δεσποτάκια όλα ανήκουν στο Δήμο. Ο Δήμος πρέπει να τα διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ο Δήμος έχει κάποιο θέμα, ή εγώ προσωπικά που έχω αναλάβει αυτή τη διαδικασία από εντολή του Δημάρχου, πρέπει να συνεργαστεί μαζί μου. Και να πω εγώ ότι ξέρετε, εκεί έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να το ταΐσω, δεν προλαβαίνω. Ο υπάλληλος έχει άδεια. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Καταλάβατε δηλαδή τώρα.
0: Εσείς πάντως σε αυτό το καταφύγιο, τώρα που θα είναι επισκέψιμο από την ερχόμενη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι στις 4 και θα μπορεί να το επισκέπτε όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Εσείς έχετε εκεί πέρα κενά κλουβάκια έτσι για τα αδέσποτα.
1: Ναι, έχουμε, φυσικά και έχουμε, ναι.
0: Μάλιστα, τα ίστρες έχετε, μας είπατε για 35 τα ίστρες, συντίζονται κανονικά δηλαδή.
1: Έχουν τοποθετηθεί. Αυτή τη στιγμή τώρα, παράδειγμα, ο υπάλληλος πήρε κάποια τσουβαλάκια και κάνει διανομή στην Εανή, στον Κρόκο, σε τα ίστρες γύρω-γύρω στις κοινότητες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τοποθετηθεί. Δηλαδή εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και θέμα, έχουν και 2 τα ίστρες, παράδειγμα, στην Εανή.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε,
0: πού είναι ακριβώς τα πιο εντοπισμένα προβλήματα με τα δέσποτα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Σιμονιάρη?
1: Είναι η περιοχή αυτή που σας είπα εγώ του Κασλά.
0: Ναι, στο Κασλά, ναι.
1: Ναι, είναι αυτή η περιοχή, το ξέρουν και εδώ στην Κουζάνη όλοι, ονομάζεται περιοχή Κασλάς. Δηλαδή είναι στο μοναστήρι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, οι περισσότεροι τη γνωρίζουν την περιοχή αυτή.
1: Ο
0: ναι.
1: διεθνής δρόμος, μπράβο, ναι, που πηγαίνει προς Δρέπανο και βγαίνει στην Εγνατία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα το λύσουμε με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας και Αδέσποτων Ζώων. Όπως έχουν ενημερωθεί και για την κατάσταση που επικρατεί στο ΑΕΣ, Αγίου Δημητρίου, που υπάρχουν γύρω στα 80 με 120 αδεσποτάκια, που κλείνει ο ΑΕΣ και δεν ξέρουν την τύχη αυτών των αδεσπότων. Αυτό θα έρθω εγώ σε συνεργασία με το Υπουργείο. Θα ενημερωθείτε και για αυτά όλα, γιατί έχουμε κάνει και. Στείλαμε και αιτήματα στο Υπουργείο για αυτά τα θέματα και έχουμε και τη στήριξη του Υπουργείου πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Να τα λύσουμε, καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Επίσης, ένα σημαντικό για μας είναι ότι γίνανε υπεραρκετές και πάρα πολλές στηρώσεις. Πάρα πολλές. Δηλαδή, τον αριθμό μπορώ να σας τον δώσω, ας πούμε, στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ακριβώς τον αριθμό πόσα δεσποτάκια έχουν στηρωθεί. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και ευελπιστώ και με το καινούργιο το καταφύγιο που γίνεται, είναι κοντά στο άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε και θα λύσουμε το θέμα που μας βασανίζει εδώ και 40 χρόνια, την ώρα που γεννήθηκα εγώ, ας πούμε.
0: Είναι, μας βασανίζει όντως. Έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα καθημερινότητας εδώ στην Κοζάνη, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, εμένα αυτό που με αφορά και θέλω να με ακούσει και ο κόσμος, είναι θέλω να μας δηλώνουν όταν λοιπόν βλέπουν ένα θύλακα, ένα θηλυκό δηλαδή αδεσποτάκι, και είναι αστήρωτο, ή βλέπουν αγέλη σχοιλιών ή οτιδήποτε, θέλω να ενημερώνουν αμέσως στο γραφείο μας τον κύριο Τρενταφύλλο,
0: ναι.
1: να ενημερώνουν κατευθείαν την υπηρεσία και να βάλουμε να μπουν σε ένα σωστό δρόμο όλοι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, Δεν επιτρέπεται να είναι η κεντρική πλατεία, εκ των οποίων είναι 5.000 κόσμος με τα παιδιά, το ξέρετε, ναι, και έχετε πάρει και πλάνα,
0: ναι, ναι,
1: να υπάρχει αγέλεια δέσποτων 10 σκυλιών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτά τα σκυλάκια, τα δεσποτάκια, δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Δημιουργούν θέμα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το βάλουμε σε μία σειρά. Αυτά, ήδη πλέον που μιλάμε με τον κύριο Χρυσάκη στο Υπουργείο Γενικής Γραμματείας, ήδη έχουν δρομολογηθεί, έχουν πάρει το δρόμο τους και θα γίνει μια πολύ πολύ καλή δουλειά όπως γίνεται. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κάποιους φιλόζους που θα τους αναφέρω,
0: ναι,
1: σε λίγο καιρό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφύλλου, φυσικά τον δήμαρχο, δεν το συζητάω, τον κύριο Κουκαλιάρη. Γίνεται μια υπέροχη και σωστή δουλειά πλέον. Αυτό που σας είπα τώρα, ότι υπάρχει υπάλληλος που τα σιτίζει, έχουμε κάνει και αυτοκίνητο ειδικό, το οποίο θα έχει τροφή και νερό και θα ασχολείται πλέον με αυτό το πράγμα. Θέλω εγώ όμως, σαν Στιμονιάρης αντιδήμαρχος, σαν κύριος Κουκαλιάρης δήμαρχος και το γραφείο μας, θέλω τη στήριξη κάποιων ανθρώπων, κάποιων φιλόζων.
0: Προφανώς
1: ο φιλόζος είναι να μας βοηθήσει να λύσουμε το θέμα και το πρόβλημα. Δεν μπορεί, αγαπημένοι μου, για να μ' ακούσει και ο κόσμος, να βάζω εγώ τα ίστρα η ώρα 2 το μεσημέρι και 3 η ώρα που να πηγαίνει να παίρνει ο άλλος το φλωτέρ να χαλάει την ταΐστρα. Συμβαίνουν και άλλα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Καταλάβατε.
0: Να τα πείτε, γιατί να μην τα πείτε στον αέρα. Νομίζω ότι.
1: Κάποια στιγμή, όχι.
0: Αν είναι να διορθωθεί κάτι, να το πείτε, κύριε Στιμονιάρη. Τι θα πείτε,
1: τώρα. Φυσικά και θα τα πω.
0: Οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται και να ξέρουν όλα όσα γίνονται. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Οι πολίτες πλέον ακούν και θα ακούσουν πράγματα που δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν δει ποτέ.
0: Μάλιστα, εμείς εδώ είμαστε, έχουμε ανοιχτές κεραίες, ανοιχτά μικρόφωνα να μιλήσετε, να πείτε, και αυτό και σας πήραμε τηλέφωνο για να ενημερώσετε, γιατί το θέμα αυτό έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, επαναλαμβάνω, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Το έχουν θίξει.
1: Ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα καλά και θα το δείξει και ο χρόνος. Όπως το δείχνει. Και η δουλειά μας, εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι το πρώτο ζήτημα και το πιο σοβαρό.
0: Μέσα.
1: Για την καινούργια δημοτική αρχή του κυρίου Κουκαλιάρη, είναι ένα προσωπικό στοίχημα του δημάρχου μας ότι θα λυθεί αυτό το θέμα.
0: Μέσα.
1: Ότι θα λυθεί και λύνεται. Και λύνεται, πραγματικά λύνεται. Όταν σας δώσω εγώ τις υιοθεσίες, πόσα έχουν υιοθετηθεί, πόσα έχουν φύγει στο εξωτερικό, υιοθεσίες.
0: Ναι.
1: Όταν τα δείτε όλα αυτά, τότε θα καταλάβετε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, να ξαναπούμε εμείς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που θα είμαι και πιο έτοιμος την επόμενη φορά,
0: βεβαίως,
1: γιατί με βρίσκεται στον χώρο εργασίας τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας προς χάρη της ενημέρωσης των πολιτών εδώ. Να ξαναπούμε όμως, επισκέψιμο θα είναι το καταφύγιο αδέσποτο ζώων συντροφιάς που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη στο 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από την ερχόμενη Δευτέρα 24 του μήνα, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4. Όποιος επιθυμεί μπορεί να υιοθετήσει κάποιο από τα δέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Στεμανιάρη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση. Στην επόμενη συζήτηση θα μάθετε και αρκετά και περισσότερα και θα πούμε ακόμη περισσότερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά να έχουμε και ισχύουν ακριβώς όπως τα είπατε.
0: Να είστε
1: καλά. Δευτέρα ανοίγει το καταφύγιο. Και χαίρομαι να έρχεται και ο κόσμος να κοιτάει, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Για το δικό μας
0: καλό έργο, κύριε Στιμονιάρη. Καλό έργο, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και την επόμενη φορά με αποκαλύψεις.

0: Υπάρχουν και τα μονοπάτια της σιωπής, όπως ακούσατε πριν από λίγο στο τραγούδι, φίλες και φίλοι, τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Εμείς επιμένουμε σε αυτά τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Μερικές φορές είναι μονοπάτια, μερικές φορές είναι πιο εύχριστοι δρόμοι, πιο προσβάσιμοι, πιο βατοί, πιο μεγάλοι. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ροή των γεγονότων, των εξελίξεων και ό,τι συμβαίνει. Το παλαιό, φίλες και φίλοι, που υπήρχε περί του Αυγούστου, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, μάλλον δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Ήταν κάτι που ελέγχθη τότε για την περίοδο που ελέγχθη. Από εκεί και πέρα και τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ζητήματα. Βεβαίως είναι ένα άλλο πλαίσιο ο Αύγουστος και κυρίως η περίοδος αυτή με τα φεγγάρια του Αυγούστου, με τη λάμψη που δημιουργεί και με όλα τα άλλα που μας παραπέμπουν για κάτι διαφορετικό. Ίσως να μην θέλουμε να ακούσουμε πολύ περί ειδήσεων και περί εξελίξεων. Έλα όμως που αυτές υπάρχουν και δεν μπορούμε να μένουμε χωρίς να στεκόμαστε στα γεγονότα και σε ό,τι ροή έχουμε από την ειδησιογραφία. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία επιμένουμε στο περιφερειακό μας πρόγραμμα, είναι οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζουν την πορεία τους και μετά από τα όσα είπαμε για το καταφύγι, για τα αδέσποτα και για κάποια ευτράπελα που συμβαίνουν και με ό,τι πριν από λίγο μας είπε ο κύριος Στιμονιάρης, ο κύριος Ζήσης Στιμονιάρης, να πάμε και να παραμείνουμε στο Δήμο Κοζάνης για να μιλήσουμε με έναν ακόμη αντιδήμαρχο. Είναι ο κύριος Βασίλης Παπαποστόλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, αντιδήμαρχος Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Και με τα προγράμματα θέλουμε να σταθούμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαποστόλου και όχι μόνο. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Παπαποστόλου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι και αυτές οι μέρες που μένουν του Αυγούστου θα είναι φωτεινές αυγουστιάτικες μέρες. Παρότι περάσαμε τον 15 Αύγουστο.
1: Προφανώς, ειδικά στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, στο κομμάτι του Δήμου, δεν σταματάνε ποτέ. Και είναι λογικό, έτσι. Υπάρχει μια συνεχόμενη ροή και συνεχίζουμε. Κάθε μέρα εμφανίζεται κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Επειδή ξέρετε ότι οι εξελίξεις εδώ είναι ταχύτατες σε ό,τι αφορά τα περί διοίκησης, αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα. Δεν ξέρω εάν τα παρακολουθείτε όλα αυτά, αν μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τελικώς.
1: Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων είμαι υποχρεωμένος να τα παρακολουθώ, άσχετα αν είναι σε διάφορους τομείς της ίδιας δραστηριότητας. Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα τελευταίο, είναι το κομμάτι των προϊσταμένων και των διευθυντών στη δημόσια διοίκηση και στους Δήμους.
0: Ξέρετε, αλλάζουν τα πάντα όμως και με τα ψηφιακά. Τι να σας πω τώρα εγώ, ενδιάμεσα από ένα τραγούδι για να μιλήσω μαζί σας, ξέρετε πόσα πράγματα έκανα ταυτόχρονα.
1: Ναι, είναι λογικό όμως. Κινούμαστε σε ρυθμούς γρήγορους. Αν δεν κινηθούμε σε αυτός
0: και είχα το εργαλείο, τα εργαλεία να το κάνω αυτό. Έτσι, 2-3 πράγματα ταυτόχρονα με συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία δεν είναι. Είναι κάτι που πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να αρχίσει να μετασχηματίζει και τη διοίκηση. Αλλά με θετικό τρόπο, να φέρει δηλαδή θετικό αποτέλεσμα για τον πολίτη, για τον άνθρωπο που θέλει να εξυπηρετήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σωστά. Απλά όλα αυτά τα εργαλεία που λέτε και που άπτονται και του δικού μου κομματιού, δηλαδή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό εν προκειμένου του Δήμου Κοζάνης, πρέπει να ασχολούμαστε κομμάτι-κομμάτι και στο τέλος να καταλήγουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι προς όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι που είπατε, γιατί ξεκινήσατε από αυτό το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ποιότητας υπηρεσιών, γιατί είναι ένα από τα κομμάτια της δικής μου αρμοδιότητας, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Κοζάνης τρέχουν τρία διαφορετικά ψηφιακά έργα. Το πρώτο που αυτή τη στιγμή τρέχει και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τον Οκτώβριο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί, είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για μια υποβολή διαχείρισης και παρακολούθησης φυσικά των ετοιμάτων των πολιτών για τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προχωράει κανονικά, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω πάρα πολύ περιεκτικά, ο πολίτης, το ένα κομμάτι του, έτσι, γιατί έχει αρκετά κομμάτια. Το ένα κομμάτι του είναι ότι ο πολίτης θα μπορεί απευθείας να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το Δήμο, με μια συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία θα ασχολείται με τα προβλήματα και να αναφέρει Ένα απλό πρόβλημα, παραδείγματο χάρη, να σα πω. Δεν υπάρχει, δεν δουλεύει η λάμπα κοντά στο σπίτι του κτλ. Μπορεί να το φωτογραφίζει, να το στέλνει και η αρμόδια υπηρεσία όμω, και εδώ είναι η διαφορά με το παρελθόν, γιατί και τώρα υπάρχουν παράπονα πολιτών και αναφορέ. Είναι ότι πλέον πρέπει να απαντάει η υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα και ο πολίτη να γνωρίζει το τι έχει γίνει με το αίτημά του. Υπάρχει μια άλλη πλατφόρμα η οποία θα απευθύνεται.
0: Άρα πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι εκεί που κατευθείαν θα το πάρουν αυτό, κατευθείαν θα ενημερώσουν και κατευθείαν θα παρέμβουν.
1: Πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει ότι το αίτημά του έχει παραλυφθεί από συγκεκριμένο υπάλληλο, ναι, τη συγκεκριμένη ώρα, έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες και αυτή είναι η λύση που έχει δοθεί.
0: Θα παίρνει τέτοια πληροφόρηση, θα υπάρχει ένα τέτοιο feedback.
1: Προφανώς θα μπούμε σε μια διαδικασία η οποία ο πολίτης θα πληροφορείται, θα είναι όλα πεντακάθαρα, όπως και τώρα είναι. Απλά τώρα είμαστε σε μια μορφή του, όταν εγώ παίρνω τηλέφωνο σε εσάς, εσείς θα με ερμηνεύσετε, προφανώς θα με ερμηνεύσετε, αλλά κάπου στον δρόμο χάνεται ποιος πήρε την πληροφορία και
0: δεν ξέρουμε
1: ποιος
0: είναι υπεύθυνος. Δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος και δεν ξέρουμε αν το έχει παραλάβει. Μου έχει τύχει περίπτωση όπου ζήτησα μετά να δω και λέει δεν το πήραν το μήνυμα, έλειπε ο υπάλληλος, το πήρε μετά από μια εβδομάδα.
1: Το συμβαίνει παντού, σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Και εγώ το έχω.
0: Ξέρετε, αυτό πρέπει να το αποφύγετε. Σας το συνιστούμε εμείς, δηλαδή, γιατί να είμαστε και λίγο χρηστικοί, να βρούμε πρακτικά παραδείγματα. Ένα παράδειγμα αυτό είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι τα ρομποτικά. Που σου βγαίνει ξαφνικά το ρομπότ και αρχίζει να σε παραπέμπει δεξιά-αριστερά κτλ. Αλλά αυτό που θες να κάνεις δεν το έχεις κάνει όμως. Δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Όταν μιλάμε για τα ρομποτικά που το εφαρμόζουν πάρα πολλοί φορείς πλέον, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο
0: πού
1: το κομμάτι αυτό.
0: Πού χρησιμοποιούνται και πού δεν χρησιμοποιούνται τα ρομποτικά.
1: Γιατί όταν κάποιος περιμένει, έχετε δει προφανώς όταν κάτι σκετσάκια που πατήστε το 1, πατήστε το 2 και μετά ξαναπατήστε το 3, ξαναπατήστε το 4 και περνάει μισή ώρα και πατάμε κουμπιά.
0: Και πατάμε κουμπιά, ακριβώς αυτό.
1: Νομίζω ότι το AI και όλη η διαδικασία αυτή βοηθάει προφανώς, αλλά είναι καλύτερο να δίνονται λύσεις από ανθρώπους και από υπηρεσίες. Εννοείται ότι είμαστε σε μια εποχή που όλα είναι ψηφιακά και όλα τίνουν προς τα εκεί, αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι
0: ξέρετε,
1: θα χαλιναγωγούν.
0: Θέλω να σας πω κάτι, κρατήστε το λίγο γιατί στο μέλλον θα επιβεβαιωθούμε ή όχι. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικά παθογένεια και γραφειοκρατία, δημιουργούμε μια καινούρια. Το ζήτημα είναι να αποφύγουμε και την καινούργια γραφειοκρατία. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι πατάει κάποιος μισή ώρα τα κουμπάκια και δεν βρίσκει λύση, δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Αυτό συμβαίνει ακόμα και στη μεγαλύτερη πλατφόρμα που έχει το ελληνικό κράτος στον κόμμα. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες σε προβληματίζουν περισσότερο όταν ολοκληρώσει.
0: Άρα πρέπει να εξατομικεύσουμε τι χρειάζεται και πού να λειτουργεί και με ποιο τρόπο. Έτσι, αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή ότι εγώ να στείλω ένα μήνυμα για την καμένη λάμπα, αλλά να το πάρει εκείνη την ώρα, να ξέρω ποιος υπάλληλος το παίρνει και πώς παρεμβαίνει, αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι σύγχρονο.
1: Αυτό θα σας πω που θα γίνει με το σύστημα των ετοιμάτων των διευθυντών των σχολείων. Ξέρετε, η Κοζάνη έχει σχεδόν 97 σχολικές μονάδες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν οι διευθυντές κινούνται να παρουσιάζουν τα προβλήματά τους στο Δήμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν με το νέο σύστημα αυτό που σας λέω τώρα που μπαίνει στην ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής και διαχείρισης ετοιμάτων, πολιτών, είναι πολίτες και οι διευθυντές, θα στέλνουν το mail απευθείας στην υπηρεσία, ωραία, στην τεχνική υπηρεσία εμπροκειμένου, και η τεχνική υπηρεσία εδώ είναι που θα έχουμε ακόμη πιο αναλυτική μετάδοση της πληροφορίας. Δηλαδή, σε τι ώρα το πήρε, ποιος υπάλληλος το πήρε και τι έκανε, και θα απαντάει στον διευθυντή μέσω της πλατφόρμας. Συγκεκριμένης πλατφόρμας που θα είναι μόνο για τους διευθυντές των σχολείων. Αυτό προφανώς, στο κομμάτι αυτό θα έχουμε και ένα σύστημα για τη διαχείριση του πάρκινγκ. Δηλαδή, έχουμε βάλει, αν δείτε, ή θα σας πω εγώ που να το δείτε, ναι, ναι, έχουν μπει αισθητήρες σε πολλά σημεία της πόλης και θα μπουν ακόμη περισσότεροι, οι οποίοι τι είναι. Είναι κάποια σημεία τα οποία δεν θέλουμε να παρκάρει κάποιος παράνομα. Το να μας καταγγείλει κάποιος ότι έχει παρκάρει κάποιος σε θέση αμαία και η διαδικασία ώσπου να φτάσουμε εκεί, ο άνθρωπος που είναι να παρκάρει το άτομο με αναπηρία χάνει όλη την ώρα του. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αυτοί οι αισθητήρες καταγράφουν ένα όχημα το οποίο έχει παρκάρει σε μια γωνία και ο δημοτικός αστυνομικός λαμβάνει το σήμα άμεσα και κινείται άμεσα. Σε λίγο καιρό τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ένα δικό του τσιπάκι το οποίο θα το βάζουν στο αυτοκίνητο και όταν παρκάρουν σε θέση για άτομα με αναπηρία θα είναι πράσινο, δηλαδή θα είναι ok. Όταν παρκάρει κάποιος άλλος που δεν έχει αυτό το τσιπάκι, ο δημοτικός αστυνομικός θα πάει άμεσα να δώσει τη λύση και δεν θα περιμένουμε την ώρα της καταγγελίας.
0: Ακούγεται θετικό αυτό. Ακούγεται θετικό.
1: Ακούγεται θετικό γιατί διευκολύνει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη.
0: Έτσι, έτσι. Για να αποφύγουμε και τα δυσάρεστα, αυτά τα ευτράπελα που καμιά φορά λέμε εμείς εδώ.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα τελειώσει μέχρι τον Οκτώβρη. Προφανώς θα θέλει τελειοποίηση, αλλά αυτές οι έξυπνες εφαρμογές είναι πραγματιστικές εφαρμογές, είναι εφαρμογές οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Μετά από αυτό, υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης, ένα πρόγραμμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, το οποίο έχει προχωρήσει τόσο και πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει τεκμηριωμένο, πρωτογενές, είμαστε έτοιμοι και πάμε προς. Να βγει διαγωνισμός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Mm-hmm. Το οποίο αναλύει κομμάτι-κομμάτι. Αυτό μια μέρα μπορώ να σας το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Και θεωρώ και εδώ στο σταθμό να το πούμε.
1: Φυσικά και θα έρθω. Φυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και συνεχίζεται ακόμα το Open Mall, κάποια κομμάτια του Open Mall με αισθητήρες. Που ξέρετε, το Open Mall είναι και τα πεζοδρόμια, είναι
0: ναι.
1: Στο κέντρο της Κοζάνης. Άρα λοιπόν ο Δήμος Κοζάνης προχωράει και μετασχηματίζεται. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν το ξεκίνησα εγώ χθες το πρωί.
0: Έχει χρόνο περαίωσης όλο αυτό πότε?
1: Πρέπει στην περίπτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, έτσι, θέλουμε δημοπράτηση.
0: Ναι.
1: Προχωράμε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Έτσι. Υπάρχει προέγκληση δημοπράτησης από το 25 και τώρα πάμε για την επιλογή αναδόχου. Δηλαδή, μόλις προχωρήσει, θα μπούμε σε διαγωνισμό. Έτσι. Είναι μεγάλος διαγωνισμός. Όταν μιλάμε για τώρα 1,5 εκατομμύρια, είναι διαγωνισμός μεγάλος. Αλλά επειδή οι εταιρείες πλέον που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι τα έχουν βρει μεταξύ τους, mm-hmm. αυτό είναι θετικό για μας. Καταλάβετε, δηλαδή, ουσιαστικά κινούνται σε κάποια πλάνα. Και γλιτώνουν με τις ενστάσεις που τραβάνε και προχωράνε.
0: Δεν έχετε άλλα προβλήματα και στην πορεία και καθυστερήσεις και τέτοια.
1: Μακάρι να πάνε όλα, γιατί σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Σκεφτείτε, εδώ στο Δήμο σας που ερχόταν και παίρνοντα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή που είναι όλα ηλεκτρονικά, μπαίνει οποιοδήποτε και παίρνει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά. Ναι. Και σκεφτείτε πόση ώρα κερδίζει από το να έρθει από το σπίτι του, να έρθει εδώ, να πάρει τις υπογραφές, να πάρει το έγγραφο και να φύγει. Άρα λοιπόν, εδώ είναι η τεχνολογία στην εκκλησία.
0: Άρα είναι σε υλοποίηση και σε εξέλιξη αυτά τα προγράμματα που μας είπατε.
1: Είναι σε εξέλιξη. Έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου, αυτό που σας είπα, της ψηφιακής πλατφόρμας προβολής των ετοιμάτων και προχωράμε στη διαδικασία της δημοπράτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
0: Μέστε.
1: Αυτό είναι το κομμάτι της ψηφιακής ανασυγκρότησης του Δήμου.
0: Μέστε. Κύριε Αντιδήμαρχε, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από εδώ, διαζώσεις εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
1: Να τα πούμε και μάλιστα, κύριε Μαυρή, να σας πω λίγο αυτό που είπατε και στην αρχή. Επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι και βλέπω ανθρώπους που έχουν ανάγκη από εργασία, θα σας πω τότε και τι δουλειά κάνει το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Κοζάνης και τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα, το 55+ ή των ατόμων με αναπηρία. Ένα πρόγραμμα άτομα με αναπηρία, το οποίο ο Δήμαρχος και εμείς όλοι είμαστε υπερήφανοι για τον αριθμό των ανθρώπων, των ατόμων με αναπηρία που έχουμε προσλάβει στο Δήμο και τη βοήθεια που μας προσφέρουν.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά, από εδώ.
1: Βέβαια,
0: από το στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια ακόμη περιδιά.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως, με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Του Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

γεια σας. Και σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ, στις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και στις ραδιοαλχημίες, για να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι μας στην ελληνική δισκογραφία. Καλή ακρόαση.

Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνο ως φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

Μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχιδιακάρικα.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω.

0: Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση των σημερινών ραδιοαλχημιών. Στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά.
1: Κάπου
0: εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Αν έχεις ανάγκη από κοινωνική στήριξη, αν ψάχνεις ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή νομική βοήθεια, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις μόνος σου. Έλα στο Hub. Είμαστε εδώ. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν χθες στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθώς η μαζική επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα δύο διαπολύματα, όπου η ουρά των οχημάτων έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένοι. Μπροστά στις μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετοί οδηγοί είχαν επιλέξει την παλιά Εθνική Οδό μέσω Καστανιάς, προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή στην Εγνατία. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια Σιάτιστας, με την εικόνα να επιβαρύνεται από τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων μετά το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα διόδια Πολυμήλου αλλά και στα διόδια Σιάτιστας αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις περιόδους μαζικής εξόδου και επιστροφής, όταν η κίνηση στην Εγνατία Οδό αυξάνεται σημαντικά. Η εικόνα είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο σε σημεία όπου υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις, με την επιστροφή να μετατρέπεται για πολλούς οδηγούς σε δοκιμασία. Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοσης και τα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Τσοτήλι, ενός έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου. Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζεφλή, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρου Κερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και της πρώην βουλευτή Βίκης Βριζίδου, τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους τοπικών φορέων. Το Δουρσμουσόγλιο, με συγχωρείτε για το λάθος, γυροκομείο, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, γίνεται πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρσούμη. Τη λειτουργία της πρότυπης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προπτική για 110, προσφέρουν κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζεφλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι η μέρα αποτελεί ορόσημο για τον τόπο, μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια, παραδίδουμε στους πολίτες μια πρότυπη δομή που θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το Βόλιο απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας με έργα ουσίας. Σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτήλι και την ευρύτερη περιοχή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοΐου Χρήστο Ζευκλή και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο. Κήρυξε η κατάσταση έκτατης ανάγκης της πολιτικής προστασίας για τους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και κατόπιν γραπτών αιτημάτων των δημάρχων Γιάννη Κορετζίδη, Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και Χρήστου Γκοσλιόπουλου. Η νέα απόφαση ισχύει έως 19 Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι οποίες σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν σημειωθεί στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου του
25 και στις 7 και 8 Ιανουαρίου του 26. Να περάσουμε τώρα σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μόλις πριν από λίγο λάβαμε στο πλαίσιο ελέγχων από τις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκλήματος των τμήματων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης και Γρεβενών που διενεργούνται καθημερινά με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και σύμφωνα με δελτίο τύπου που λάβαμε από την αστυνομία, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, συνελήφθησαν το τελευταίο δεκαήμερο συνολικά 6 με δαπή σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί κόκ κατά περίπτωση. Συνολικά κατασχέθηκαν 9,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, 3,1 γραμμάρια κοκαίνης, αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης αναμεμειγμένο με καπνό και τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάναβης. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλης της Φλόρινας στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Οι εργασίες συγκεκριμένα πραγματοποιούνται στις οδούς Λοχαγού Μόδη, Ταγματάρχη Φουρεδάκη, Αμίντα, Βασιλέως Φιλίππου και Νικολάου Χάσου. Επισκέψιμο θα είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη στο 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Όπως ενημερώνει το αυτοτελές γραφείο διαχείρισης ζώων συντροφιάς του Δήμου, το καταφύγιο θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 ως τις 4 το απόγευμα και θα μπορεί ο καθένας να το επισκέπτεται, ίσως και να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα. Δημοτική και λαϊκή βραδιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Εράτυρα, μια διοργάνωση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Κωνσταντίνου Εράτυρας. Η έναρξη της εκδήλωσης είναι στις 9 το βράδυ στον Άβιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα οι τουριστικές δομές θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 5 το απόγευμα και πρόκειται για το ενιδρίο, λιμναίος οικισμό, σπήλαιο του Δράκου, τουριστικό περίπτερο. Αύριο Τρίτη το σπήλαιο του Δράκου και το ενιδρίο θα παραμείνουν κλειστά για λόγους συντήρησης. Έκθεση τέχνης λειτουργεί έως το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Ροδοχώρι Βοΐου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών «Η Πρόοδος». Η έκθεση με κοσμήματα, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές και ντύματα, κεραμικά και άλλα φιλοξενείται στο σχολείο του χωριού και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 ως τις 2 και από τις 7 έως τις 10. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλό σας μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Το καλοκαίρι του Σύσυφου είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μόλις λάβαμε από τον φίλο της εκπομπής, τον Κώστα Τηλαβερίδη, ο οποίος έχει γράψει στίχους μουσική και το ερμηνεύει και ήταν και το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής στα 18 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είχαμε μια ψύχρα το Σαββατοκύριακο και κάποιες βροχούλες που χαλάσανε δυστυχώς κάποια πανηγύρια για τα οποία μιλούσαμε την Παρασκευή. Άλλα τα ματαιώσανε και άλλα προκάλεσαν έτσι ζημία και ο κόσμος δεν πήγε. Όμως ξημέρωσε μια πολύ όμορφη ημέρα, καιρικά τουλάχιστον, και έτσι θα συνεχίσει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Να πούμε βέβαια πως ξεκινάει και η καινούργια εβδομάδα στην ουσία και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. 31 με 32 το θερμόμετρο το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, 17 η χαμηλότερη.
1: Μια χαρά.
2: Καλημέρα κύριε Ζάχου μας. Πώς είστε κύριε Ζάχου μας. Ό,τι μιλάγαμε για εσάς κύριε Ζάχου μας.
1: Για μένα και τι λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Ότι του έλεγα ότι ο καλός σπίτι ο νοικοκύρης είναι σαν το λαχείο. Άμα έχει καλό σπίτι ο νοικοκύρης, τι να τον κάνει τον πρώτο λάχνο.
3: Έτσι σου λέει.
2: Ναι, το αισθάνομαι και το λέω κύριε Ζάχου μας.
3: Μα το αισθάνεσαι, άλλο δεν το αισθάνεσαι.
2: Το οποίο.
3: Ότι έχουμε σήμερα 17 του μηνός.
2: Για κοίτα ρε πώς περνάει ο καιρός.
3: Μάλιστα. Και είναι ο τέταρτος ο μήνας ο χρέος του μήνους.
1: Ο τέταρτος. Τι να σου πω κύριε Ζάχο μου, στην αρθμητική σε ατσίδα.
3: Ναι, έτσι είμαι.
2: Ξουράφι.
3: Ξουράφι. Και άκου εδώ και αν δεν με πληρώσετε σε με αύριο, θα σας πετάξω με τις κλωτσές. Καλημέρα σας.

το συγκρότημα από τη Φλόρινα τα παιδιά, οι Τρεις Λαλούν και ο Αλέξανδρος Δάικος στην ερμηνεία, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε τη μέρα μας και να δούμε τι φέρνει. Φέρνει μια γιορτή. Η ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται στις 17 Αυγούστου, ο Άγιος Μύρων. Ήταν ιερέα στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτιου Δέκιου. Να πούμε ότι ο Άγιος Μύρων είναι απολιούχος των Αντικυθύρων, τμήμα του Λειψάνου του βρίσκεται στη Μονή Κύκου της Κύπρου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μύρων. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους όσους γιορτάζουν.

0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν αυτός που μας κέρασε ποτά και τραγούδια με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη, έναν ηθοποιό με μακρόχρονη και διεθνή καριέρα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1937 και το όνομά του Σπύρος Φωκάς. Ένας ιδιαίτερα γοητευτικός άντρας, διακρίθηκε αρκετά αρχικά σε ρόλους Jean Premier και τυποποιήθηκε από το Hollywood σε ρόλους Ανατολίτη. Έπαιξε δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τη Λάιζα Μινέλη, τον Σιλβέστερ Σταλόνε, τον Αλέν Ντελόν, την Κάθλιν Τέρνερ και τον Μάικλ Ντάγκλας. Στην Αθήνα γεννήθηκε ο Σπύρος Φωκάς μία μέρα σαν σήμερα το 1937, ενώ πρωτοεμφανίστηκε στο κινηματογράφο το 1959. Η θεατρική του διαδρομή δεν ήταν ανάλογη της παρουσίας του στον κινηματογράφο. Πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή πάντως το 1962. Κοσμοπολίτης, ευγενής, εργατικός, προσινής και ταυτόχρονα διονυσιακός και απολώνιος, ο Σπύρος Φωκάς ήταν ένας ωραίος Έλληνας. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2023.
1: Καλησπέρα, είσαι ώρα εδώ?
2: Εσύ τι λες?
1: Πού να ξέρω.
2: Πού ήσουν?
1: Σινεμά.
2: Αφού σου είπα ότι όταν σχολάσαι θα γυρίσω, γιατί πήγες σινεμά?
1: Γιατί μου ήρθε η όρεξη να πάω.
2: Και δεν μπορούσες να κρατήσεις την όρεξή σου για αύριο που έχω δουλειά?
1: Όπως βλέπεις δεν μπορούσα. Δεν μου λες τώρα έχεις όρεξη για καυγάδες?
2: Εγώ καθόλου, εσύ όμως αυτό δείχνεις.
1: Άσε με ρε Κώστα. Γιατί άνοιξε το σιρτάρι μου? Ποιος έδωσε το δικαίωμα να ανοίξει το σιρτάρι μου?
2: Μαρία, σε παρακαλώ, μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Βρήκαμε τώρα πάτημα. Δεν φτάνει που με έχεις τιμένα εδώ πέρα με τις ώρες και περιμένω, αντί να μιλάω εγώ φωνάζεις εσύ.
1: Αυτή είμαι και αν σ' αρέσω.
2: Όχι, μη μου λες εμένα τέτοια πράγματα.
1: Γιατί να μην στα πω?
2: Γιατί δεν κάνει. Κι αν με βαρέθηκες εσύ, θα με υποστήσεις ώστε να σε βαρεθώ κι εγώ. Τότε μόνο θα χωρίσουμε. Γιατί κι εγώ κάτι θυσιούλες έχω κάνει για σένα.

Η Άβρα λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και πάμε σε ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη μία μέρα σαν σήμερα το 1944. Τα ξημερώματα λοιπόν της 17ης Αυγούστου του 1944, γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μαζί με Έλληνες ταγματασφαλίτες περικυκλώνουν την Κοκκινιά, τη σημερινή Νίκαια. Ακολούθησε μία από τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών της κατοχής στην Αθήνα. Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν με τη βία, δεκάδες εκτελέστηκαν και χιλιάδες οδηγήθηκαν ως όμοιροι στο Χαϊδάρι. Και αυτό γιατί η Κοκκινιά ήταν τότε ένας μεγάλος προσφυγικός και εργατικός συνοικισμός με ισχυρή παρουσία του ΕΑΜ και έντονη αντιστασιακή δράση. Μόλις 5 μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1944, είχαν σημειωθεί σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον Ελλάς και τις κατοχικές συνεργαζόμενες ελληνικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, στην λεγόμενη μάντρα της Κοκκινιάς, μία μέρα σαν σήμερα, στο χώρο του παλιού ταπιτουργίου, κοντά στη πλατεία, εκτελέστηκαν περίπου 75 άνθρωποι, ανάμεσά τους και γυναίκες. Ενώ άλλοι, όπως είπαμε και πριν, οδηγήθηκαν ως όμοιροι στο Χαϊδάρι.

Είναι ένα τραγούδι που μιλάει και αυτό για μια εκτέλεση. Στην Ελλάδα λοιπόν και Γιώργος Νταλάρας, και θα αλλάξουμε σελίδα. Θα φύγουμε από τις άσχημες έτσι αναμνήσεις που έχει η χώρα μας και θα πάμε σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι, το Rolling Stones. Μια εμπορική στροφή των κακών παιδιών του rock and roll, η μελαγχολική μπαλάντα Angie, η οποία μιλάει για έναν έρωτα που έσβησε και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνθετικής διάδας των Junker Richards. Η Angie λοιπόν ηχογραφήθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 1972 σε μουσική του Keith Richards και σε στίχους του Mick Jagger. Κυκλοφόρησε ο σίγκλ στις 17 Αυγούστου του 1973 και ανέβηκε στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου πίνακα των επιτυχιών στις 20 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.

Ένα τρυφερό και ερωτικό τραγούδι από τους Rolling Stones ακούσαμε μόλις και πάμε στο πρώτο πεζό που έπεσε θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας και ήταν μια γυναίκα, η 44χρονη Αγγλίδα νοικοκυρά Bridget Driscoll. Βρισκόταν στο Λονδίνο μαζί με τη 16χρονη κόρη της, την Μέη, για μια θρησκευτική τελετή. Έτσι λοιπόν, στις 17 Αυγούστου του 1896, και ενώ προσπαθούσε να διασχίσει ένα δρόμο στην περιοχή του Crystal Palace, μαζί με την κόρη της χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. Η Bridget Driscoll λοιπόν, με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, έφυγε από τη ζωή επί τόπου. Ενώ η κόρη της Μέη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε. Φανταστείτε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου την ώρα του δυστυχήματος ήταν μόλις 6 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ήταν το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε μία μέρα σαν σήμερα.

Απάγια ακούσαμε λοιπόν, αλλά όχι από το Σωκράτη Μάλαμα που το έγραψε, αλλά από το Μανώλη Λιδάκη. Πάμε σε δύο ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Ο ένας το 1960, το όνομά του Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, δύο φορές βραβευμένος με Όσκορ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ο άλλος το 1943 γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, εκείνο ο Ρόμπερ Ντενίρο. Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός από τους εμβληματικότερους του παγκόσμιου σινέμα.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Ένα τραγούδι του Νάσου Αρώνη από την ερμηνεία της Ρίτας Αντωνοπούλου. Ένας Γάλλος μαθηματικός και νομικός γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1601. Μπιέρ ντε Φερμά το όνομά του. Και υπήρξε από τις κορυφαίες μορφές του 17ου αιώνα, θεμελίωσε τη θεωρία των αριθμών και συνέβαλε στην ανάπτυξη της αναλυτικής γεωμετρίας. Είναι διάσημος για το τελευταίο θεώρημα του Φερμά που βασάνισε τους μαθηματικούς για πάνω από τρεις αιώνες.
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: Μάλιστα 16. 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτονός κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.

0: Για μαθηματικά μιλούσαμε, μας ήρθαν και οι εξισώσεις από το Σοκράτη Μάλαμα και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Άντερ γυναίκα, θα αργήσουμε ακόμα να φάμε.
2: Ετοιμάζω, τι να σου κάνω. Όλος ο κόσμος μαγειρεύει με ηλεκτρική κουζίνα και εμείς έχουμε ακόμα γκαζιέρα.
1: Καλή είναι και η γκαζιέρα. Και η μάνα σου με γκαζιέρα μαγείρευε.
2: Ναι, μπορεί να μαγείρευε η μάνα μου με γκαζιέρα, αλλά ο κόσμος προοδεύει, Παντελή μου, εξελίσσεται. Και ο δικός σου πατέρας κατέβαινε από το χωριό του με γαϊδούρι, αλλά εσύ παίρνεις το τρόλεϊ.
1: Μονάχο όταν βρέχει. Σ' άλλες μέρες πηγαίνω με τα πόδια για να διατηρώ και τη σιλουέτα μου.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου είτε με email είτε με το ταχυδρομείο είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικίσιμα. Αυτή την ώρα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές μπορούν να γίνουν κατοικίσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται υποδός εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα. Μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Δίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνει την κατάσταση από αργά χτες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδα και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος, ο κ. Ζήσης Ερυθρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψης μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλάπ, την ΕΡΤ Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα, να πούμε ότι ήταν άμεση η
4: επέμβαση. Γιαννοπούλου, Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή. Ευαγγελία Μπαλτέτση στο μικρόφωνο. Εσείς που είστε, φαντάζομαι να είστε εκεί. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, μπείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράψτε Earth News Radio και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Και ελάτε λίγο να συζητήσουμε, να ανοίξουμε προς συζήτηση ένα θέμα που και άλλες φορές το έχουμε συζητήσει, όμως όχι από την οπτική που θα βάλουμε τώρα. Το ότι οι νέοι, τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα δεν κάνουν παιδιά και το σκέφτονται, το ξέρουμε. Το ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και αυτό το ξέρουμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία να δούμε γιατί δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι ότι δεν κάνουν παιδιά. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνουν παιδιά. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συχνότητά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Τζαβάρα. Είναι καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Τζαβάρα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας και από εμένα. Τι κάνετε?
4: Καλά κάνουμε και είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε, και ξέρετε έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στις αναλύσεις ως εκπομπή.
5: Αν και ο Αύγουστος δεν είναι ιδανικός για τέτοιους.
4: Όχι, μην το λέτε, μην το λέτε, γιατί ξέρετε, για κάποιους από εμάς, επειδή φεύγει αυτή η αγωνία της καθημερινής επικαιρότητας που πια δεν είναι, η βεντάλια είναι τεράστια, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα μόνο, μας ενδιαφέρει ό,τι γίνεται και εκτός συνέωρων. Όταν λοιπόν καταπέφτουν λίγο αυτού του είδους οι ειδήσεις, μας επιτρέπουν να μπαίνουμε και να διαβάζουμε ενδιαφέρουσες αναλύσεις, κύριε Τζαβάρα.
5: Εγώ το λέω με την έννοια ότι ο Αύγουστος ενδείκνεται για να χαλαρώνουμε.
4: Ναι.
5: Περισσότερο και λιγότερο να προβληματιζόμαστε και να κάνουμε αναλύσεις, αλλά όπως λέτε κι εσείς, ευκαιρία δοθήσεις, τέτοιου είδους αναλύσεις πάντα μας κάνουν και έχουμε ένα επιπλέον, ένα πρόσθετο ενδιαφέρον.
4: Ναι. Λοιπόν, διάβαζα αυτό το εξαιρετικό ενδιαφέρον άρθρο σας στην εφημερίδα Το Βήμα πριν από δύο Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Στο οποίο λέγατε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θέλουν οι νέοι να κάνουν παιδιά, αλλά είναι γιατί δεν θέλουν.
5: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα το πραγματικό είναι γιατί οι νέοι δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν.
4: Που θέλουν. Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν είναι ότι δεν κάνουν παιδιά, okay, το ξέρω.
4: Δεν κάνουν παιδιά, δεν είναι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν.
5: Το ερώτημα γιατί δεν θέλουν πάλι είναι ατελές. Γιατί αν ρωτήσετε νέα ζευγάρια και νέους ανθρώπους, θα σας πούνε ότι θέλουν παιδιά να κάνουν.
4: Ναι, αλλά τελικά κάνουν λιγότερα από αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν.
5: Ακριβώς. Mm. Και εκεί εστιάσαμε και έκανα έτσι μια ανάλυση την οποία φιλοξένησε και το Βήμα, προσπαθώντας έτσι να συνδέσω κάποιες διαπιστώσεις από προηγούμενες ερευνές μου. Mm-hmm. που έχουν να κάνουν κυρίως με τα social media, με την ψηφιακή μας ζωή πλέον, με το πόσο αυτό και αν αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Και διαπίστωσα,
4: ναι,
5: ότι δύο καμπύλες, η μία καμπύλη αυτή της γεννητικότητας ή της υπογεννητικότητας, όπως θέλετε πείτε το, και την καμπύλη της, των ωρών που αφιερώνουμε στην ψηφιακή μας ζωή,
4: ναι,
5: social media, να βάζουμε ειδήσεις, ίντερνετ γενικότερα, λειτουργούν παράλληλα. Είναι απίστευτο, αν το δείτε δηλαδή στο γράφημα πώς αυτό λειτουργεί, είναι δύο παράλληλες γραμμές. Και εκεί λοιπόν μου γεννήθηκε ιδέα και λέω, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Γιατί η πιο έτσι εύκολη απάντηση στο γιατί οι νέοι δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν, θα μπορούσε να πει κάποιος, και βεβαίως είναι ένας παράγοντας, είναι οικονομικοί λόγοι. Έτσι. Και σταματάμε εκεί την κουβέντα. Δηλαδή ότι οι νέοι δεν έχουν χρήματα, ότι δεν έχουν δουλειές που θα
4: έπρεπε. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Τζαβάρα.
5: Ναι, αλλά σε κάθε πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Ναι μεν το οικονομικό και γενικότερα το εργασιακό είναι ένα θέμα που προβληματίζει τα νέα ζευγάρια, αλλά θα σας πω τούτο. Γιατί σε πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και σε χώρες που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς έχουν την ίδια ακριβώς το ίδιο ακριβώς ποσοστό υπογεννητικότητας ή γεννητικότητας. Και θα αναφερθώ με συγκεκριμένο παράδειγμα της Γαλλίας. Η Γαλλία, που δεν νομίζω ότι αφήσει κανείς ότι είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς, έχει το ίδιο ποσοστό στις γεννήσεις που έχουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, η οικονομική παράμετρος δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που ερμηνεύει ή που εξηγεί.
4: Έχει πάντως η Γαλλία, κύριε Τζαβάρα, μεγάλα οικονομικά προβλήματα και παίρνει τις κρίσεις της πολιτικής, έχει και οικονομικά προβλήματα μεγάλα.
5: Θεωρώ όμως ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς.
4: Προφανώς, δεν λέω εγώ ότι είναι σε ίδια, ναι.
5: Αλλά θα έπρεπε και οι δείκτες αυτοί να είναι κατά τη καλύτερη από εμάς.
4: Ναι.
5: Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και σε χώρες που έχουν, είναι σε πιο πάνω από εμάς βαθμίδες, δεν εξηγούν το πρόβλημα επαρκώς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και ποιοι άλλοι παράγοντες είναι. Ας πούμε στην Γαλλία υπάρχει αυτό που ονομάζουμε παιδεία φροντίδας, 0-3. Mm-hmm. Το οποίο στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι άγνωστη φράση. Αν πείτε τι σημαίνει παιδεία φροντίδας 0-3, νομίζω θα σας κοιτάξουν έτσι λίγο περίεργα.
4: Ναι.
5: Πέρα από τα δάνεια για πρώτη κατοικία, πέρα από ένα σωρό άλλα.
4: Άρα εσείς τι επισημαίνετε, κύριε Τζαβάρα, ότι ποια είναι αυτή η παράμετρος που επίσης επηρεάζει? Εντάξει, λέμε ότι τα οικονομικά είναι ένα θέμα, αλλά
5: πολλοί το έχω αναλύσει ως κάθε οικόνομη. Ή αν θέλετε είναι η χρήση.
4: Εξηγήστε τι είναι το κάθε οικόνομη.
5: Θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά. Ναι. Είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και αυτή η αποξένωση από ένα κοινωνικό, οικονομικό ή κοινωνικοπολιτικό μοντέλο που είχαμε μέχρι την δεκαετία του 90 ή του 2000, ας πούμε, όπου βγαίναμε στις πλατείες. Δεν υπάρχει πλατεία πλέον, δεν υπάρχει γειτονιά. Δείτε την εικόνα που μαζεύεται μια παρέα σε μια καφετέρια, σε ένα αστικό κέντρο και όλοι έχουν τα κινητά αναχείρας. Μου θυμίζει μια γελιογραφία παλιότερα που είχαν πάει τα γονάκια να δούμε τη γιαγιά και καθόντουσαν όλα στον καναπέ εκεί με τη γιαγιά με τα κινητά στα χέρια και η γιαγιά καθόταν και να παρακολουθούσε και λέει: θα να δούμε τη γιαγιά. Δηλαδή, μας έχει αποξενώσει όλο αυτό. Έχει δημιουργήσει καινούρια πρότυπα κοινωνικο-οικονομικά και όλο αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με το άλλο φίλο, τις σχέσεις μας στο γάμο, τις σχέσεις μας με τους φίλους μας. Άρα και αυτό συνεισφέρει σε ένα βαθμό αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, στο ότι οι νέοι πλέον δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν, γιατί έχουν αποξενωθεί λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των ωρών που αφιερώνουν στο διαδίκτυο ή στα social media.
4: Εγώ λοιπόν να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, κυρία Τζαβάρα. Έχω την εντύπωση ότι πια τα παιδιά που γεννιούνται δεν γεννιούνται μέσα σε μια λογική σαν αυτή που υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Έτυχε και έμεινα έγκυος. Έχω την εντύπωση πια ότι το κάθε νέο ζευγάρι προγραμματίζει, μάλιστα έχει τύχει να γνωρίσω τέτοια νέα ζευγάρια, με ανατριχιαστική ακρίβεια το πότε ακριβώς θα κάνει ένα παιδί, διότι είναι απολύτως προγραμματισμένο. Με ανατριχιαστική ακρίβεια το πότε ακριβώς θα κάνει ένα παιδί, διότι είναι απολύτως προγραμματισμένο.

0: Και δεύτερον, μία αυξημένη συνειδητότητα για το τι σημαίνει ένα ακόμα παιδί στη ζωή μου.
1: Ναι, η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σωστή. Εγώ συμφωνώ στο 100%. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά μην θεωρούμε και μην λέμε την απλοϊκή απάντηση αυτής της ερώτησης του γιατί δεν κάνουν παιδιά που θέλουν. Είναι ότι υπάρχουν μόνο οικονομικοί λόγοι. Δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι. Εκεί θέλω να εστιάσω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι απολύτως αναγκαίο αυτό να γίνει κατανοητό και από αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές. Αναφέρομαι στην κεντρική κυβέρνηση, αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρομαι σε φορείς που συμβάλλουμε τον τρόπο τους σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Διότι εάν πάρουμε μια απόφαση τώρα, μια πολιτική απόφαση τώρα, για μια επιδοματική πολιτική, για μια, ξέρω εγώ, ας το πούμε ότι και οι δύο γονείς, όπως το κάνουν στη Γαλλία, που λέμε, και οι δύο γονείς δικαιούνται να έχουν άδεια και όχι ένας ανατροφής τέκνου, όπως συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες τέτοια εργαλεία που ας συμβήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εάν πάρουμε σήμερα μια τέτοια απόφαση, τα αποτελέσματα δεν θα τα δούμε λιγότερο, σε λιγότερο από 10-15 χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια, το ξέρουμε κύριε Τσαβάρα, είναι έτσι όπως το λέτε.
1: Το καμπανάκι που θέλω να χτυπήσω είναι ότι έχουμε αργήσει.
0: Έχουμε καθυστερήσει,
1: πολύ,
0: βέβαια.
1: Να λύσουμε το πρόβλημα. Και ξέρετε, για να λύσετε ένα πρόβλημα, για να λύσει κάποιος ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να το κατανοήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις έχουν κατανοήσει επαρκώς το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό είναι για μένα το ρεζουμέ και το στενάχωρο στην όλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν λύσεις, αρκεί να αποφασίσουμε, να αποφασίσουν τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να δούμε καλά παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν. Δεν θα πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, θα δούμε άλλα εργαλεία πώς λειτουργήσαν σε άλλες χώρες και να προσπαθήσουμε να τα προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσουμε αυτό το πρόβλημα να το ξεπεράσουμε και να δώσουμε έτσι μια προοπτική στη λύση του δημογραφικού βολήματος που όπως είπα και στην αρχή είναι.
0: Γιατί βλέπουμε και ποιος είναι ο δείκτης γύρανσης στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές και περιφέρειες, για να είμαι ακριβέστεροι, της Ελλάδας οι ενδείξεις που έχουμε ή και τα στοιχεία που δεν είναι ενδείξεις, είναι στοιχεία, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι ανατριχιαστικά.
1: Ας πούμε, θα σας δω τώρα μια συνταναφέρα ότι η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια, χάνει μια μικρή πόλη κάθε έτος. 20.000 άτομα το χρόνο μείωση του πληθυσμού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιλαμβάνεστε, μια πόλη το χρόνο.
0: Ναι.
1: Χάνεται. Ναι. Γιατί υπάρχει γύρανση του πληθυσμού, δεν υπάρχουν από πίσω νέες γεννήσεις. Επομένως, οι γέροι φεύγουν κάποια στιγμή και πλέον ο πληθυσμός αυτός μεγαλώνει και σιγά σιγά φεύγει. Άρα λοιπόν, έχουμε άλλο ένα πρόσθετο πρόβλημα.
0: Γι' αυτό έχουμε πει, επειδή εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές έχουμε θίξει και το θέμα του δημογραφικού, της υπογεννητικότητας, αλλά και πτυχές, όπως καλή ώρα αυτή η ενδιαφέρουσα η δική σας αυτό. Προφανώς και είναι, όπως λέτε, δηλαδή, και να είχαμε πάρει μέτρα, θα τα βλέπαμε τα αποτελέσματα μετά από 10-15 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Τσαβάρα, αυτό είναι ένα. Εκτυπάει στην καρδιά της χώρας και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική αντίληψη, όχι με κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα μόνο, γιατί ήδη υπάρχουν, γίνονται, υποτίθεται, προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για τα νέα ζευγάρια, για τη ΣΤΕ και τα λοιπά, αλλά είναι εμφανές ότι αυτά δεν αρκούν, γι' αυτό μίλησε.
1: Ακριβώς.
0: Για μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Τσαβάρα, ναι, πείτε μου.
1: Όχι, απλά να εγκρίνω και παρ' αυτά που λέτε, δεδομένου ότι όντως για μένα αυτή τη στιγμή είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει.
0: Το σημαντικότερο είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν θέλω να σας πω τις προεκτάσεις, θα τις συζητήσουμε και μετά στα ασφαλιστικά ταμεία, στην οικονομία κτλ. Είναι μείζον το θέμα αυτό.
1: Είναι ένα ντόμινο,
0: όπως ακριβώς το λέτε. Κύριε Τσαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα να αναδείξουμε ένα θέμα που είναι όντως σοβαρό.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσαβάρα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ επίσης. Ο κύριος Παναγιώτης Τσαβάρας, καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπατών Αρτέμιδος, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Στη δημοσιότητα έδειξε η ελληνική αστυνομία φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι, τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και επειδή αυτές τις διάφορες τραβοξυλιές συμβαίνουν, σιγά που δεν θα συμβούν, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτές. Εγώ λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία που έχω λίγο χρόνο για να κάνω αναφορά στα μηνύματά σας. Έχω να πω, λέει ένας φίλος ακροατής, γεια σας κύριε Καραγιάννη, ότι στην περιφέρεια οι νέοι δεν βρίσκουν τέρι και στις μεγάλου πόλεις κάνουν ντόλτσε βίτα. Γιατί να παντρευτούν? Δεν λέμε ότι δεν παντρεύονται, κύριε Καραγιάννη. Λέμε τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να μην κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι γιατί δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, γιατί τελικά το θέμα είναι γιατί τελικά αποκτούν πολύ λιγότερα από αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί συνήθως σε ερωτήσεις που γίνονται στα ζευγάρια είναι, λέει, θέλουμε δύο παιδιά, αλλά τελικά κάνουν ένα παιδί. Αυτό ήταν που συζητάγαμε με τον κύριο Τζαβάρα. Τώρα, ένας άλλος φίλος ακροατής, ο Ίλιαμ Κέι. Έχω δει όλα τα προηγούμενα μηνύματά σας, τα οποία δεν είναι για να τα συζητήσουμε εδώ από μικροφόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Συντάσσομαι που λένε, συντάσσομαι και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, γιατί λέει ο κύριος Ίλιαμ Κέι ότι και 1500 να βγάζουν δύο γονείς στην Ελλάδα, ας αναλογιστούμε τα έξοδα, ενίκιο, κάρτες, ΔΕΗ, νερό. Ναι, τα λέτε όλα αυτά, δηλαδή, εάν βάλουμε στέγαση και πάγια έξοδα, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Τι υπολείπεται στο να μεγαλώσουν ένα ή περισσότερα παιδιά? Αν υπήρχε οικονομική εξασφάλιση, πολύ πιθανό να σκέφτονταν οι νέοι διαφορετικά. Επίσης, δεν φταίνε οι νέοι για την εξαφάνιση της πραγματικής έννοιας του όρου οικογένεια. Εντάξει, εσείς το διευρύνετε με έναν άλλο τρόπο. Οικονομική εξασφάλιση δεν υπήρχε ποτέ, ούτε εμείς εξασφαλισμένοι ξεκινήσαμε, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Ουίλιαμ Κέι. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος που να μπορεί να προσεγγίζει ένα νέο ζευγάρι παρέχοντας αυτά που πρέπει να δώσει για να βοηθήσει το νέο αυτό ζευγάρι που είναι, εάν δείτε τι παροχές εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα ανασυντάσσονται, αναθεωρούνται οι κοινωνικές πολιτικές, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία, στη Δανία. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικό θα πρέπει να υπάρξει για τα νέα ζευγάρια, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που σε αυτή τη διάρκεια που εγώ σας μιλώ και πολύ λόγο, αλλά είχα προγραμματίσει για να βλέπουμε τη συνέχεια, γιατί σας έλεγα ότι θέλει ολιστική αντιμετώπιση, το συζητάγαμε και με τον κύριο Τζαβάρα. Μ' αρέσει που πιάνετε και μεταξύ σας συζητήσεις. Ελάτε λοιπόν. Γεια σας κυρία Μπεριάδου, έχει δίκιο ο κύριος Καραγιάννης. Το πρόβλημα είναι στις σχέσεις, όχι μόνο στο γιατί δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι οικονομικό. Ναι, είναι θέμα αξιών. Ακούστε, έχουμε μπει σε μία άλλη εποχή. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα μας. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους και είναι έτσι. Γι' αυτό και βγάλαμε και τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος τι έδωσε? Αυτό που τον κέντρισε για να προχωρήσει στην ανάλυση του ήταν το στοιχείο για το πόσες ώρες καταναλώνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει αυτό? Την αποξένωση των ανθρώπων, οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούν, που δεν βγαίνουν, που δεν συναντιόνται, που με έναν τρόπο δηλαδή που δεν αφιερώνουν δημιουργικό χρόνο, θα έλεγα εγώ, ο καθένας για τον εαυτό του. Να είστε καλά κύριε. Και εγώ συντάσσομαι κύριε Ουίλιαμ. Να είστε καλά. Χαίρομαι που έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία και ενδιαφέρεστε και συμμετέχετε σε τέτοιου είδους θέματα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό είναι ένα θέμα. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, πόσες ώρες έχουμε αφιερώσει για το θέμα του δημογραφικού, της υπογενετικότητας, το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί, πώς θα φανούν και πότε θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής που ελπίζω να μπορέσω να το κάνουμε αύριο. Τι θα σημαίνει αυτό στο θέμα το δημογραφικό δηλαδή και η οικογενειακότητα, όπως πολλοί τη λένε, για τα ασφαλιστικά ταμεία
το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων, τι σημαίνει σε επίπεδο εισφορών, σε επίπεδο παροχών. Δεν είναι τι συμβαίνει μόνο στα νέα ζευγάρια τελεία παύλα, τι συμβαίνει σε μια χώρα που ο πληθυσμός γυρασκεί, οι συνταξιούχοι αυξάνονται και οι εργαζόμενοι είναι πολύ λιγότεροι. Να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά.

Λοιπόν, ξαναγυρνάω. Αχ, να πω στην κυρία Ρεγκίνα, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Θα τα πω και στο Στέλιο, τον Βραδέλη. Πού είστε στη Μάνη? Ελπίζω να μην είχατε συνέπειες από αυτή την καταστροφική καιρική συνθήκη, την προχθεσινή που είδαμε στην πανέμορφη Μάνη. Να περνάτε καλά, κυρία Ρεγκίνα, σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, ακούστε. Έχει το Bloomberg ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Αναφέρεται σε πρόωρες αποπληρωμές 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει η Αθήνα. Επί της ουσίας θα αποπληρώσουμε πρόωρα χρέος 13 δισεκατομμυρίων εντός του 26, σε μια λογική να περιορίσουμε το συνολικό δανεισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Τι θα περιλαμβάνουν τώρα αυτές οι αποπληρωμές? Σας παραπέμπω, ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει σχετικές δηλώσεις πριν από λίγο καιρό γι' αυτό και είχε πει ότι θα προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αποπληρωμές. Οι αποπληρωμές λοιπόν, βλέπω, θα περιλαμβάνουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον περίφημο, όπως λέγαμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, EFSF. Και αν θυμάμαι καλά και δεν σας λέω λάθος, και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων της κατά 1,2 δισεκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου. Και βεβαίως αυτό είναι η συνέχεια παρόμοιων πρωτοβουλειών. Έχουμε ξαναπληρώσει προεξοφλήσει, ας το πούμε λοιπόν έτσι, ένα μέρος του δανεισμού. Σας τα λέω αυτά γιατί βλέπω τη συγκυρία. Διάβαζα προημερών και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχω να σας πω, γιατί τα οικονομικά μας αφορούν όλους, είτε είναι τα οικονομικά αυτής της μεγάλης εικόνας είτε τα δικά μας. Τα δικά μας επηρεάζονται από τη μεγάλη εικόνα, να μην τα εξηγούμε τώρα. Διάβαζα λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη θηλιά του δημόσιου χρέους που σφίγγει απειλητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025, φίλες και φίλοι, το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη ανήλθε, το 25 ξαναλέω, ναι, σε 13,85 τρισεκατομμύρια ευρώ, με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία να έχουν τα υψηλότερα απόλυτα επίπεδα χρέους. Σας έλεγα πριν από λίγο ότι αν εμείς προχωρήσουμε σε αυτές τις αποπληρωμές, πέφτει το χρέος μας κάτω από, από το χρέος της Ιταλίας. Αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δημοσίευμα που εγώ είδα είχε προηγηθεί των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν για το κόστος και τι σημαίνει αυτό από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μόλις χθες κάναμε το θέμα αυτό και σε επίπεδο οικονομιών, τι κόστος έχει η κλιματική κρίση, και όλο και περισσότερο, τουλάχιστον στην διεθνή αρθρογραφία, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα. Κάνω μία παρένθεση, χθες που συζητάγαμε την κυρία Κοταρίδη, θυμόσαστε που βάλαμε και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που την ρώτησα για τον νέο όρο του κλιματοπληθωρισμού. Κλείνω την παρένθεσή μου. Όλο και πυκνώνει λοιπόν η διεθνής αρθρογραφία, που επί της ουσίας έμπειροι οικονομικοί αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για αυτόν τον χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, με δεδομένες όλες τις συγκυρίες, τη διεθνοπολιτική, την κλιματική, την πολιτική κτλ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό και το βλέπουμε επίσης αυτό.

Λοιπόν, θα δανειστώ. Είναι ωραίο θέμα για συζήτηση. Μπράβο, Αθανάση. Λοιπόν, σε έναν αγαπητό φίλο ακροατή πολλών ετών, εκεί στην Καβάλα, που λέει πως για να κάνει κανείς πολλά παιδιά εκτός από την οικονομική επάρκεια την οποία πρέπει να έχει η οικογένεια στην οποία θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά, πρέπει να υπάρχει και μια φιλική κοινωνία, όπου κυρίως θα υπάρχει η αγάπη, και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει άκρατος ατομικισμός. Στη γενικότητά του συμφωνώ. Όταν μπω λίγο παραμέσα σε αυτό που λες, αγαπημένε Θανάση, αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου, αυτό που εμείς ξέρουμε και αυτό με το οποίο εμείς μεγαλώσαμε και ως αντίληψη της κοινωνίας, των αξιών, των συναισθημάτων κτλ. Λυπάμαι που θα το πω, δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι αυτή η περίφημη εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιακή εποχή λοιπόν, ας το πω έτσι, έχει διατρέχει οριζοντίως και καθέτως τη ζωή μας και έχει αλλάξει πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Η ψηφιακή επίδραση είναι τεράστια στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας, στις σχέσεις μας, παραπέμπω σε ψηφιακές πλατφόρμες και τα λοιπά. Η ανάγκη για κοντινές σχέσεις έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το συναίσθημα προβάλλεται συχνά προς τα έξω με μια άλλη οπτική, που είναι επί της ουσίας η κοινωνική αποδοχή, και που δεν ξέρουμε κι αν είναι ακριβώς έτσι. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και προφανώς είναι μείζωνα θέματα, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτά τα νέα παιδιά για τα οποία συζητάμε, τους νέους γονείς εννοώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι εποχή είναι, ξέρουν ακριβώς σε ποια εποχή θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σε ένα βαθμό, έτσι, γιατί εντωμεταξύ οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Οπότε ναι, εν μέρη είναι και ένα θέμα αυτό που βάζεις εσύ, αλλά το έχουμε αποχαιρετήσει. Αυτό είναι ένα μοντέλο παλιό, λυπάμαι που το λέω, που πλέον είναι σε ευθύνουσα πορεία. Λοιπόν, σε μία αγαπημένη ακροάτρια που αναφέρεται στη συνομιλία που είχαμε με αφορμή τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα, τα διατάγματα Ερντογάν, λοιπόν, για τα θαλάσσια πάρκα, ένα λοιπόν στο Βόρειο Γένο και είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, και την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λιάκουρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω δει και τα άλλα, αναφέρομαι στην συγκεκριμένη ακροάτρια. Έχω να της πω λοιπόν ότι ναι, συμμερίζομαι τα όσα λέει, τις αγωνίες της, τις απόψεις της κτλ. Θα ξαναπώ λοιπόν ότι είχε ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, η συνομιλία μας με τον κύριο Λιάκουρα. Γιατί δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός επιστήμον, έχει εφαρμόσει πολιτική, και αυτό λοιπόν του δίνει ένα άλλο προνόμιο, ένα άλλο προσόν. Άρα έχει την επιστημονική γνώση, αλλά έχει και την εμπειρία σε αυτό που λέμε στο making politics, στο να κάνεις πολιτική. Και που σημαίνει αυτό ότι η επιστημονική γνώση, η εμπειρία και η ψυχραιμία είναι ένα τρίπτυχο που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα ασφαλές διαβατήριο για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το μυαλό μας σε σκέψη και σε προβληματισμό.

Και με την υπέροχη αυτή μουσική επιλογή θα σας χαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Είπαμε πολλά έτσι σε αυτό το, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Ξέρετε, καμιά φορά το έχουμε ανάγκη και εμείς. Οπότε, εάν κάτι έχει ξεφύγει από τον προγραμματισμό, προσωπικά λέω καλοδεχούμενο είναι, γιατί πάντα έχουμε να επισημάνουμε θέματα και να συνομιλήσουμε εντός εισαγωγικών, να έχουμε αυτή τη διάδραση που πρέπει να έχουμε και να τις δίνουμε περισσότερο χρόνο μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα. Τώρα σε έναν φίλο Κροατή, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμά του. Franz Zeis υπογράφει. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες. 12 με 2 πάλι αύριο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο Ernews Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι του στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Νίκη Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Τσέχου Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για την συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμετρήσης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. οι συσκέψεις, ένα έκτος συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ύτερα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών, το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μίας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
2: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κιαρχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παρτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου. Σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια. Αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση σε ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο. Έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες, είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες, ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουν με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζεύουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν οι καταστάσεις. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, συγγνώμη, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες, όπου αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Ατμιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στην διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
0: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει στην επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια, μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
6: Υπάρχουν δύο μέτωπα ουσιαστικά. Στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διαχείριση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται για το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει διαδικασία οικονομική στήριξη των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεσοι.
0: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
8: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως. Στη φωτιά, στα Σελήνια έχουμε ζημιές, εκτός από το δάσος βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα βέβαια βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
8: Έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα βέβαια βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ

0: και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
1: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκε τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρηνα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
3: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από, από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα, να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζα αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
2: Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλού τόνου, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε, ότι αφορά 2 διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο.

0: Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θερμοθετούνται. Η αντίδραση δε του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
3: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
2: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου, και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιο Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
4: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
5: Κάτι όμως που δεν
4: είναι.
5: Ναι,
4: γι' αυτό λέω, η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω, ούτε αυτή είναι μια αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
5: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύβηση στο Ευρωπαϊκό. Κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ. Ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά. Σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι. Οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανουήλ Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό, όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του, του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και τον κοντράρεις σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για τον Μανουήλ Καραλή, για αυτό που πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου σε έναν συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
6: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέθεσε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός Superstar Μόντο Ντουμπλάτης με επίδοση 6 και 15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
7: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της Λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίε και ο προάβλης χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πράνες του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στις σύλληψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις δύο ισχύες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι εξωματικοί της ΔΑΕ συλλήβουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεσα ήταν η δομεξή κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέας του Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλλεφτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτήριο θύμινο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσαριάς. Η παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή του χτερών προστήμων σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, καύση απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυσταριά σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυραγιών.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών, θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια, ωστόσο, ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν, έτολο Καρνανίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά άσβεσης στο Μεσολόγγι.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε στην, να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
11: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές, το βράδυ που έγινε η καταστροφή, δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των σημειών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της Παναγίας, της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραβοστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίζονται οι περισσότερες, εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
1: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των σημείων και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σε καλοκαιρινή περίοδο, τον νησιό αντιπεριφέρεια της Λακωνίας, ο Θόδωρος Βερούτης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρά Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
12: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
3: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα.
12: Η καταγραφή
3: σήμερα
12: των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά στη συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν η 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναύσης πλοίας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα, είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια, όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
3: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη προϊόντα, αν θέλει, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώ αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλέ μέρε παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή. Μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας, είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δηλαδή όταν λέω βουτιά ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
14: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον. Όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη, μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω Άιρις, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
3: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
15: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν να αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτή Ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στη Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό, Δέσποινα, γιατί.
3: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος στην καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέξ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 Νότιο Κορεατών στρατιωτών μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχούν εξελίξεις στο ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ.
16: Ακριβώς, ήταν χτες ουσιαστικά επισημπούθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Ντόρτμουντ. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. ΠΑΟΚ, υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια εβδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και κνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε τον Ελβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτς Σούπερλίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι, όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
16: Έτσι, είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
16: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με σποραδικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο να δρομολογηθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Στα σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτό θαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει με αιχμές το ΠΑΣΟΚ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, που ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια και προανήγγειλε τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο διεθνές προσκήνιο, να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες, αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, καθώς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Σίκιας, χθες στη Χαλκιδική. Το όχημά του, που εντοπίστηκε από κλιμάκιο της πυροσβεστικής, είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτοτεμάχιο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Συθονίας.
10: Ο καιρός.
18: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραθάνου.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
19: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
20: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο είναι εφικτό βέβαια αυτό, αφού η επικαιρότητα δεν μας αφήνει πάντα να χαρούμε. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να σωθούν, αλλά δυστυχώς εγκλωβίστηκαν σε σημείο που φαίνεται να εκδηλώθηκε η φωτιά στα Περιστέρια. Είναι το πρώτο μέτωπο όπου ξέσπασε η φωτιά γύρω στις 3 παρατέταρτο. Και ένα τέταρτο μετά είδαμε το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Σελίνια. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα ερωτήματα για το πώς ξεκίνησαν οι δύο φωτιές στη Σαλαμίνα σχεδόν ταυτόχρονα. Με ένα τέταρτο διαφορά, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο αυτό. Οι αρχές θα κάνουν τις έρευνες και τους ελέγχους που χρειάζεται. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα με την Έλενα Καραθάνου. Θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, γράψτε το μήνυμά σας και στείλτε το στο Earth News Radio. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο ο Νίκος Σκλαβενίτης. Επίσης, για οποιοδήποτε άλλο νέο εξέλιξη επικαιρότητα, εδώ σε όλες τις εκπομπές μας, στα Δελτία Ειδήσεων, αλλά και στο earthnews.gr.

0: Βέβαια, η επόμενη μέρα της καταστροφικής αυτής πυρκαγιάς, της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και παράλληλα διερευνούνται όλα τα αίτια αυτής της τραγωδίας που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Βέβαια, είχαμε να πούμε και τραυματίες και εγκαυματίες που χρειάστηκε να μεταφερθούν, κάποιοι να νοσηλευθούν σε διάφορα νοσοκομεία, όπου εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε σήμερα σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι άνθρωποι και τις πληροφορίες αυτές θα μας δώσει ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραθάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Αρκετοί χρειάστηκε χθες να μεταφερθούν, ωστόσο να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ήταν καλός ο συντονισμός, υπήρχαν ασθενοφόρα στο σημείο για να μεταφερθούν άμεσα όσοι άνθρωποι αντιμετωπίσουν ακόμα και απλά αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου και του ΕΑΚΑΟ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν στην πρώτη γραμμή και για τον απεγκλωβισμό πολιτών οι οποίοι μέσα στη φωτιά, γιατί η φωτιά έφτασε στα σπίτια τους, στις αυλές τους, αλλά και στην διακομιδή τους καταρχήν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υγείας μεταφέρθηκαν δεκάδες εγκαυματίες και τραυματίες, λιγότερο ή περισσότερο. Στην αρχή υπήρχαν τρεις γιατροί, ένας αγροτικός, μία ειδικευόμενη και μία γενικός γιατρός, αλλά αμέσως όταν άκουσαν τη φωτιά ήρθαν όλοι που ήταν σε άδεια, που ήταν σε ρεπό, ήρθαν στο νοσοκομείο, ήρθαν στο κέντρο υγείας και συνέδραμαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Έδειξαν ανθρωπιά αυτές τις ώρες, το πιο σημαντικό όπως αυτό
1: πάντα,
0: είναι.
1: Όπως πάντα το υγειονομικό προσωπικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Διακομίστηκαν τελικά 5 εγκαυματίες με το ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο που εφημέρευε. Οι 3 δεν χρειάστηκε καθόλου νοσηλεία. Τους παρασκεύηκαν οι πρώτες βοήθειες στα επίγοντα του Θριασίου και πήγαν σπίτι τους. Ο ένας νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και αυτός πήγε σπίτι του στην ημερήσια νοσηλεία. Και μία γυναίκα που έχει 25% εγκαύματα νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, δεν είναι διασωληνωμένη, δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά όμως έχει λίγο βαρύτερα εγκαύματα σε σχέση με τους άλλους, αλλά θα γίνει και αυτή καλά και θα πάει σπίτι της.
0: Μάλιστα. Δεν είχαμε παιδιά ανάμεσα σε τραυματίες ή εγκαυματίες, έτσι δεν είναι?
1: Ήρθαν και παιδιά στο κέντρο υγείας, αλλά με επιπόλαια ελαφρά τραύματα. Δεν υπήρχε
0: κάτι σοβαρό.
1: Κάτι σοβαρό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
0: Έτσι, πράγματι.
1: Μέσα στη φωτιά και αρκετοί έχασαν τις περιουσίες τους ή τραυματίστηκαν ελαφρά ή σοβαρά. Και για τη δεύτερη γυναίκα που είναι στο Θριάσιο, που δημιουργείται μια παρεξήγηση, δεν προέρχεται από τις φωτιές στη Σαλαμίνα,
0: αλλά
1: είναι από το εργατικό ατύχημα, από την έκρηξη στην πρωινή θερμοστάσιο στη Θήβα.
0: Που είχαμε χθες το απόγευμα, είναι, λέτε.
1: Ναι, ναι, είναι με τρία, έτσι, με τρίες βαρύτητες τα εγκάβματα. Θα γίνει καλά στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, νοσηλεύεται και η ίδια.
0: Άρα δύο άτομα έχουμε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ναι, ναι, στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η μία κυρία είναι από τη Σαλαμίνα και η άλλη είναι από το χθεσινό εργατικό ατύχημα.
1: Ναι, ναι, ναι, το εργατικό ατύχημα στη Θήβα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή πολλές, και αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Επειδή πολλά εργατικά ατυχήματα με εκρήξεις εργοστάσεις είχαμε τον τελευταίο καιρό, καλό είναι να ενταθούν οι έλεγχοι για να μην συμβαίνουν αυτά και στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές ή τραυματίζονται σοβαρά εργαζόμενοι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, έτσι ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν κάποιος τραυματιστεί είτε στη φωτιά είτε, όπως είπατε τώρα, ένα εργατικό ατύχημα, πάρα πολύ σημαντικό, και εννοείται πως πρέπει αυτά να αποφεύγονται με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε και εσείς καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Εν τω μεταξύ, είναι πολλά και τα προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης και προσπαθούν συνεργεία του ΔΕΔΙΕ να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις βλάβες, γιατί είναι πολλές κατοικίες πια στα Περιστέρια ειδικά που δεν έχουν ακόμα ρεύμα. Όπως προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Υπάρχουν κάποιες ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένεται σιγά σιγά να ξεκινήσουν και νομίζω και από αύριο θα ξεκινήσουν τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής της ζημιάς, γιατί είναι δεκάδες και τα σπίτια. Θα γίνει μια αυτοψία εκεί στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί και το ακριβώς μέγεθος των ζημιών και κάποια στιγμή να ξεκινήσει και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ημέρα Κυριακή. Πόσοι Αθηναίοι που είναι στην Αθήνα αυτή την περίοδο έτρεξαν να πάνε από νωρίς το πρωί να κάνουν ένα μπάνιο στη Σαλαμίνα, εκτός από τους κατοίκους, δηλαδή τους τουρίστες. Είναι και οι μονοήμερες που κάνουν οι Αθηναίοι στη Σαλαμίνα. Πολύ κοντινός προορισμός και χθες υπήρχε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι στο νησί που είναι αρκετοί, είναι και όλοι εκείνοι που ταξίδεψαν για να κάνουν ένα μπάνιο με τα παιδιά τους, με τις οικογένειες. Κάτοικοι στο νησί που είναι αρκετοί, είναι και όλοι εκείνοι που ταξίδεψαν για να κάνουν ένα μπάνιο.

είμαστε. Ακούτε Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, αποστολή μηνύματος και εμείς θα το λάβουμε. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Αμπιλάλη και μετά θα συνεχίσουμε εδώ την εκπομπή επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στα άγραφα Βρετανίας. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών χθες στη Σαλαμίνα και άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καμένα σπίτια. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Από αύριο οι αυτοψίες στο νησί. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Προτεραιότητα η γρήγορη καταγραφή των ζημιών και οι αποζημιώσεις στο νησί, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη με αρμόδιους φορείς του νησιού. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Η Σαλαμίνα θρυνεί. Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό, τονίζει το Πασόκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έτυχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα 3 με 4. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Earth News Radio. Επίσης μπορείτε να μας διαβάζετε και στο earthnews.gr. Φυσικά μας ακούτε και στο Ερτέκο. Και εμείς εδώ μέσα από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων σας ενημερώνουμε και φυσικά σας κρατάμε και συντροφιά. Όπως μας είπε νωρίτερα και η Χρύσα Μπιλάλη εδώ στο δελτίο ειδήσεων, άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγγραφα Ευρυτανίας. Εκεί στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, 26 πυροσβέστες για την ακρίβεια, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη. Την παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά, θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Από φωτιά σε φωτιά πάμε, δεν λέει να ησυχάσει. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να την περιορίσουν πάρα πολύ σύντομα. Θα ξαναπάμε όμως στο θέμα της Σαλαμίνας, στη φωτιά της Σαλαμίνας, γιατί κάθε φορά όταν υπάρχει μία φωτιά, ο κόσμος είτε γιατί χτυπάει το μήνυμα 112, είτε γιατί αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει, τρέχει να σωθεί τις περισσότερες φορές, και πολλές φορές έχουμε δει δυστυχώς κάποιοι να ξεχνάνε ακόμα και τα κατοικίδια τους στις αυλές των σπιτιών, και το χειρότερο που ευτυχώς δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή σε όλα τα σπίτια, μπορεί οι άνθρωποι, οι εθελοντές που πηγαίνουν εκεί για να βοηθήσουν, μπορεί να δουν ακόμα και ένα ζώο δεμένο στην αυλή ενός σπιτιού και φυσικά εγκαταλελειμμένο. Για να δούμε όμως τώρα στη Σαλαμίνα, χρειάστηκε παρέμβαση εκεί των εθελοντών? Και αν ναι, τι γίνεται σήμερα? Δόθηκαν πίσω όλα τα κατοικίδια ή όχι? Θα μας τα πει όλα αυτά η κυρία Μαρίλια Τσόπελα, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Dogs Voice, και τους βλέπουμε κάθε φορά εκεί που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά να τρέχουν και εκείνοι μαζί με το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με όλες τις δυνάμεις των δήμων, της περιφέρειας, της υδροφόρες, και εκείνοι πιστοί στο έργο τους. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Τσόπελα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τι συναντήσατε χθες στη Σαλαμίνα, γιατί ένας πρόχειρος σταθμός εκεί υπήρχε?
1: Ναι, όπως πάντα εντός Αττικής, ειδικά για φέτος, γιατί γι' αυτό εκπαιδευτήκαμε και αυτό προλάβαμε, επιχειρούμε πάντα εντός Αττικής σε όποιο μέτωπο και αν προκύψει, στείνοντας τους σταθμούς υποδοχής πυρόπληκτων ζώων σε συνεργασία πάντα με τους δήμους της κάθε περιοχής και τις τοπικές φυλοζωικές. Έτσι κάναμε και χθες στη Σαλαμίνα. Στις 4:30 έφτασε η ομάδα μας, 9 μέλη της διασωστικής μας ομάδας συγκεκριμένα.
0: Νωρίς, μία ώρα και κάτι, δηλαδή μετά το που εκδηλώθηκε,
1: ναι,
0: και έγινε γνωστή η φωτιά.
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε πιο άμεσοι. Πάνω απ' όλα να παίρνουμε τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε και τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι εθελοντές μας, οι διασώστες μας, ώστε να επιχειρούμε σωστά και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Φτάσαμε λοιπόν, η διασωστική μας ομάδα είχε το διασωστικό μας βαν και άλλα 2 γιοταχή. Επιχείρησε στο μέτωπο με την πολύ καλή συνεργασία της τοπικής φυλοζωικής, γιατί κάθε φορά που πάμε σε άγνωστα μέρη, λίγο πιο μακρινά από την Αττική, στο κέντρο της ας πούμε, δεν τα γνωρίζουμε κι εμείς πολύ καλά, οπότε πάντα μας βοηθάνε οι τοπικές φυλοζωικές πολύ στη χαρτογράφηση της περιοχής. Πράγματι υπήρχαν ζωάκια κλεισμένα σε αυλές. Ωστόσο να πω κάτι που τόνισα και χθες, ότι ο απεγκλωβισμός των περίπου 500 ανθρώπων που έγινε από τις 2 περιοχές διαθαλάσσης με το λιμενικό μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί μας μετέφεραν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι παίρνανε τα ζωάκια τους στην αγκαλιά τους και τα βάζανε στα σκάφη του λιμενικού μαζί τους. Δεν τα αφήσανε πίσω.
0: Αυτό γιατί το λέτε, δεν το έχετε ξαναδεί σε άλλες αντίστοιχες φωτιές?
1: Το λέμε πάντα όταν το βλέπουμε και το λέμε για να ακουστεί, να γίνει παράδειγμα, γιατί σε πολλές φωτιές, στις περισσότερες βασικά φωτιές, ειδικά αν είναι εντός αστικού ιστού, έτσι, βλέπουμε ζώα παρατημένα σε αυλές κλειδωμένα πίσω. Υπάρχουν εννοείται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα αφήνουν εκεί επί τούτου. Απλώς τυχαίνει και όταν βγαίνει το 112 για την εκένωση, απουσιάζουν από το σπίτι τους πολύ απλά, γιατί δουλεύουν, εργάζονται, είναι αλλού και τα λοιπά.
0: Άρα ουσιαστικά εκείνη, αυτό λοιπόν, που είναι αυτονόητο άνθρωποι... και θα έπρεπε ο καθένας να παίρνει τη γάτα του, το σκυλάκι του, να το παίρνει μαζί του φεύγοντας, αυτό που είναι αυτονόητο
1: πίσω.
0: Το αφήνουν πίσω, γι' αυτό το τονίζετε.
1: Πολλοί τα αφήνουν πίσω, γι' αυτό το τονίζουμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που είπα πριν που μας ειδοποιούν εκείνοι ότι σε αυτό το σπίτι στην τάδε οδό πηγαίνετε, γιατί έχω το σκυλάκι μου, δεν με αφήνουν να περάσω. Που εννοείται πάντα και θα πάμε και θα το πάρει και πίσω ο άνθρωπος αυτός.
0: Και πυροσβέστες έχουμε δει, συγγνώμη σας διακόπτω, και πυροσβέστες έχουμε δει να παίρνουν στην αγκαλιά τους τα ζώα μόλις δουν κάποιο ζώο εκείνη την ώρα, είτε σε ένα σπίτι που ενδεχομένως να καίγεται.
1: Και επειδή έχουμε μητρό στην πολιτική προστασία πλέον και εμείς, μας ειδοποιούν πάντα οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν και αυτοί κάποιες διασώσεις στα μέτωπα και πηγαίνουμε και παραλαμβάνουμε τα ζώα και εμείς.
0: Λοιπόν, πόσα στο σύνολο καταφέρατε να φιλοξενήσετε, να το πω, σε αυτό τον πρόχειρο σχεδιασμό?
1: Φιλοξενήσαμε 14 ζωάκια. Ήτανε όλα αυτά της κατηγορίας που είπα της πρώτης, δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να περάσουν επειδή λείπαν
0: από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Τα πήραμε και θα τα παίρνανε μετά, όπως και έγινε. Ένα σκυλάκι μόνο ήτανε αδέσποτο και δεν είχε που να πάει, γιατί το σπίτι του, ο δρόμος του κάηκε. Επομένως αποφασίσαμε να το αναλάβουμε και σήμερα ήρθε κοντά μας στην Αθήνα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Το υιοθετήσατε δηλαδή?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, καλά κάνατε.
1: Το υιοθετήσαμε μέχρι να το υιοθετήσει κάποιος άλλος. Γι' αυτό αν κάποιος μας ακούει, επειδή και από την πυρκαγιά των Μεγάρων και των Βιλίων που αναλάβαμε περίπου 90 ζώα από τα 222 που διασώθηκαν στο σταθμό μας, έχει βγει φόρμα φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα προφίλ μας στα social media, θα τα βρουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε φιλοξενίες και σπίτια να ανοίξουν για αυτά τα ζώα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς αντιδρούν τα ζώα στη φωτιά όταν πλησιάζετε για να τα απεγκλωβίσετε? Καταλαβαίνω τότε ότι κάποιος πάει να τα βοηθήσει, ή είναι δύσκολο το έργο σας εκείνη την ώρα?
1: Είναι ανάλογα το ζώο και τα βιώματα που έχει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ζωάκια που πραγματικά είναι μαρμαρωμένα από τον τρόμο που ζουνε, γιατί είναι πολύ έντονα όλα εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτά τα ζωάκια ουσιαστικά παραδίδονται στα χέρια μας από μόνα τους. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα που δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να τα πιάσουμε. Είναι αδέσποτα συνήθως αυτά που τρέχουν μανιωδώς. Υπάρχουν και άλλα αδέσποτα που οι ζώα σε αυλές που είναι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο αντιδραστικά. Επειδή όμως από τα 30 μέλη της διασωστικής μας ομάδας τα 15-17 είναι εκπαιδευτές, θετικοί εκπαιδευτές σκύλων, βοηθάει πολύ και καταφέρνουν τα παιδιά και τα πιάνουν όλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο, έτσι να το πούμε, να δώσουμε και μια ιδέα ενδεχομένως και να κλείσουμε με αυτό, κάποιο σακίδιο εκένωσης για κατοικίδιο που πρέπει ο κάθε κηδεμόνας να έχει στο σπίτι για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις?
1: Γενικότερα εμείς αυτά που συστήνουμε να γίνονται είναι αρχικά όλα τα ζωάκια να φέρουν microchip, όπως ορίζει και ο νόμος, γιατί εμείς μπορεί να βρούμε έναν σκυλάκο να τρέχει στο δρόμο πανικόβλητος, να ανήκει σε κάποιον και να καθυστερήσει πάρα πολύ η έβρεση του κηδεμόνα, γιατί δεν υπάρχει το microchip.
0: Επομένως, για να εντοπίσετε την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Επομένως το microchip είναι το ένα και βασικό. Τώρα για ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, για μια εκένωση, εννοείται τα προσωπικά αντικείμενα του σκύλου, λίγη τροφή, λίγο ένα μπολάκι νερού, ας πούμε, σε ένα σακίδιο, και σίγουρα πρέπει να έχει προνοήσει ένας κηδεμόνας πού θα πάει με το σκυλάκι του αν χρειαστεί να εκενώσει. Εμείς εννοείται στους σταθμούς μας υποδεχόμαστε και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ας το έχουν σκεφτεί από πριν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά πλέον, όπως το είπατε και πριν, κάθε καλοκαίρι μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί και Σεπτέμβρη, ζούμε και μία πυρκαγιά σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα, μόλις τώρα λέγαμε για άλλη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα άγραφα Ευρυτανίας. Πηγαίνουν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε να την περιορίσουν άμεσα. Μην δούμε πάλι αντίστοιχες εικόνες που δεν προλαβαίνουν να σβήσουν τη μία φωτιά. Έρχεται μία μεγαλύτερη.
1: Πραγματικά. Μακάρι. Μακάρι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ξαναπώ, πολύτιμο το έργο σας, γιατί χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι να πηγαίνουν και να απεγκλωβίζουν και να δίνουν ένα σπιτάκι προσωρινό σε αυτά τα κατοικίδια.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς.

0: μπορούμε να ησυχάσουμε από τις φωτιές, το είπαμε. Στο Δήμο Ξηρομέρου, Έτωλο Καρνανίας, άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε. Έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ιωάννη Τριανταφυλάκη, για να μας πείτε τι γίνεται εκεί πέρα, σε τι κατάσταση είστε, ποια είναι η εξέλιξη της φωτιάς, κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαμε ένα περιστατικό σε μια κατοικία, σε μια οικία στην κοινότητα του Προδρόμου, στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου. Έχει πάθει ζημιά στο σπίτι, όμως ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε όμορα σπίτια και δεν είχαμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής, δεν κινδύνευσε κάποιος ιδιαίτερα. Αλλά το σπίτι έχει υποστεί ζημιές. Είναι εκεί πέρα οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου που φτάσανε γέρος και πυροσβεστικά οχήματα. Είναι υπό έλεγχο, έχει σταματήσει δηλαδή η αιστεία.
0: Άρα η φωτιά.
1: Υπάρχουν υλικές ζημιές. Υλικές ζημιές στην κατοικία, πιθανόν από κάποιο βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικό από ό,τι μας είπανε.
0: Άρα η φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι.
1: Σε κατοικία, μάλιστα.
0: Σε κατοικία, μάλιστα. Υπήρχε κόσμος μέσα, γνωρίζετε?
1: Δεν γνωρίζω. Από ό,τι φαίνεται είναι κατοικημένο το σπίτι, γιατί μου στείλανε κάποιες φωτογραφίες. Είναι κατοικημένο, λογικά θα υπήρχε κόσμος.
0: Δεν έπαθαν κάτι, θέλω να πω.
1: Όχι, δεν έχει πάθει κάποιος τίποτα, όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, εφόσον είναι και η πυροσβεστική εκεί, τουλάχιστον να περιοριστεί, γιατί είναι δύσκολες ημέρες, υψηλές οι θερμοκρασίες. Δεν θέλει και πολύ.
1: Έχει σβηστεί, βεβαίως δεν θέλει πολύ και πρέπει να επαγρυπνούμε και όλοι να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και οι ακραίες θερμοκρασίες. Είναι σημαντικός αρνητικός παράγοντας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 17 Αυγούστου σήμερα. Βέβαια η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει και πολύ να χαρούμε. Ωστόσο, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο που οι περισσότεροι κάνετε τις διακοπές σας. Η Αθήνα ως γνωστόν είναι άδεια και φαντάζομαι θα είναι όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό και εμείς λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή λέμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να είναι λίγο πιο ευχάριστο. Θα σας ταξιδέψουμε και θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο νησί και ενδεχομένως και εσείς που ακόμα δεν έχετε κλείσει, δεν ξέρετε ή είστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, αν σας αρέσουν κάποια πράγματα μπορείτε να το επισκεφτείτε. Είναι διάσημο για τους φουγκαράδες και την άγρια ομορφιά των τοπίων του. Πρόκειται για την Κάλυμνο, που φυσικά αποτελεί και σημείο αναφοράς για τους αναρριχητές. Έχει όμως και πολλά άλλα ακόμη η Κάλυμνος να προσφέρει και όλα αυτά θα μας τα πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Μαστροκούκος, που είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Κύριε
1: καλά
0: Δήμαρχε. Τα είπα καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Οι άλλοι λόγοι υπάρχουν για να έρθουμε στην Κάλυμνο.
1: Κύριε Κένα.
0: Θέλετε καταρχήν, να μας τους πείτε.
1: Ναι, καταρχήν...
0: Καταρχήν είστε εσείς, είναι ο Δήμαρχος. Φιλόξενος, έτσι. Μας υποδέχεστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξέρετε ότι δεν είναι υπερβολή όταν λέγετε ότι η Κάλυμνος είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Ένας ιδιαίτερος σε όλα τα επίπεδα, όπου και αν το πιάσει κανείς. Θέλετε η φυσική ομορφιά του νησιού. Και δεν είναι ένα νησί, απλά ένα τοπίο. Κάθε γωνιά του νησιού είναι εντελώς διαφορετική. Λέτε και βρίσκεστε σε άλλο τόπο. Εάν πάτε παράδειγμα στη βορεινή πλευρά του νησιού, υπάρχει μια απίστευτη φυσική ομορφιά, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Εάν πάτε στην βόρειο-δυτική πλευρά, νομίζετε ότι είσαστε όχι σε νησί, αλλά σε ένα άλλο κομμάτι της χερσαίας Ελλάδος, το οποίο είναι καταπράσινο από σπεριδοειδή. Εάν έρθετε στην πόλη με το ανάπτυγμα των μαρασιών γύρω από το λιμάνι, νομίζετε ότι είσαστε σε μια περιοχή βυζαντινής εποχής. Είναι ένας πραγματικά ιδιαίτερος τόπος και πιο ιδιαίτερος γίνεται διότι οι άνθρωποι του δεν είναι, η κουλτούρα τους είναι επίσης ιδιαίτερη, επηρεασμένη όπως είπατε ως το νησί των Σφουγγαράδων από αυτή την άκρος επικίνδυνη δουλειά που έκαναν και όταν ήταν συμφιλειωμένοι και με την αναπηρία, με την όσο των διτών εννοώ και με τον θάνατο, ενώ ότι δεν πρόκειται να βγει κανείς, πολλές φορές δεν έβγαινε κανείς ζωντανός απάνω, που διαμόρφωσε μία άλλη σχέση με τη ζωή, μία άλλη νοοτροπία που ερχόμενοι στο νησί δεν είχαν και πολλά περιθώρια ούτε για μιζέριες, ούτε για γκρίνιες. Ήθελαν απλά να ήταν άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι, ελεύθεροι, να γλεντήσουν, να αγαπούν την ζωή, να αγαπήσουν την οικογένεια, τα παιδιά, την κοινωνική ζωή, τη συγγένεια και όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μία έτσι κουλτούρα στους ανθρώπους τους οποίους τους έχει κάνει πολύ φιλόξενους, πολύ ζεστούς και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι έτσι τα πράγματα και όλο αυτό για έναν επισκέπτη είναι ό,τι καλύτερο. Να ξέρετε δε ότι η νησιώτικη γαστρονομία και εμείς που έχουμε ιδιαίτερη κουζίνα με τα θαλασσινά, αφού δόξα τον Θεό, ήδη οι Καλύμνοι τα βγάζουν είτε ως αλλοίς.
0: Είναι φρέσκα δηλαδή. Όλα δικά σας.
1: Όλα. Εμάς, εγώ ήμουνα προηγουμένως στο Μανάβι και όταν πήγα να πάρω κάποια ψάρια, μου λέει άστα, μου λέει δεν είναι φρέσκα. Του λέω γιατί, μου λέει είναι χθεσινά.
0: Μάλιστα, είναι χθεσινά.
1: Είναι χθεσινά.
0: Ωραία.
1: Μου λέει περίμενε σε λίγο. Όπως επίσης έχει και αρκετά τα οποία δεν πρόκειται να τα συναντήσει κανείς πουθενά. Παρά μόνο στο νησί της Καλύμνου, επειδή είναι οι δίτες και βγάζουν διάφορα οστρακοειδή από φούσκες, από αχινιούς, από στρίδια, από μύδια, από καλόγνωμες, έχει διάφορα δηλαδή που κάνει τις διακοπές κάποιου εντελώς ιδιαίτερες και μοναδικές.
0: Και αφού ο κόσμος απολαύσει αυτές τις καταπληκτικές γεύσεις, μετά μπορεί να περπατήσει λιγάκι γιατί έχετε και φοβερά μονοπάτια, έτσι να... να περπατήσει.
1: Σε συνέχεια αυτό που σας είπα, έχει αναπτυχθεί, σε συνέχεια ενώ της φουγκαροδουλειάς, έχει αναπτυχθεί και έντονο το θρησκευτικό συνέστημα στους κατοίκους. Και να δείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες θα σας έλεγα, δύο τόσες χιλιάδες ξοκλήσια που κάθε μονοπάτι καταλήγει και σε ένα ξοκλήσι. Προχθές είχαμε την εορτή του Αγίου Φώτη, όπου είναι ένα ιδιαίτερο μονοπάτι και οδηγεί σε ένα ακροτελεύτιο σημείο του νησιού που συμφιλειωμένο με το βράχο, και μέσα στο βράχο υπάρχει ένα μοναστήρι που είναι ο Άγιος Φώτης. Και τέτοια περιπατητικά μονοπάτια υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία καταλήγουν είτε σε σπήλαια ιδιαίτερου φυσικού κάλους, είτε καταλήγουν σε μοναστήρια. Και πραγματικά τα βουνά είναι γεμάτα θυμάρι και διάφορα λαφρύγανα, τα οποία μοσχοβολούν. Επειδή το έδαφος είναι και πετρώδες και στεγνό, ό,τι αναφύεται είναι μικρό αλλά πολύ αρωματώδες.
0: Μάλιστα. Υπάρχει τώρα κανένα κενό δωμάτιο στα καταλήματα ή όχι?
1: Όλο
0: αυτό να μας πείτε και να κλείσουμε.
1: Όλο και κάτι θα βρεθεί. Να ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, υπάρχουν και πεντάστερα ξενοδοχεία, υπάρχουν αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μπορεί να βρει κανείς μέσα από την πλατφόρμα του Airbnb ό,τι για όλα τα γούστα. Νομίζω ότι αυτός που θα το σκεφτεί να έρθει στην Κάλυμνο και θα βρει χώρο και θα περάσει ευχάριστα.
0: Ωραία.
1: Και θα ασχοληθεί και με την κατάδυση, ίσως αν του αρέσει να ασχοληθεί και με την αναρρίχηση, αφού τα πεδία είναι 5.000 αναρχητικές διαδρομές, οπότε μπορεί να επιλέξει από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο εύκολο πεδίο.
0: Κανένας δεν θα βαρεθεί αν έρθει στην Κάλυμνο, λοιπόν. Και να κλείσουμε έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Είναι σχεδόν 4 η ώρα. Θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο να σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ξηρόμερο Αιτωλοκαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και στα 2 περιστατικά δεν απειλούνται οικισμοί. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των 2 συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει το Πασόκ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε αφιερώματα, τα γνωστά, με πολύ πρόζα. Θα είναι πιο έτσι μια εκπομπή που θα έλεγα αποτοξίνωση από αυτά όλα που έκανα στους περασμένους μήνες και αυτά που έρχονται από το Σεπτέμβρη. Μουσική, τραγούδια από μεγάλους καλλιτέχνες που κυρίως κινούνται στον χώρο της jazz και ηχογραφήσεις από τον χώρο της jazz για όλη την εβδομάδα. Relax. Εκεί που είστε θα ακούτε μερικά από τα πιο σπουδαία τραγούδια του περασμένου αιώνα. Αυτά λοιπόν θα είναι τα απογεύματα του καλοκαιριού σε αυτή την εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Εσείς όμως θα μπορείτε να στείλετε μηνύματα με οτιδήποτε μπορεί να σας φέρει την προσοχή και να έχει σχέση με αυτά που μας ενδιαφέρουν και εμάς εδώ. Η εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, όπως κάθε μέρα, Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5.

Από αυτό εδώ που ακούσετε κι εσείς έμαθα τον Τζίμι Σμιθ, πολύ σπουδαίος μουσικός από τον χώρο της jazz. Το θέμα αυτό ήταν από τον κινηματογράφο, από μια ταινία με την Jane Fonda το 1962. Ακούσαμε και το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το Walk on the Wild Side, Jimmy Smith.

Το προηγούμενο που ακούσαμε από τον Τζίμι Σμιθ ήταν σύνδεση του Έλμερ Μπερνστάιν. Αυτό που ακούσαμε είναι πασίγνωστο βέβαια από την ταινία, αλλά έχει βάλει την απόρριτη σφραγίδα του με αυτήν τη διασκευή που έκανε ο Τζον Κολτρέιν, τον Ρίτσαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερστάιν. Και σε αυτή την ηχογράφηση έχουμε και άλλους σπουδαίους στο συγκρότημα του Κολτρέιν τότε να παίζουν, όπως ας πούμε ο Μακόι Τέρνερ, που στη δεκαετία του 70 έκανε ιδιαίτερα πετυχημένη καριέρα με προσωπικό άλμπουμ My Favorite Things.

Ο Μελ Τορμέ ήταν αυτός. Στη δεκαετία του 50 ένας σπουδαίος τραγουδιστής και για πολλά χρόνια αργότερα που κινήθηκε από την τζαζ και έφερε κοντά στον χώρο και όσους παρακολουθούσαν τότε την μουσική, την mainstream, πολλά από τα κομμάτια που χωράφησε όπως αυτό εδώ, το Coming Home Baby.

από το 1966, Cannonball Adderley και το κλασικό Mercy, Mercy, Mercy. Το επόμενο που θα ακούσετε τώρα θα παρουσιαστεί στη διασκευή που έγινε επιτυχία το 1965, από την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε οι εκπομπές του 1965.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν με διαφορά λίγο λεπτών στη Σαλαμίνα και άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καμένα σπίτια. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Από αύριο η αυτοψία στο νησί. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη 3 ατόμων ηλικίες 14, 15 και 18 ετών. Γενικά έθρος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Έχουμε αρκετά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που γράφετε. Ότι ας πούμε το ένα αφιέρωμα ακολουθεί το προηγούμενο μέσα στο καλοκαίρι αυτό του 1975, του 2026. Ο Κώστας γράφει ότι ο Τζίμι Σμιθ είναι ο πάπας του Χάμοντ, έτσι είναι. Δεν υπάρχει ροκ οργανίστας που να μην τον έχει σαν βάση και αναφέρει μεταξύ άλλων πολύ σωστά Emerson, Lake & Palmer. Το γε γε που ακούσαμε πριν με τον καταπληκτικό Μόνγκο Σάντα Μαρία που έχει παίξει ας πούμε με Τίτο Πουέντε ή Περές Πράντο, θα το ακούσουμε το 65 στο ξεκίνημα της καριέρας ενός πολύ μεγάλου Βρετανού μουσικού, του Georgie Fame. Πώς το έκανε επιτυχία από την άλλη εβδομάδα. Φαίνεται ότι άρεσε πάρα πολύ το αφιέρωμα στο Brill Building. Από αυτά που βλέπω και που έρχονται εδώ ακόμα, οι τρεις εκπομπές υπάρχουν στο Ερτέκο. Καθώς τελείωνε η εκπομπή την Παρασκευή, πήρε ένα μήνυμα από έναν φίλο που θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το πώς ας πούμε στην Αμερική διαφυλάσσουν τον πολιτισμό τους με το κτίριο αυτό το οποίο το έχουν προστατεύσει επειδή πέρασαν από εκεί όλοι αυτοί που σας είπα και πολύ περισσότεροι, ενώ στη χώρα μας το ναό της ελληνικής μουσικής, εκεί που γράφτηκε όλη η ιστορία που ακούμε σήμερα, εκεί που όταν έμπαινα μέσα ευτυχώς το πρόλαβα και παρακολουθούσα τις ηχογραφήσεις ή στο εργοστάσιο που υπήρχαν οι εκτυπώσεις των δίσκων, ήταν σαν να μπαίνω σε έναν ιερό τόπο. Το ισοπαίδωσαν. Και μιλάμε για το εργοστάσιο της Κολούμπια και στη Ριζούπολη. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το σπίτι της μουσικής, να έχει μείνει έτσι όπως ήταν. Εκεί ηχογραφήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής μουσικής που ακούγεται και σήμερα. Όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, όλοι. Και εκεί εκτυπώθηκαν οι δίσκοι. Και όμως, αν περάσει κανείς εκεί, δίπλα στο γήπεδο του Απόλλωνα είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι να πει κανείς.

Αυτός είναι ο γίγαντας του 20ου αιώνα. Duke Ellington και η ορχήστρα του. Όχι στην πρώτη ερμηνεία, αυτή που έφερα σήμερα να μεταδώσω στο Take the A-Train, αυτό το κλασικό του 20ου αιώνα κομμάτι, είναι ηχογράφηση του 1953 από το άλμπουμ που έβγαλε στην Κολούμπια το 1953 ο Duke Ellington με τον τίτλο Ellington Uptown. Μια διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που είναι πιο γνωστή, παλαιότερη, με φωνητικά από την Betty Rose. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται και που λέτε ότι είναι ανεξάντλητα τα αφιερώματα εδώ. Και για να δίνω και ένα στίγμα πότε ηχογραφήθηκαν αυτές οι εκπομπές, αν κάποιος τις ακούσει το 2035, για μένα και για πολλούς άλλους, το Σαββατοκύριακο ήταν αυτή η φωτογραφία που είδαμε εκεί στο δρόμο, στην Abbey Road, εκεί που είναι και τα στούντιος. Έχει κατακλείσει το διαδίκτυο, γιατί έγινε η σκηνή για τις τέσσερις ταινίες που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες που αφορούν τους Beatles. Έτσι λοιπόν περπάτησαν σε εκείνο το δρόμο, ψάξτε το, δείτε αν δεν το έχετε δει, ο Πολ Μάσκαλ, τέσσερις από τους ηθοποιούς της νέας γενιάς που ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ο Πολ Μάσκαλ που θα υποδηθεί τον Πολ, υποδίεται ήδη, οι ταινίες γυρίζονται, θα βγουν το 28 και οι τέσσερις μαζί. Ο Χάρις Ντίκινσον τον Τζον, ο Μπάρι Γκιόγκαν τον Ρίγκο και ο Τζόζεφ Κουίν τον Τζόρτζ.

ήταν ο πιανίστας Vince Guaraldi. Ήταν ένα τριό που το όνομά του ήταν Vince Guaraldi Trio. Από το 1963 το Cast Your Fate to the Wind. Σε μια διασκευή που έγινε τότε από το Sounds Orchestra, ήταν ένα από τα τραγούδια που το είχα νούμερο ένα σε ένα hit parade που έκανα τότε όταν ήμουν νέος. Cast Your Fate to the Wind. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Γράφει ο Κώστας ότι είναι ένα πολιτιστικό έγκλημα αυτό που έγινε με την Κολομπία, και βέβαια είναι. Τι να πει κανείς. Επίσης ότι μέσα στο καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει τα κομμάτια αυτά που ακούγονται σήμερα, και αυτό που έρχεται τώρα από μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την Τζουν Κρίστι.

ήταν η Τζον Κρίστι, από τα μεγάλα ονόματα στο χώρο της jazz δεκαετία του 50 και πριν και μετά, από το άλμπουμ της Capitol του 1954, Something Cool, ήταν το ομώνυμο τραγούδι, Τζον Κρίστι.

Αυτή ήταν μια ορχήστρα που ήταν ακριβώς μόνο jazz. Ήταν μια από τις σπουδαίες ορχήστρες στις δεκαετίες του 50 και του 60. Η ορχήστρα του Nelson Riddle. Αυτό όμως το θέμα που έγραψε ήταν καθαρό έμο jazz, γιατί έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Ήταν το θέμα από την σειρά Route 66. Nelson Riddle. Αύριο θα συνεχίσουμε με ανάλογα κομμάτια. Οπότε να είστε εδώ όλοι εσείς που στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Ο Νίκος Κλαβενίτης ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και αυτό έχει παίξει ρόλο στους μουσικούς του ροκ, γιατί σε κάποια στιγμή ένα συγκρότημα βασίσε μία, μάλλον, ναι, μία σύνθεση ενός συγκροτήματος έχει βασιστεί σε αυτό εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Και εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Earth News Radio 105,8 ένα διευρυμένο απολύτω σχετικό. Αυτή τη βδομάδα θα είμαστε στα μεγάλα ραντεβού 5 με 7. Δευτέρα. Αυτό σημαίνει εκτός από καλό απόγευμα να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε, να το προσπαθήσουμε πάντως. Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου του 2026.

Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου του 2026. Ο ήλιος που ανέτειλε νωρίς, 6 και 40 λέει, πώς σηκώνεται τέτοια ώρα, είναι θαυμαστό αυτό. 8 και 17 θα πάει να ξεκουραστεί πάνω κάτω. Αυτή είναι μια μέρα που το 1944 είχαμε τον μπλόκο των Γερμανών και των δοσύλλογων στην Κοκκινιά, εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες εχμάλωτοι. Τελικά οι μέρες του Αυγούστου σε σχέση με την ιστορία, με το παρελθόν, παρά είναι φορτωμένες με δύσκολα πράγματα, δυστυχώς φορτώνονται και με τωρινά. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω δύο μέρες πίσω. Πρώτα απ' όλα είχαμε τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, για όλες τις Μαρίες, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Δέσποινα ή όποιον άλλον και όποια άλλη ξεχνώ, χρόνια τους πολλά και χρόνια τους καλά. Και λέω να πάμε δύο μέρες πίσω, 15 Αυγούστου δηλαδή, γιατί μια τέτοια μέρα το 1962 γεννήθηκε ένας πολύ αγαπητός των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Παρασκευάς Καρασούλος είχε προχθές τα γενέθλιά του. Θα μου πεις προχθές, εντάξει, ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, αλλά εμείς θέλαμε να τον θυμηθούμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τη Μικρή Πατρίδα, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Η Μητιώτης ο Παρασκευάς Καρασούλος, εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα και τα μετέπειτα, και έμεινε. Είναι από τους ανθρώπους που δένονται με τον τόπο. Εδώ η ομάδα, Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, εκτελεί και καθήκοντα κόμβου επικοινωνίας μαζί σας διά του τηλεφωνικού κέντρου. Δηλαδή στο 210-60-09-604 και στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει ευχές. Θα μου πεις τώρα καλοκαιριάτικα είμαστε θάλασσες. Ρε παιδί μου, αν θέλετε, αν μπορείτε, αν υπάρχει διάθεση, εμείς είμαστε εδώ πάντως να σας περιμένουμε. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει και τα διευθύνει η Μαρία Σφύροερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δράματα με τους ΠΑΟΚτζίδες που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας και τα έχουν βάψει μαύρα. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει μαύρα. Καλά, δεν λέω για την πρόσφατη τραγωδία. Άλλοι δύο νεκροί από φωτιά. Είχαμε 9-10 εγκαυματίες, σοβαρές περιπτώσεις, κόσμο να διαφεύγει από τη θάλασσα. Ένα οικόπεδο λέει με σκουπίδια, με ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, παιδιά, ακούω και την αντιπολίτευση που λέει το πολύ διαφημισμένο πρόγραμμά σας στην κυβέρνηση που δεν δουλεύει, δεν κάνει. Για άλλες φωτιές, εντάξει, να το σκεφτούμε, γιατί όντως αυτό που λέγαμε, η πρόληψη, ρίξαμε τόσα εκατομμύρια, δεν είδαμε και τίποτα καταπληκτικά αποτελέσματα. Αλλά τώρα μια φωτιά εκεί στα Περιστέρια, σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, πόσο να φταίει η κυβέρνηση για αυτήν? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αν όλα τα βάζουμε μαζί και τα εξισώνουμε, μετά και εκεί που μπορεί να έχουμε δίκιο χάνεται. Τέλος πάντων, να δούμε τι φταίει. Το μόνο σίγουρο είναι, ρε παιδιά, ότι δεν δουλεύει όλο το σύστημα. Δηλαδή έχουμε πει καθαρισμοί οικοπαίδων, πρόστιμα, έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, κράτος. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εμείς, ξέρω εγώ, κάνει λίγη καταγγελία ο άλλος, να εκείνο το οικόπεδο, τι γίνεται μετά? Λαμβάνουμε τα μέτρα μας ή κλαίμε ανθρώπους και μετά ψάχνουμε? Δεν ξέρω. Μου ήρθε μόλις τώρα, μιλάμε λέει για πολύ σκουπίδι στη Σαλαμίνα όμως. Όλοι δρόμοι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, δηλαδή κάποιος βουνά, να τώρα δηλαδή το ρεπορτάζ είναι άμεσο. Ναι, κάτι όμως πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να κλαίμε ανθρώπους και μετά να λέμε, α, έχουμε τέτοιο, είχαν χαλάσει τα απορριμματοφόρα, δεν αυτό.
Είδα εγώ, βλέπω καμιά φορά και στη γειτονιά μου που έχουμε μια γενικώς έτσι καλή ροή από κομιδής, είναι κάποιες φορές που πας και είναι ο κάδος ξέχυλος. Και βλέπεις μετά αργά το βράδυ 2-3 γείτονες, ξέρεις, και πάνε και τα πετάνε εκεί. Κράτα τα λίγο, δεν ξέρω, δηλαδή κάπως να συμβάλλουμε κι εμείς, κάπως να συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς θα πάμε σε λίγο στη Ρούσα να δούμε τι ωραίο που είναι όλη η κοινότητα να δουλεύει. Θυμόσαστε αυτό με τους σωματοφύλακες, όλοι για έναν και ένας για όλους. Το όλοι για έναν εκεί στο σουφλί το κάνανε πραγματικότητα. Θα πάμε να ανέβουμε και στην πιο ψηλή κορφή της Ευρώπης μαζί με δικούς μας, πολύ ωραίους. Θα πάμε στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, εκεί που μια 90χρονη Γερμανίδα, από ό,τι μάθαμε, αυτή πρέπει να είναι μια εικαστικός, είχε έρθει στην Κρήτη, την αγάπησε, έμεινε. Πια ήταν ξαπλωμένη, δεν μπορούσε την ηλικία της η γυναίκα, σε μια ξαπλώστρα για να ακούει το πανηγύρι. Τη σήκωσαν στα χέρια και την πήγανε μπροστά στην ορχήστρα. Θα πάμε να το δούμε και αυτό. Και θα πάμε να δούμε και κάτι ωραίες διαφημίσεις, παιδιά, στην Αμερική. Θέλεις να σου φτιάξουμε ένα καλύτερο μωρό? Να στο τυλίξω, θα το... Μην σας φαίνεται υπερβολή. Διαφημίσεις που σου υπόσχονται ότι το παιδί που θα κάνεις θα στο βελτιώσουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να το πάρεις όπως το έχεις παραγγείλει. Άμα αρχίσουμε και το κάνουμε και αυτό, τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι μας μένει.

αφού πήγαμε στο προχθές για τον Παρασκευά Καρασούλο για να τυχθούμε για τα γενέθλιά του, δεν θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά και στη χθεσινή ημερομηνία, γιατί 16 Αυγούστου του 1977 λένε ότι έφυγε από τη ζωή ο Elvis Presley, ο βασιλιάς. Οι θαυμαστές του και οι θαυμάστριές του δεν το πιστεύουν. Αυτό πρόκειται απλώς για ένα μύθο. Ήρθαν οι εξωγήινοι, ποιος ξέρει τι ήρθε, και πήραν εκείνη τη μέρα το βασιλιά, και τώρα είναι σε κάποιο καζίνο πάνω στα αστέρια και τραγουδάει και δίνει παραστάσεις ο Elvis. Don't make me feel this way. Come on over here,

0: βασιλιάς λοιπόν, που λένε, το ξαναλέω, ότι πέθανε, έφυγε από τη ζωή μάλλον τέτοια μέρα, όχι τέτοια μέρα, 16 Αυγούστου του 1977, αλλά οι πιστοί του δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ο βασιλιάς ζει και βασιλεύει και τραγουδάει, απλώς εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε ενημερωθεί για το που. Επειδή κάθε μέρα η επικαιρότητα βρίθει θεμάτων που σε κάνουν να αμφιβάλλεις για τον άνθρωπο, για το τι είναι αυτό το θηλαστικό και τα λοιπά, επειδή κάθε μέρα καλύπτουμε ξυλοδαρμούς, δολοφονίες, καλά δεν λέμε για πολέμους, για αντεγκλήσεις από την Τουρκία που, επειδή κάναμε εμείς θαλάσσια πάρκα, τώρα έφτιαξε και αυτή, αλλά σε νερά που δεν είναι δικά της, και διάφορα άλλα προκλητικά, γιατί έχουμε και αερομαχίες και όλα τα σχετικά. Μέχρι οπουδήποτε βλέπεις τον άνθρωπο και λες, αυτό ρε παιδί μου, το τόσο έξυπνο, το τόσο ικανό είδος, γιατί έχει καταντήσει έτσι. Μπορεί όμως να είναι και δική μας ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί άμα καταγράφεις 5 άσχημα και συμβαίνουν και 2 καλά και αυτά τα αφήνεις να περάσουν έτσι, αλλοιώνεις την πραγματική εικόνα. Όταν λοιπόν είδαμε, και ευτυχώς που το είδαμε δηλαδή, ότι σε ένα χωριό εκεί στον Εύρο, οικισμός Ιρούσα νομίζω, είναι αν δεν κάνω λάθος, μαζεύτηκε όλη η κοινότητα για να φτιάξει σπίτι για μία οικογένεια, λες κάτσε ρε, εσύ υπάρχει μια ελπίδα ακόμη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Κύριε δήμαρχε, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το όμορφο Σουφλίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν ένα χωριό γίνεται μία οικογένεια, υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία.
0: Αυτό πώς έγινε τώρα, αυτή η οικογένεια ήρθε από αλλού για να μείνει στο χωριό, είχε σχέσεις με το χωριό, για πείτε μας λίγο το ιστορικό.
1: Είναι μένουν στο χωριό, αλλά θα ήθελα να δηλώσω ότι το χωριό το συγκεκριμένο είναι τρόπος ζωής. Οι αρχές και αξίες που υπήρχαν παλιότερα συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα όταν γίνονται τέτοιες δραστηριότητες είναι η μέρα γιορτής. Και λέω η μέρα γιορτής γιατί συγκεντρώνονται όχι μόνο από το ίδιο το χωριό, ναι, αλλά όσοι κατάγονται και από το χωριό, ναι, να βοηθήσουν οποιοδήποτε έχει ανάγκη, είτε σε ανέγερση κατοικίας, βέβαια με τις νόμιμες προϋποθέσεις να διευκρινίσουμε ότι εκδίδεται η άδεια οικοδομής, και παράλληλα μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών οι γυναίκες ετοιμάζουν τα φαγητά, τα γλυκά, οπότε υπάρχει και συνεχίζει η συνοχή των οικογενειών και το δέσιμο μεταξύ τους για να συνεχίσουν να ξαναπροσφέρουν πάλι την υπηρεσία τους, την εργασία τους, την αγάπη τους σε όποιο μέλος του χωριού έχει ανάγκη. Και θέλω να τονίσω ότι αυτός ο οικισμός, παρόλο, ναι, που είναι ο
0: οικισμός, η Ρούσα είναι, σωστά το είπα εγώ.
1: Είναι η Ρούσα, πολύ σωστά το είπατε, είναι ο μόνος οικισμός που έχει αύξηση πληθυσμού. Α. Ενώ έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα,
0: παντού,
1: ο οικισμός της Ρούσας παρουσιάζει μία αύξηση, γιατί μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, μπορεί να υπάρχουν ανεργία, αλλά η αγάπη συγκρατεί τον πληθυσμό, συγκρατεί τους κατοίκους, τους δένει μαζί και όλες αυτές οι αξίες, όπως και εμείς τα χωριά μας τα περισσότερα σε παλιότερους χρόνους φτιαχνότανε και οι εκκλησίες και τα σχολεία από προσωπική εργασία.
0: Από λοιπόν, κοινό, είναι... ναι, όταν η κοινότητα τα δικά της, τα δημόσια τα φροντίζει όλοι μαζί. Αυτό είναι τεράστιο δέσιμο. Ξέρετε, σε κάποιους όπως εμείς τώρα, δεν ξέρω και εσείς που μένουμε σε μεγάλα αστικά περιβάλλοντα και που μπορεί να πετύχεις και το γείτονα από την απέναντι πολυκατοικία και να μην είσαι και σίγουρος αν είναι αυτός και να μην λες ούτε γεια. Αυτό που ακούμε τώρα, ότι μαζεύεται ένα χωριό και φτιάχνει ένα σπίτι, θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές και άλλους τρόπους κοινότητας.
1: Και παράλληλα και οι γυναίκες που συμμετέχουν, και επαναλαμβάνω ότι είναι μία γιορτή. την κάνουν αυτή την εργασία γιορτή, δηλαδή αφιερώνουν το Σαββατοκύριακο, αλλά βρίσκονται, θα επιστρέψουν από Θεσσαλονίκη τα άτομα που εργάζονται, από Κομωτινή, από Αλεξανδρούπολη, για να συμβάλλουν με την προσωπική τους εργασία. Εγώ ως δήμαρχος πρέπει να σας πω ότι όλους αυτούς...
0: Εσείς έχετε βάλει κανένα τούβλο εκεί πέρα ή εσείς επιβλέπετε ως δήμαρχος, είστε ως συντονιστής?
1: Εμείς να γνωρίζετε ότι σε έργα υποδομής δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τέτοια υλικά, αλλά δημιουργήσαμε την υποδομή, φτιάξαμε το δρόμο 2,5 εκατομμύρια
0: ευρώ. Όχι, εννοούσα σε προσωπικό επίπεδο ως δήμαρχος να
1: επίπεδο,
0: πείτε αυτό το τούβλο, ορίστε, θα το βάλω εγώ παιδιά, να το θυμόσαστε.
1: Πάντα δίπλα του και το γνωρίζουμε.
0: Μα εσείς το αναρτήσατε, έτσι το μάθαμε κι εμείς.
1: Ακριβώς, εκεί βρίσκουμε πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν οι κάτοικοι και το κρίνουν οι κάτοικοι. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι όσες φορές τους χρειάστηκα, είχαμε πλημμύρες το 20, το 21 και σε ορισμένα γειτονικά χωριά υπάρχει γυρασμένος πληθυσμός και είχαν πλημμυρίσει τα σπίτια. Όταν τους προσκάλεσα, προσέτρεξαν παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι για να βοηθήσουν όλοι μαζί. Άρα λοιπόν μέσα
0: είναι
1: από
0: αξιακό
1: προσφορά,
0: σύστημα που ζει εκεί και είναι καθοριστικό και ενοποιό στοιχείο, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά, ότι δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο ζευγάρι, είναι για όλα τα ζευγάρια και για κάθε γείτονα ο οποίος θα έχει κάποιο πρόβλημα, είναι πρόβλημα όλο το χωριό. Και πρέπει να πω ότι οι κοινωνικές μου υπηρεσίες του Δήμου, βοήθεια στο σπίτι, κατά κανόνα δεν απασχολούνται, γιατί μόνοι τους δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Στέκονται αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Να μας κάνετε κανένα σεμινάριο, κύριε Δημαρχέ, και να κάνει καμιά επίσκεψη, τίποτα σχολεία, και εμείς μεγαλύτεροι, να πάμε λίγο από αυτό το χωριό, μήπως πάρουμε κάτι από αυτή την αίσθηση αλληλεγγύης και κοινότητας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο
1: είναι,
0: κόσμο έχει ο οικισμός
1: αυτός? Έχει περίπου
0: 365
1: κατοίκους.
0: Α, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ μικρό.
1: Από 298 που είχαμε, έχουμε περίπου μία αύξηση 22%. Και αντίθετα, στους άλλους οικισμούς έχουμε παντού μία μείωση, γιατί το δημογραφικό πρόβλημα για το Δήμο Σουπλίου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθότι είχαμε μία μείωση 22% και συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, ότι τα σπίτια μπορεί να χτίζονται με τούβλα και με κεραμίδια, αλλά τις κοινωνίες και τους οικισμούς τα κρατάνε η αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός, όταν ο ένας σέβεται τον άλλον και το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα, προσυπογράφω, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους συγκροτές σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, και η Νένα Βενετσάνου γεννήθηκε όχι μια τέτοια μέρα, 15 Αυγουστό, και η Νένα Βενετσάνου γεννήθηκε όχι μια τέτοια μέρα, 15 Αυγουστό.

Καφέ Γκρέκο με την Έννα Βενετσάνο στο Earthings Radio 105,8. Με το απολύτω σχετικό βαδίζουμε μελωδικά και με αρκετές καλές ειδήσεις. Καλά, δεν κρατήσει πολύ αυτό. Άντε τώρα τον Αύγουστο που νιώθουμε λίγο πιο χαλαρά, μετά στα δύσκολα θα γυρίσουμε. Θα έχεις δίκιο, Ελένη, σε αυτό που επισημαίνεις. Θα τα δούμε αυτά μετά από τους τίτλους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της επικαιρότητας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση.

Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδίέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Συμπλοκή ατόμων σε πάρκινγκ του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν δύο άτομα οπλισμένα με καδρόνι και λάμα. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 14, 15 και 18 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Αυτό με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου είναι ένα μέρος της αλήθειας. Η πλήρης, να το πούμε έτσι, αλήθεια είναι ότι σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Γιώργος Μουζάκης. 27 Αυγούστου του 2005 έφυγε από τη ζωή. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, πνευστός, τρομπετίστας, συνθέτης με πολύ μεγάλες επιτυχίες, μια τεράστια διαδρομή ο Γιώργος Μουζάκης, που είχε επωνομαστεί μάλιστα και βασιλιάς της επιθεώρησης. Και για τους πολύ παλιούς, κύριε Τσιμέκα, όχι σε μικρό παιδί, λέω για τους πολύ παλιούς, οι εκπομπές από τον παππού στον εγγονό που είχε τέτοια μουσικά ήταν δικές του, αυτός τις έστεινε. Ο ύμνος του Παναθηναϊκού, το Μάμπο Μπραζιλέρο, και αυτό που ακούμε βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση. Α, και μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος τραγουδάει μαζί με την Τζένι Βάνου, γιατί μπερδεύει.

Αφού ολοκληρώθηκε το τραγούδι, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος για απαντήσεις. Γιατί το συγκεκριμένο το ρώτησα, ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί το βρήκα και στο διαδίκτυο, στο YouTube. Έχει αρκετά βιντεάκια με αυτή την εκτέλεση, με την Τζένι Βάνου. Και όπως γράφουν, θα το δείτε, Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής. Δεν είναι, είναι αυτή η εκτέλεση, αλλά μπορεί η φωνή να φέρνει ή να μπερδεύει πολλούς. Δεν είναι ο Γιάννης Βογιατζής, είναι ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Σε κάποια από αυτά τα βίντεο θα το βρείτε σωστά. Σε κάποια άλλα θα το βρείτε και θα νομίζετε ότι είναι μια άλλη εκτέλεση, Βάνου με το Βογιατζή. Όχι, σε όλες αυτές είναι Τζένι Βάνου με το Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Απλώς όποιος ή όποια το ανέβασε, γιατί είπαμε εκεί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, πιστότητας και αυτά, έχουν κάνει λάθος και το έχουν βάλει έτσι. Τζένι Βάνου λοιπόν και Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Πρώτη εκτέλεση, ένα πολύ ωραίο 45 είχε κυκλοφορήσει. Αφήνουμε αυτό γιατί τώρα είναι η στιγμή που θα μπείτε εσείς. Να το, και η Ελένη που αναρωτήθηκε, ο Βογιατζής δεν είναι, φέρνει. Ότι φέρνει η Ελένη μου πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο Βογιατζής, είναι ο Μπαξεβανάκης. Άμα κάποιος είναι πολύ γνωστός, πολύ, και μοιάζει και λίγο η φωνή. Λοιπόν, ο Ιωάννης έστειλε βέβαια ενημερωτικό για τους Cream. Το έχουμε υπό την υποψία μας, αγαπητέ Ιωάννη, και θα παίξουμε μετά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο Κωνσταντίνος στην Πελοπόννησο λέγεται Εξέλαση. Τους προηγούμενους αιώνες πολύ διαδεδομένοι στις κοινότητες. Φαντάζομαι, Κωνσταντίνε, η παροχή, πώς να το πω, κοινής εργασίας προς όφελος μελών της κοινότητας. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία που μας περιγράφεις ως εξέλαση. Πολύ ενδιαφέρον. Αν μας στείλεις και 2-3 πληροφορίες ακόμη, η Ελένη που απάντησε για την ανδρική φωνή και μετά έκανα εγώ τη διευκρίνηση, η Μαριάτζελα που μπήκε και μου έδωσε τηλεφωνήματά σας, Μαρία από την Κρήτη, χρόνια πολλά. Έχει ένα παράπονο γιατί βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια. Ναι, το Μικρή Πατρίδα που ξεκινήσαμε, το Καφέ Γκρέκο με την Ένα Βενετσάνου και τώρα το Διπλός Γλυκός Καημός. Έχεις δίκιο, Μαρία μου, βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια. Μη σε νοιάζει, μετά έχω Drifters, οπότε θα ακούσουμε και ένα ελληνικό, έτσι λίγο για αλλαγή. Σε πειράζω, έτσι, δεν θέλω να μου στεναχωρηθείς. Ναι, ξέρω, έχεις δίκιο, Θάνο μου, είναι γενική η παρατήρηση. Αλλά εμένα μου αρέσει έτσι με αυτή την οικειότητα που έχουμε να πειράζω, γιατί μετά με πειράζουν. Αυτό είναι το, έτσι, ένα μέρος μου που κατάγεται από τα Επτάνησα, αυτό το κογιονάρισμα, αλλά που είναι όμως με καλή διάθεση. Ξυπνάει έτσι την επικοινωνία. Ο Γιώργος από Ξάνθη συγκινήθηκε. Ποιο, με το Διπλός Γλυκός Καημός? Μαριάτζελα, με ποιο τραγούδι συγκινήθηκε? Ναι, αλλά επειδή εγώ έχω βάλει 5, βάλε μου σε μια παρενθεσούλα Διπλός Γλυκός Καημός. Να μην σε βάλαμε το τραγουδί τώρα μέσα και έχουμε κόσμο μετά και παρακαλάει να μπαίνεις να τραγουδάς. Έχουμε δει, ναι, και το Facebook. Κάτσε να πάμε και στο Viber, γιατί το αμελήσαμε, ενώ συνήθως είναι πρωτεύων. Ο Γιάννης μας έχει στείλει πολύ ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Για να δούμε ποιο από αυτά. Ναι, τους Cream, σωστά, και τον Clapton. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε, Γιάννη. 2-3 από αυτά θα τα καταφέρουμε να τα συμπεριλάβουμε στη μουσική εξέλιξη της εκπομπής. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα, συγχαρητήρια στα παιδιά που έφεραν νίκες και μετάλλια στην Ελλάδα μας. Και είναι πολλά, μερικά από αυτά όσα προλάβουμε θα πούμε μετά με τον Καϊμά, στην επόμενη ώρα όμως που έχουμε τα αθλητικά. Ο Πέτρος για ένα περιστατικό πολύ σκληρό, πολύ άγριο, που διευκρινίζει όμως ότι δεν έγινε στην Κρήτη. Εμείς θα πάμε μετά στην Κρήτη για ωραίο πράγμα, Πέτρο.
Δεν πηγαίνουμε μόνο για αγριάδες στην Κρήτη, γιατί έτσι αλλοιώνουμε και την εικόνα. Να ο Χρήστος. Βάφουμε το σπίτι με την καλύτερη παρέα. Ελπίζω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να ξεμπερδέψουμε. Ακούνε την εκπομπή και βάφουν όλοι μαζί, άρα βάζουμε κι εμείς ένα χεράκι, έτσι δεν είναι? Ο Θάνος, η Μαριάτζελα, η Μαρία και ο Ανδρέας, έστω και από το ράδιο, εμψυχώνουν το συνεργείο που βάφει το σπίτι. Άντε να το χαρείτε, αγαπητέ Χρήστο. Η Ελένη βάζεται με ένα μικρό ονοματάκι. Το δύσκολο νέο είναι η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από τους γείτονές μας. Να είναι καλά. Πόσο σκέφτονται τη φύση και τα ζώα και τα νησιά μας. Και αναφέρεται στις επιδιώξεις της Τουρκίας που δηλώνει δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί αμφισβητούν την κυριαρχία του Καστελόριζου και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και σου λέει θα κάνω κι εγώ θαλάσσιο πάρκο. Να το κάνεις στην πισίνα του σπιτιού σου, αγαπητέ κύριε Ερντογάν. Εκεί στο παλάτι που έχεις φτιάξει, φτιάξει και ένα θαλάσσιο πάρκο, όχι να έρξει τα δικά μας τα νερά. Καταλαβαίνετε και αντιπολίτευση μύδρου στην κυβέρνηση, με αυτά είναι τα ήρεμα νερά που λέμε με τους Τούρκους και αυτή συνέχεια προκαλούν. Άστε, δύσκολα πράγματα. Και ένα τελευταία, η φωνή του έφερνε λέει, αλλά αντρόφερνε, ναι, μα ήταν και άνδρας. Ήταν, α, τι λέει ο Εμμανουήλ, πόσο πήγε, τι εννοείς πήγε αγαπητέ Εμμανουήλ? Αν εννοείς ποιος πήρε το υπερκύπελο Ελλάδος, το πήρε Όφη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί βάζεις χαμογελάκι. Α, προφανώς θα είσαι Όφη. Μην ανησυχείς, θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά. Ό,τι άλλες απορίες έχεις, θα τις λύσουμε. Αλλά το γκολάκι, το offside, το αφήσαμε. Δεν ήθελα εγώ να πω τέτοια, γιατί είδες και ο πρόεδρός μας και ο προπονητής μας έκατσαν στην απονομή του Όφη, που είναι πια ο κάτοχος του Super Cup Ελλάδος, και έκατσε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, παιδιά, που στον τελικό του κυπέλου δεν είχε κάτσει. Εντυπωσιακό αυτό, ε. Φαίνεται όταν παίζει η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν χάνει, όταν χάνει, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κάθεται εκεί πέρα να συγχαρεί τον αντίπαλο. Με τον ΠΑΟΚ έχουμε κάτι θεματάκια. Δεν ξέρω, συνεχίζεται η κατάληψη εκεί που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Θα τα δούμε αυτά, είπαμε, μετά τα αθλητικά. Σε λίγο πάρτε βαθιές ανάσες, πάνε να σκαρφαλώσουμε, παιδιά, να φτάσουμε στην κορφή της Ευρώπης.

σαν μια τέτοια μέρα του 1933 γεννήθηκε ένας πιτσιρικάς, ο Μπιλ Πίνκνεϊ, ο οποίος μεγάλωσε όμως μετά εκεί στη Νότια Καρολίνα, μπήκε στο συγκρότημα The Drifters και έγινε πάρα πολύ γνωστός μαζί τους, και νομίζω σε αυτό είναι και πρωταγωνιστική η δική του φωνή στο There Goes My Baby.

0: σκαρφάλωμα είναι αυτό. Εμείς τώρα πιτσιρικάδες να ανέβουμε κάνα αυτό βουναλάκι. Η αλήθεια είναι ότι αδικεί τελείως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε, αλλά το είπα με καλή διάθεση, γιατί το να ανέβεις ας πούμε στην ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης δεν είναι απλό πράγμα, μπορεί να χρειαστούν και παραπάνω από μία προσπάθειες. Και επειδή είναι ένας πολύ κοινότυπος όρος αυτός, η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης, να ας πούμε ο Απόστολος Χρήστου στο Ήπτιο, όντως στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά είναι μεταφορική η χρήση. Είναι όμως και κάποιες φορές που η ελληνική αποστολή μπορεί να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης στα αλήθεια. Για να μας περιγράψει και το μέγεθος της προσπάθειας και την επιτυχία, να τον συγχαρούμε και να τον ευχαριστήσουμε. Είναι κοντά μας, τηλεφωνικός όμως, νομίζω κάπου ψηλά θα τον έχουμε πετύχει, θα ρωτήσω τώρα, ο κύριος Χρήστος Τασούλας, που είναι οδηγός βουνού. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, είναι ίσως κάτι παραπάνω από ορειβάτης. Θα μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Τασούλα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Σωστά τα λέτε, βρισκόμαστε όντως, βρίσκομαι και πάλι στα βουνά και στα Τζουμέρκα.
0: Α, Τζουμέρκα.
1: Στα Γιάννενα, ναι.
0: Τι ύψος, πού είστε τώρα.
1: Να κάνω, συνοδός βουνού, έτσι για το τυπικό.
0: Α, συνοδός, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι.
0: Όχι, είναι και σε δημοσίευμα. Λανθασμένο.
1: Είναι στο βίντεο, ναι, δυστυχώς υπάρχει ένα βίντεο που αναφέρει το Σύνοδος Βουνού, το δημοσίευμα αναφέρει ο οδηγός βουνού.
0: Την πατήσαμε και εμείς.
1: Δεν πειράζει, όχι, κανένα πρόβλημα, εννοείται. Ναι. Απλά να λέμε και
0: να
1: τα
0: λέμε
1: τυπικά.
0: Τα πράγματα όπως είναι. Συνοδός λοιπόν βουνού. Άρα αν κάποιος θέλει να κάνει μια τέτοια δύσκολη προσπάθεια, εσείς είστε ο άνθρωπος που, πώς να το πω τώρα, συνοδεύει, συμπαρίσταται,
1: ναι,
0: καθοδηγεί.
1: Τι... Κάπως έτσι. Εμείς ουσιαστικά διοργανώνουμε εκδρομές που έχουν να κάνουν με εναλλακτικό τουρισμό, έτσι όπως αναφέρεται κοινώς. Και συγκεκριμένα κυρίως πέρα από όλες τις υπόλοιπες κάνουμε κάποια βουνά, μεταξύ αυτών φυσικά σε όλη την Ελλάδα και κάποιες αποστολές σε όλο τον κόσμο, από την Παταγωνία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και από τη Σκανδιναβία, ας πούμε, μέχρι το τέλος της Αφρικής.
0: Εδώ κοντά, δεν πάτε μακριά δηλαδή.
1: Ναι, κοντά, εδώ γύρω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Όλα κοντά είναι, ξέρετε, είναι όλα κοντά. Με ένα αεροπλάνο πλέον είναι
0: σωστό.
1: Όλα κοντά. Κόσμος, το θέμα είναι να το πάρουμε απόφαση.
0: Ο κόσμος ο μικρός ομέγας που είπε και δεν το πετυχαία ο ποιητής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη φορά, για πείτε μας, η υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης ποια είναι πρώτα απ' όλα?
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης είναι αυτή που και εμείς κάναμε, είναι το Ελμπρούς, είναι στη Ρωσία, μια κορυφή στη Ρωσία στον Κάφκασο. Είναι ουσιαστικά στα σύνορα Ρωσίας με Γεωργία, ανήκει όμως στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Και το υψόμετρό της είναι 5.642 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρεται ως η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, την οποία είχαμε την τύχη πριν λίγες μέρες να βρεθούμε στην κορυφή της. Και μάλιστα να πετύχουμε την μεγαλύτερη ελληνική ανάβαση όσον αφορά τις συμμετοχές που έχει γίνει. Βέβαια, φυσικά έχουν ανεβεί πολλοί Έλληνες, αρκετοί Έλληνες. Και πριν από εμάς, φέτος το καλοκαίρι, υπήρχαν και άλλες αναβάσεις και εμείς είχαμε μια ακόμη ομάδα εκεί τον Ιούνιο. Αλλά αυτή τη φορά ήταν και η μεγαλύτερη.
0: Όταν λέμε η μεγαλύτερη συμμετοχή, τι εννοείται?
1: Σημαίνει ότι ήμασταν 18 άτομα, ήμασταν τυχεροί και βρεθήκαμε 18 άτομα στην κορυφή του βουνού. Από τα 22 άτομα που ήταν η αποστολή μας, δυστυχώς 4 άτομα δεν τα κατάφεραν. Αλλά φυσικά αυτό που λέμε, η κορυφή είναι το κερασάκι σε ένα ταξίδι ολόκληρο για να πετύχεις και να προσπαθήσεις κάτι τέτοιο. Οπότε καταφέραμε 18 άνθρωποι να βρεθούμε εκεί. Είχαμε συμμετοχές και από την Κύπρο συγκεκριμένα, φυσικά από την Ελλάδα, και βρεθήκαμε στην κορυφή του βουνού, το οποίο βουνό αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα βουνό δύσκολο, με την έννοια κυρίως των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο συγκεκριμένο βουνό. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι του ανέμου, που ειδικά φέτος αναφέρανε και οι οδηγοί βουνού, οι τοπικοί οδηγοί βουνού, οι συνεργάτες μας, ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές τα τελευταία 10 χρόνια από άποψη καιρικών συνθήκων, με παρατεταμένες κακοκαιρίες, πολύ μικρά παράθυρα, όπως λέμε εμείς, καιρού,
0: ναι,
1: για να προσπαθήσει κάποιος να κάνει
0: για
1: την
0: να καλύψεις μια διαδρομή πριν αρχίσει και φυσάει, γιατί εκεί σε παίρνει στην κυριολεξία, δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, σε παίρνει στην κυριολεξία. Ναι. Εμείς είχαμε και την εμπειρία αυτή πέρυσι κιόλας που προσπαθήσαμε ξανά να βρεθούμε στην κορυφή του βουνού.
0: Ναι.
1: Αλλά 200 μέτρα πριν την κορυφή πέρυσι, με 37 Έλληνες πέρυσι, πάλι θα ήταν η μεγαλύτερη ελληνική, ναι, ανάβαση. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε και επιστρέψαμε 200 μέτρα
0: πριν φτάσετε.
1: Πριν την κορυφή, ναι, ναι, έκλεισε το βουνό για λόγους ασφαλείας, και φυσικά η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Είχε 60 περίπου χιλιόμετρα αέρα, με ένα white out, δηλαδή όλα λευκά, από το χιόνι κάτω και τον ουρανό. Δεν έβλεπες τίποτα, ομίχλη πολύ. Οπότε για λόγους ασφαλείας επιστρέψαμε, δυστυχώς, και είχαμε αφήσει μια έτσι εκκρεμότητα.
0: Ναι,
1: να
0: είναι αυτό που λέμε, έφτασε στη βρύση και δεν ήπιανε,
1: δηλαδή, νερό.
0: Όταν μου λέτε 200 μέτρα, είχατε άμεση, ναι, ναι, οπτική επαφή με την κορυφή.
1: Κοιτάξτε, τα 200 μέτρα βέβαια
0: εκεί
1: στο βουνό.
0: Εκεί δεν είναι τα 200, εκεί, ναι, που θα βγω εγώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
1: Ακριβώς, τα 200 μέτρα μπορεί να θέλουν και 3 ώρες περίπου, 4 να τα ανεβείς.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, 200 υψομετρικά μέτρα είχαμε,
0: ναι,
1: φτάσει,
0: σωστά,
1: δηλαδή στα 5.400 μέτρα περίπου. Αλλά ναι, φυσικά η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Είχαμε αφήσει αυτό σε κρεμότητα και φέτος τα καταφέραμε, το γραφείο μας, η Ελλάς Nature, τα κατάφερε 2 φορές το καλοκαίρι. Ανέβηκε 2 φορές, δηλαδή ανέβηκαν ομάδες μας στην κορυφή. Και τον Ιούλιο, τώρα τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, βασικά 2 Αυγούστου, είχαμε την επιτυχία και τη χαρά αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δύσκολη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό,
1: ναι,
0: ένας άνθρωπος σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτσι και τα λοιπά, με τη δική σας βοήθεια, μπορεί να το κάνει ή χρειάζεται να έχει και μια εμπειρία?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί αυτό είναι περπάτημα, δεν είναι αναρρίχηση. Δεν είναι.
1: Σωστά, δεν είναι αναρρίχηση. Βέβαια, χρειάζεται η γνώση, που, την οποία γνώση παίρνουμε και εκεί επί τόπου. Χρειάζεται γνώση, μια βασική γνώση όσον αφορά κάποιες τεχνικές στα σκηνιά κτλ. Γιατί χρησιμοποιούμε σταθερά σκηνιά την ημέρα της κορυφής, καθώς η κλίση είναι λίγο απαιτητική.
0: Και είναι συνδεδεμένη όλη η ομάδα με σκηνιά όταν περπατάει.
1: Ναι, ναι, σε κάποια σημεία του βουνού, πριν την κορυφή, να είμαστε όλοι πάνω σε ένα σκηνή, σταθερό σκηνή, για λόγους ασφαλείας, γιατί καθώς έχει και πάγο, πρέπει, το χιόνι είναι παγωμένο το τοπίο, το βουνό. Χρησιμοποιούμε φυσικά τον τεχνικό εξοπλισμό, τα κραμπών, τα καρφιά δηλαδή που φοράμε στις μπότες, γιατί χρειάζεται και ειδικές μπότες, δεν είναι απλό μποτάκι. Είναι μπότες ανάβασης σε κορυφές από 5 μέχρι 6.000 μέτρα, που σε κρατάνε ζεστό γιατί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές και για πολλές ώρες. Αντίστοιχα χρησιμοποιούμε το πιολέ, το χαρακτηριστικό, την αξίνα, να το πω έτσι, που μας βοηθάει,
0: ναι,
1: στην περίπτωση που πέσουμε να κρατηθούμε στον πάγο. Οπότε έχει μια τεχνική διαδικασία και τεχνική, χρειάζεται μια τεχνική γνώση. Φυσικά όμως αυτή τη γνώση την παίρνουμε, την μεταδίδουμε, να το πω έτσι, επί τόπου, και φυσικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε διάφορες εκδρομές που κάνουμε και εντός Ελλάδος, που έχουν αυτή την έννοια της προετοιμασίας.
0: Της εξάσκησης και προετοιμασίας πνευματικής και σωματικής.
1: Σωστά,
0: γιατί εκεί πάνω,
1: σωστά,
0: δεν αρκεί η σωματική, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ψυχολογική κυρίως. Ανεβαίνεις με την ψυχή, να
0: εκεί
1: το πω.
0: Κάνει
1: έτσι
0: δροσιά, τι θερμοκρασία.
1: Είχε λίγο δροσούλα, η αλήθεια είναι. Δεν νιώσαμε καύσωνα εμείς. Εμείς ανεβαίναμε το βράδυ που ανεβαίναμε, η θερμοκρασία ήταν η αίσθηση περίπου στους -15, -17. Καλή θερμοκρασία για εκεί, γιατί τις προηγούμενες ημέρες σκεφτείτε ότι ήταν περίπου -25. Και πάμε μάλιστα με 60-70 χιλιόμετρα αέρα. Και αυτό που αναφέραμε είναι ότι δυστυχώς και 4 μέρες πριν ανεβούμε εμείς, μια άλλη ομάδα ορειβατών από άλλες χώρες, 7 άτομα συγκεκριμένα, έχασαν τη ζωή τους.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Γιατί είχε αυτό που σας λέω, είχε 60 χιλιόμετρα με 70 αέρα και -25 θερμοκρασία. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο.
0: Άρα το επίτευγμα αυτό είναι, πώς να το πω, είναι σπουδαιότερο, γιατί δεν είναι απλώς άντεξα, περπάτησα, ανέβηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντιμετωπίζεις κινδύνους πολύ ψηλού επίπεδου, και έτσι τώρα φαίνεται και αυτό το 200 μέτρα πριν την κορυφή δεν φτάσαμε.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν 5 σχολιαστές, σχολιάστριες.
1: Ναι.
0: Θα πούνε, έλα ρε, κάνατε ένα έτσι, να πούμε, ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δικαιωθήκαμε, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, δικαιωθήκαμε φέτος, κακώς, δυστυχώς που συνέβη αυτό, εννοείται, αλλά δικαιωθήκαμε καθώς αρκετοί συμμετέχοντες και από πέρσι, που φυσικά κατάλαβαν ότι.
0: Μπορείς να το πληρώσεις και με τη ζωή σου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το είδανε και δυστυχώς, ξαναλέω, στην πράξη, ότι τα 200 μέτρα πέρσι που δεν συνεχίσαμε ήταν σημαντικά.
0: Εντάξει, αλλά μας λέτε ότι θέλει και 3 ώρες για 200 μέτρα.
1: Ναι,
0: είναι μια άλλη αντίληψη του χώρου, του χρόνου, της προσπάθειας.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί ξέρετε, ο καθημερινός άνθρωπος όπως εμείς, το αστικού περιβάλλοντος, έχει να μάθει από τέτοιες εμπειρίες, έχει να μάθει σε πνευματικό ενώ επίπεδο και να μάθει ότι κάποια πράγματα αξιολογούνται με ένα διαφορετικό μέτρο.
1: Σωστά.
0: Από μένα τώρα που μπορώ στο πληκτρολόγιο, κύριε Τασούλα, να σας πω διάφορα τρομακτικά
1: Σωστά.
0: πράγματα ή στο μικρόφωνο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, σε αυτές τις αποστολές, οι οποίες ας πούμε αυτή διήρκησε περίπου 8-9 μέρες, έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία όλες τις ημέρες που είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε διάφορες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της αποστολής, γιατί σας λέω δεν είναι μόνο η κορυφή βέβαια, είναι όλο το ταξίδι.
0: Όχι, είναι μια εμπειρία ζωής σε σχέση με τη φύση και την ανθρώπινη συνεργασία και αλληλεγγύη.
1: Την υπομονή, θα πω εγώ, την επιμονή για κάτι, το να περιμένεις κάτι, το να υπομένεις, γιατί οι συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε δεν είναι απλές και εύκολες. Ακόμη και από το απλό, το που θα κοιμηθώ και το που θα πάω τουαλέτα, να το πω έτσι. Εμείς μέναμε 4-5 μέρες στα 4.000 μέτρα με τα απολύτως βασικά και απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά και με συνθήκες κρύου κτλ. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν προσιλωμένοι στο στόχο τους. Και αυτό θέλει πραγματική υπομονή και επιμονή όταν σκέφτεσαι πως πίσω θα μπορούσες να είσαι καλή ώρα στην Ελλάδα, σε μια ωραία παραλία ή με την οικογένειά σου. Παρ' όλα αυτά, έχεις αφήσει όλα αυτά πίσω για να πας να πετύχεις ένα τέτοιο στόχο, τον οποίο προετοιμάζεις πολλούς μήνες πριν. Είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όταν βλέπεις την κορυφή και έρχεται και φτάνεις και όλοι είναι καλά, είναι αυτό που λέμε ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί, κύριε Τασούλα, και σε όλα τα μέλη της αποστολής που εσείς ξέρετε.
1: Γιατί πέρα από μένα, αξίζει να αναφέρουμε ότι φυσικά πέρα από μένα υπήρχαν ακόμη δύο Έλληνες συντονιστές, ο Γιάννης Αθανασίου, ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, και φυσικά έξι ακόμη οδηγοί βουνού, ντόπιοι Ρώσοι οδηγοί βουνού, με τους οποίους καταφέραμε όλο αυτό που καταφέραμε. Γιατί διαφορετικά, χωρίς ομάδα και δυνατή ομάδα, εννοείται δεν γίνεται.
0: Το κρατάμε αυτό για την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τασούλα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Τασούλας, συνοδός βουνού, να τα λέμε και σωστά.
1: Έτσι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Να ψιθυρίσω στο αυτί σου, φαντάζομαι λόγια τρυφερά, λόγια αγάπης. Ήταν 17 Αυγούστου του 1973 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι των Stones. Πάμε και εμείς να κυκλοφορήσουμε λίγο στους διαδρόμους και μετά το δελτίο θα έρθουμε για άλλη μια ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής με τις πρώτες ενδείξεις στα σελήνια να συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει σύνθετη. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα διενεργήσει έγκαιρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισλαμική Δημοκρατία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα νυχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και την Σομαλία. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.
12: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

πως. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, ωραίο μέρος δεύτερον. Τα ραντεβού μας αυτή τη βδομάδα έχουν 2 ώρη διάρκεια. Σαν χθες το 2005 έφυγε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Βίκη Μουσική.

ένας εξαιρετικός σπανός που μελοποίησε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που όπως μου εξομολογήθηκε κάποια φορά που είχαμε συναντηθεί εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία με σχετική αμηχανία, καθώς πήγε τώρα ένας απίθανος, εγώ δηλαδή, να το ρωτήσει ποιο τραγούδι του του αρέσει πιο πολύ από όλα και τα σχετικά, λέω ποιο είναι το αγαπημένο σας, αν μου επιτρέπετε, μου λέει η Μαρκίζα, δεν είναι? Το έχει πει εξαιρετικά η Βίκη Μοσχολιού, που έφυγε μια μέρα σαν χθες, όπως είπαμε, το 2005. Σήμερα όμως είμαστε εδώ με δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό, με Θάνο Τσιμέκα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαριάτζελα Μεταλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο, με Μαρία Σφυρόερα στη Δημοσιογραφική Διεύθυνση, με Ανδρέα Παπασταματίου Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Σήμερα που ο μήνας έχει 17 και ο μήνας είναι ο αυτοκράτορας του καλοκαιριού, αλλά και όπως κάποτε τον λέγαν παλιά, δεν θυμάμαι την ακριβή έκφραση, το προήμιο του χειμώνα. Δηλαδή όταν τελειώνει ο Αύγουστος, παρότι μεσολαβούν οι φθινοπορεινοί μήνες, το μυαλό των ανθρώπων πάει κατευθείαν στο χειμώνα που θα έρθει. Το κάνει αυτό το ανθρώπινο μυαλό, μερικές φορές τρέχει πολύ γρήγορα, κοιτάει το παρακάτω και χάνει. Δηλαδή προχωράς. Μάλλον παλιά προχωρούσες και επειδή κοίταγες εκεί που ήθελες να φτάσεις, έχανες όλο το γύρω-γύρω. Τώρα δεν κοιτάς μακριά, κοιτάς την οθόνη του κινητού σου, έτσι κι αλλιώς δηλαδή κάνεις το γύρω-γύρω, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 17 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, γιορτάζουν ο Θύρσος και ο Μύρον. Και επειδή με ρωτάει ο Θεοδωρός ένα μήνυμά του, θα σας πω σε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Το είπαμε στην πρώτη ώρα, θα το πούμε και στο ξεκίνημα αυτής της ώρας. Ήταν 17 Αυγούστου του 1944, είχαμε τον μπλόκο που έκαναν οι Γερμανοί και οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες τους δηλαδή, οι δικοί μας, ο Θεός να τους κάνει. Στην Κοκκινιά εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες εχμάλωτοι. Επειδή στα προηγούμενα μας θέματα, στην προηγούμενη ώρα, βλέπαμε την ομορφιά του ανθρώπου, τη συλλογική δράση, την αλληλοϊποστήριξη, μην ξεχνιόμαστε, δεν είμαστε μόνο άγγελοι, είμαστε και, δεν λέω έως φόροι, γιατί εκεί το όνομα έχει κάτι καλό, είναι αυτός που έφερνε το φως, άλλο που επαναστάτησε και εξέπεσε, τέλος πάντων άσπρο και μαύρο, το χειρότερο, το πιο άγριο και το πιο γλυκό, το πιο ήρεμο τα έχει ο άνθρωπος, τι θα αναδειχθεί κάθε φορά εξαρτάται και από τις συνθήκες. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως κάνατε και την προηγούμενη ώρα, και πολύ σας ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες είναι το κλειδί σας για να ανοίξετε την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνετε κενό, Radio, και εκεί στην πλατφόρμα του Viber και στην εφαρμογή είμαστε εμείς για να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και σελίδα στο Facebook, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, βρίσκεται τη σελίδα μας στο Facebook. Ήθελα να το πω και από την προηγούμενη ώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες είδα κάποια περιστατικά και όλο έλεγα να σας το πω. Όσο η πόλη παραμένει σχετικώς άδεια, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή βλέπεις και τι όμορφη πόλη είναι η Αθήνα, τι μικρές και τι γρήγορες και τι όμορφες είναι οι διαδρομές. Όμως μην ξεχνιόσαστε, οι άδειοι δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, γιατί μας δίνουν έτσι μια διάθεση να πατήσουμε και τον γκάζι της μοτοσυκλέτας, του αυτοκινήτου κτλ. Και λησμονούμε ότι υπάρχει μια αντίληψη θερινής δραστόνης και στους άλλους που κυκλοφορούμε μαζί, αλλά και στους πεζούς, και μπορεί να γίνει το χειρότερο. Στατιστικά έχει βρεθεί ότι τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό και σε περιόδους τέτοιες όπου οι δρόμοι είναι άδειοι και σε καλούν έτσι να καταβροχθήσεις
7 χιλιόμετρα μπροστά, αλλά το ζήτημα είναι να μην καταβροχθείς τη ζωή άλλου ανθρώπου ή τη δική σου. Λίγη προσοχή παραπάνω, λίγος αυτοπεριορισμός και όλα μια χαρά. Λοιπόν, για το πόσο πάντα κιτρινόμαυρα στον Κωνσταντέλια θα τα πούμε μετά τους τίτλους στα αθλητικά και τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Για τις ευρωπαϊκές μάχες που έρχονται, τις ποδοσφαιρικές, για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητριών και αθλητών μας στο πανευρωπαϊκό. Αυτός ο Χρήστου, δηλαδή τι δελφίνι είναι αυτός, ρε παιδί μου? Όταν λέμε δελφίνι, δελφίνι στην κυριολεξία. Και σε όχι πολλή ώρα θα πεταχτούμε μέχρι την Κρήτη για να δούμε και αυτή την Κρήτη την υπέροχη, αυτή την αλλιώτικη, αυτή την... Ας μην βάλω πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς, γιατί ξέρετε, γίνεται ένα στραβό τέτοιο εκεί. Ωα, κοίτα η κριτική. Κοίτα, γίνεται ένας καυγάς αμέσως. Πρώτο θέμα. Γίνεται μια συμπλοκή. Πρώτο θέμα. Έλα όμως που δεν είναι αυτό η Κρήτη, τουλάχιστον η Κρήτη που αγαπάμε και η Κρήτη που έχει να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Σε λίγο θα πάμε και εκεί. Α, και γιατί μετά θα στριμωχτούμε και δεν θα το προλαβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Γιάννης, να σας ενημερώσω κι εγώ ότι σαν σήμερα πια, τα χθες και τα προχθές τα καλύψαμε μουσικά στην προηγούμενη ώρα, για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες, το 1968 βρέθηκαν οι Cream. Το άλμπουμ ήταν Wheels of Fire και το άσπρο δωμάτιο ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες και παραμένει White Room. Γεια σου Κώστα. Να, ο Κώστας από την Κρήτη που μας στέλνει τα πιο περιπαικτικά και πιο έτσι αμφιλεγόμενα μηνύματα. Καμιά φορά στέλνει και καμιά ωραία μαντινάδα, γιατί το έχει. Σήμερα το έχει με τα ποδήλατα. Ο Φραντς, γιατί λέγαμε και για τα αθλητικά, τις επιδόσεις. Ο αθλητισμός ως επίδοση που αποβλέπει στην ανάπτυξη των δυνάμεων και την τελειοποίηση του ανθρώπινου σώματος και νου, έρχεται να συμπληρώσει τη ζωή που δεν πρέπει να είναι αγώνας για την κορυφή, αλλά για τη συλλογικότητα. Εξαίρετο, Φραντς. Ο Αλέξανδρος έχει απορία για το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα, το Άντζι των Stones, και λέει η Άντζι των Stones ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Κοίτα, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή στην αυτοβιογραφία του Νομίου Τζάγκερ, στην αυτοβιογραφία του ο Μικ Τζάγκερ, είπε ότι ήμουν σε μια κλητική αποτοξίνωση, σκέφτηκα τη μελωδία, του στίχους, και όταν ήταν να φτιάξουμε τον τίτλο, μου ήρθε στο μυαλό η κόρη μου η Άντζελα και το όνομα Άντζι. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν η Άντζι Ντίκινσον. Αν θυμόσαστε μια αστυνομική να σε παλιές τηλεοπτικές σειρές, μια πολύ όμορφη ξανθιά που είχε παρεδώσει με αυτούς τους καλλιτέχνες. Άλλοι λένε ότι ήταν η σύντροφος του Keith Richards, η Ανίτα Πάλεμπερκ, που όλοι την γλυκοκοιτάγανε από το συγκρότημα. Άλλοι λέγανε ότι η Άντζι Μπάουι, η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπάουι, μπορεί να ήταν η πηγή έμπνευσης, αλλά δεν μπορούσαν να το πούνε για θα παρεξηγιόντουσαν. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Το τραγούδι ήταν υπέροχο έτσι κι αλλιώς. Και όταν ένα τέτοιο πρόσωπο γίνεται πραγματικό μέσα από το τραγούδι,

0: Λοιπόν, και τώρα πώς μπορεί ένα θέμα που έχει λάβει έκταση και μου αρέσει πολύ αυτό, πολύ μεγάλη, πώς μπορεί όμως να πέσει στη δική σου αντίληψη. Χθες ο γιατρός μου, ο αγαπημένος μου γιατρός, να είναι καλά για να είμαι εγώ καλούτσικα, μου στείλε ένα μήνυμα κάπως αργά. Αυτό λέω, όχ, τι γίνεται εδώ. Έχω ξεχάσει τίποτα, εξετάσει, κάτι έχω αμελήσει. Το ανοίγω, ήταν ένα βιντεάκι. Λέω, τι είναι αυτό. Το είδα, όπως με ενημέρωσε ο ίδιος μετά, είναι κάτι που έγινε σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην Κρήτη, στις Μαργαρίτες, και είδα ότι σήμερα το είχαν και πάρα πολλά sites. Επειδή ακούμε τον Cream τώρα, το White Room. Όταν σου πούνε για έναν άνθρωπο 90 χρόνων, που τέλος πάντων είναι κάπου σε ένα χωριό και αυτά, μπορεί να σκεφτείς έναν ηλικιωμένο ή μια ηλικιωμένη εν προκειμένου σε ένα άσπρο δωμάτιο να κάθεται εκεί και να λέει τώρα τι νόημα έχει η ζωή και τα λοιπά. Έλα όμως που στην Κρήτη τα πράγματα, γι' αυτό σας έλεγα, αυτή την Κρήτη να μην την ξεχνάμε, γίνονται διαφορετικά. Και για να μην σας πω πώς έγιναν διαφορετικά, θα ζητήσω διευκρινήσεις από έναν καλλιτέχνη που και την έννοια του πανηγυριού και του κριτικού γλεντιού τα ξέρει πολύ καλύτερα, όχι μόνο από μένα, από τους περισσότερους, ο κύριος Πέτρος Μαρούλης, που είναι λυράρης και τραγουδιστής και είναι πολύ αγαπητός στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στα ζωντανά δρόμενα. Θα μας δώσει αυτή την ιστορία. Νομίζω ο ίδιος έκανε και την πρώτη ανάρτηση. Να τον καλωσορίσω πρώτα, κύριε Μαρούλη. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια σας, Ανδρέα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά εσείς.
0: Καλά λέμε κι εμείς. Και όταν βλέπουμε ωραία πράγματα, ξέρετε, θέλουμε να τα μοιραζόμαστε. Γιατί μένουμε μόνο στα στραβά. Και λέει ο άλλος, α, Κρήτη, λέει, συμπλοκή, όπλα. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν είναι ένα πράγμα, ένα μέρος.
1: Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές αυτό που τραβάει είναι το αρνητικό, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Μακάρι να
0: μπορούμε. Όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλα, έτσι.
1: Να δείχνουμε τα θετικά. Τα θετικά είναι πολύ περισσότερα και στην περιοχή μας, στον Λιμποτάμου, είναι πολύ περισσότερα. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιους λόγους ασχολούνται συνήθως με τα αρνητικά.
0: Αυτός είναι, τώρα που θα πούμε, είναι ο άλλος Μυλοπόταμος. Πάμα δεν έχεις πάει, δεν το ξέρεις. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Βέβαια. Είχατε ένα πανηγύρι πότε?
1: 15 Αυγούστου.
0: Παίζατε εσείς εκεί?
1: Ναι, εγώ έπαιζα.
0: Α, οπότε είναι εγώ, όχι μόνο.
1: Η συγκεκριμένη κυρία, η Καρίνα, που είναι, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία, είναι Γερμανίδα.
0: Την ξέρω, αλλά θα μας την πείτε εσείς, γιατί έχει άλλη αξία.
1: Λοιπόν, η κυρία Καρίνα είναι μια Γερμανίδα, η οποία ζει στην Κρήτη μόνιμα από τα δεκαετία του 80.
0: Είναι από τους ανθρώπους που πάνε στην Κρήτη, την ερωτεύονται και δεν θέλουν να ζήσουν πουθενά αλλού.
1: Βέβαια. Έχει κάνει ένα μνημείο στο οροπέδιο της Νίδας, το οποίο λέγεται ο Αντάρτης με πέτρες. Είναι γλύτρια εξωτερικού χώρου.
0: Είναι εικαστικός, ναι, το ξέρω αυτό. Είναι μια διακεκριμένη καλλιτέχνηδα.
1: Ναι, έχει κάνει τον Αντάρτη λοιπόν στο οροπέδιο της Νίδας.
0: Ο Αντάρτης, έχει και τραγούδι δικό σας, αν δεν κάνω λάθος, με αυτό το τίτλο.
1: Έτσι ήρθαμε και κοντά εμείς οι δυο.
0: Όταν
1: εγκαταστάθηκε εδώ, ναι. Και φτιάχνει τον Αντάρτη στην Ήδα με πέτρες, που συμβολίζει την ειρήνη μεταξύ των λαών και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό κράτος, από το Υπουργείο Τουρισμού, όλο αυτό το έργο.
0: Σε ένα είδος συγγνώμης,
1: Ναι, είναι ένα είδος συγγνώμης όσον από τους συμπατριώτες της για τους κριτικούς, για αυτά που συμβήκαν στο τρόπο πόλεμο.
0: Λοιπόν, είχατε το γλέντι λοιπόν 15 Αύγουστο, παίζατε εκεί πέρα και η κυρία είναι 90. Φαντάζομαι να είναι ξαπλωμένη, δεν μπορεί να τριγυρνάει, ας το
1: πω. Δεν μπορούσα να πατήσω, όχι, ήταν επιθυμία της να έρθει σε πανηγύρι. Σας είπα ότι εμείς είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί έχω κάνει και εγώ το τραγούδι Αντάρτης, οπότε μέναμε. Ακούει, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, αρέσει η μουσική μου. Λοιπόν, εξέβαλα στην επιθυμία να έρθει στο πανηγύρι το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, τη κάνω το χατήρι η φίλη τη, γιατί είναι πολύ αγαπητή εδώ στην περιοχή. Είναι και ένα πολύ χαρούμενο άτομο και φάνηκε από το βίντεο, έτσι.
0: Ναι, ήταν σε μια ξαπλώστρα λοιπόν και άκουγε κι αυτή, αλλά μακριά από τη σκηνή.
1: Ναι. Ναι, μετά όμως είπε ότι ήπιε και ένα ποτήρι κρασί από την κρασί.
0: Θέλω να πάω κοντά. Και τη σήκωσαν στα χέρια.
1: Ναι, τη σήκωσαν στα χέρια.
0: Μαζί με την ξαπλώστρα όμως.
1: Μαζί με την ξαπλώστρα, βέβαια. Και έγινε χαμός. Συγκινηθήκαμε όλοι και ήταν ένα στιγμό.
0: Ήρθε εκεί μπροστά, βλέπω στο βίντεο χτυπούσε παλαμάκια.
1: Βέβαια, έπαιζε παλαμάκια, ναι. Κοίταξε, αυτό το βίντεο, Ανδρέα μου, είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Δηλαδή, βλέποντας το πιο ψύχραμα, βλέπεις την περιφρόνηση του θανάτου σε έναν άνθρωπο που είναι μεγάλη ηλικία, πόσο χαρούμενο είναι.
0: Εσείς είστε και νέος. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εκπαιδευόμαστε τώρα. Καταλαβαίνετε.
1: Είδες ότι σημασία παίζει πόσο αισθάνεται κανείς, όχι πόσο είναι.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, η κυρία Καρίνα ήταν η πιο αισιόδοξη από πολύ μικρού σε ηλικία που τα βλέπω.
0: Και ξεσήκωσε όλο το γλέντι. Την πήραν με την ξαπλώστρα, τη σήκωσαν στα χέρια στην κυριολεξία. Ήρθε εκεί μπροστά και έδειξε και αυτή την αίσθηση η κοινότητα ότι όταν μεγαλώσει κάποιος δεν τον έχουμε στην άκρη παραπεταμένο. Είμαστε μια διαδρομή όλοι μαζί, καθένας και καθεμία είμαστε ένας κρίκος. Και πρέπει να σας ομολογήσω, αγαπητέ κύριε Μαρούλη, ότι ο γιατρός μου που μου στείλε το βιντεάκι και με ενημέρωσε είναι ο γαμπρός της Βαγγελιός από τις Μαργαρίτες. Δηλαδή είναι νομίζω ότι γνωρίζεστε κιόλας.
1: Τα γνωριζόμαστε, αλλά ποιες Βαγγελιός θα ξέρεις να μου πεις.
0: Τόσο πολύ δεν μου ξέρει τα προσωπικά μου. Είναι γείτονας λέει και φίλος. Δημήτρης, δεν θέλω τώρα να μην το...
1: Εντάξει, κατάλαβα. Να είναι καλά, Δημήτρης, να είναι καλά.
0: Έτσι έφτασε σε μένα η πληροφορία πριν βγει στα sites, πριν γίνει η ανάρτησή σας, έτσι, viral, όπως έχουμε συνηθίσει να το... Ένα η πληροφορία πριν βγει στα sites, πριν γίνει η ανάρτησή σας, έτσι, viral, όπως έχουμε συνηθίσει να το...

Και το παράπονο του Μπάμπη λέει: ρε Αντρέα, για το γίγαντα Στέφανο Μάνο κουβέντα αναφέρεσαι τόσους και τόσους για αυτό το σπουδαίο Έλληνα τίποτα. Ήταν οι προηγούμενες μέρες, ξέρετε, μερικές φορές πρέπει να διαλέξεις πάρα πολλά πράγματα και θέματα, αλλά για να μην νιώσεις, αγαπητέ Μπάμπη, ότι έτσι αυτό το αφήσαμε. Ναι, 15 Αύγουστο έφυγε, 15 Αύγουστο. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή φυσιογνωμία Στέφανος Μάνος, και εντός της Νέας Δημοκρατίας έδινε το δικό του προσωπικό στίγμα. Έχει περάσει από τις κορυφαίες θέσεις. Ήταν αυτό που λέμε ο συνεπής φιλελεύθερος. Αυτό τον έκανε πολλές φορές να συγκρούεται, να φεύγει εκτός. Οι φιλελεύθεροι που είχε ιδρύσει νομίζω είχαν σήμα τον Ταύρο, αν δεν κάνω λάθος. Μετά έκανε και τη δράση σε μια άλλη πορεία της καριέρας του. Ήτανε για μισό αιώνα στην πρώτη γραμμή της ελληνικής πολιτικής, είτε ως βουλευτής και υπουργός Νέας Δημοκρατίας, είτε ως εκδιωχθής ή αποχωρήσας ο ίδιος. Τίτλοι ειδήσεων και τα υπόλοιπα μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Συνεργεία της ΔΕΔΙ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Στις 302 έχουν φτάσει συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και στις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Συμπλοκή ατόμων σε πάρκινγκ του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν 2 άτομα οπλισμένα με καδρόνι και λάμα. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. 50 διασώθηκαν, 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

Είναι καλή ώρα ή καλή μέρα σαν σήμερα 17 Αυγούστου του 1974 ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ το 461 Ocean Boulevard πάει στην πρώτη θέση του πίνακα με τις μεγαλύτερες 200 επιτυχίες. Είχε δικά του, είχε και διασκευές, το I Shot the Sheriff, το Marley ήταν από τα μεγάλα σουξέ. Πυροβόλησα λέει το Σερίφι, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό, όλα και όλα.

0: πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, να κολυμπήσουμε και άλλα τέτοια, ο Κώστας που μου στείλε τη μαντινάδα που έλεγα, και ο φίλος, ο Πέτρος λέει, που έχω εδώ τώρα μήνυμα του Πέτρου, είναι φίλος μου. Πες του να σου πει μια ωραία μαντινάδα, αλλά μέχρι να μου πει ο Πέτρος, μου στείλε ο Κώστας, μια που ήμασταν και Κρήτη παιδιά. Ήθελα, λέει, μια στιγμή τη θάλασσα να μοιάσω για να μπορέσω ολάκερη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Για να πάμε στα γρήγορα, γιατί μετά δεν θα προλαβαίνουμε. Σαν, ωραία, για τον μπλόκο της κοκκινιάς Θεόδωρε είπα η Μπάμπη, για τον Στέφανο Μάνο που ήταν συνεπής σε αυτό που πίστευε σε όλη του την πολιτική καριέρα και στη ζωή του. Η Ελένη τη λέει, σε κρίσιμες στιγμές της χώρας η πολιτική μας αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Τώρα με τα πάρκα, και εννοεί τα θαλάσσια που ανήγγυλαν εξήγγυλα οι Τούρκοι σε νερά, όχι δικά τους όμως. Αυτοί φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα στα νερά των αλωνών, αν καλά τα παιδιά μας γλιτώσουν και από τα έξοδα. Τώρα με τα πάρκα βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίπτωση, αν δεν προλάβουμε θα χάσουμε, γιατί ως λαός ξεχνάμε τα πανάρχια. Τι έγινε παιδιά? Στα γρήγορα, γιατί κοιτάμε πριν παίξουμε και τις μπάλες την πιθανότητα μιας πολύ σοβαρής είδησης, πάω και στην Διονυσία, στη Σοφία. Έχετε δίκιο, άδειοι δρόμοι αλλά υψηλές ταχύτητες, ό,τι χειρότερο. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα εμείς, αγαπητή Σοφία. Ο Ιωάννης, εσύ που νογάς, λέει, από γραμματική, καλά, κάτι βασικά, μην ανησυχείς Ιωάννη. Να έλεγες δύο λογάκια, ναι. Ναι, αλλά πες μου κάτι συγκεκριμένο έτσι τώρα. Μπορώ να πηγαίνω εγώ να κάνω υποδείξεις. Για μια υπόθεση βιοπραγίας μας λέει ο Πέτρος. Μέχρι να δούμε τι έγινε, Θάνο, με το σερίφι και το βοηθό, πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα. Μπορείς έρθουν άσχημες ιδίες μετά και δεν προλαβαίνουμε καθόλου.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν τα γκολ, και είπαμε πάντα αυτό μας αρέσει, όταν τα γκολ μπαίνουν από τη δική μας ομάδα. Να τα βάζουμε εμείς δηλαδή, όχι να τα τρώμε. Έχουμε πολύ πράγμα. Δημήτρης Καϊμάς θα μας τα βάλει αυτό στη σειρά που πρέπει. Καλά, να πούμε βέβαια γι' αυτό τον Απόστολος Χρήστου. Όποιον λένε Απόστολο και κολυμπάει στην Ελλάδα, πάει καλά,
2: Καλησπέρα. Και μάλιστα 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Ο Απόστολος Χρήστου βρέθηκε στο κορυφαίο σκαλί, στα 100
2: ύπτιο. Και πριν από δύο χρόνια, πάλι 15 Αύγουστο η κολυμπήση και η πρώτος.
0: Να το κανονίζουμε.
2: Αυτό λέω.
0: Να το κανονίζουμε.
2: Ναι, να κανονίζουμε Ολυμπιακοί.
0: Όχι άλλες,
2: εκεί πέρα, ναι, 15 Αύγουστο.
0: Στους Ολυμπιακούς που το χάσε για ένα δέκατο του δευτερολέπτου το βάθρο, ενώ τώρα ήταν ανάποδα. Το δέκατο του δευτερολέπτου τον έφερε στην κορυφή. Πίσω του ήρθε ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο ρέκορντμαν, παγκόσμιος ρέκορντμαν ήταν ο άλλος που κολύμπαγε δίπλα του.
2: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Αλλά και ο Χριστού είναι και αυτός στην ελίτ, έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Ότι,
0: ναι,
2: ότι είναι εύκολο, είναι, όχι εύκολο, σχετικά εύκολο ή πολλές φορές και τύχει να βρεθεί στην κορυφή.
0: Κολύμβηση αλλά δεν έχουμε εμείς τέτοια επίπεδα.
2: Τελευταία χρόνια όχι, τελευταία. Ναι. Εδώ και μία τριετία γίνεται καλή δουλειά.
0: Έχουμε αρχίσει, μπράβο, και βγαίνουμε μπροστά.
2: Λέω ότι αν είναι μια φορά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, είναι πέντε φορές να κρατηθείς στην κορυφή.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όλοι συγκυνηγάνε μετά, δεν είναι, για να πάρουν την πρώτη.
0: Για πες μου, εκεί στο ΜΠΑΟΚ την κατάληψη που κάνουν επειδή πούλησε τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ειρεί στο εμπαρόδο του πάνε τα κυτρινόμαυρα του Κωνσταντέλια.
2: Κοίταξε τώρα.
0: Το είδες.
2: Είναι αυτά τα οπαδικά.
0: Είναι ρε παιδί μου.
2: Είσαι και εσύ, ρε παιδάκια. Αλλά είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες, καλός ή κακός, είναι πλέον ανώνυμες εταιρείες. Και οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Οποιοδήποτε από εμάς θα έχει μία πρόταση που σε βάθος τριετίας θα εισπράξει 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ο ίδιος. Και η ομάδα καμιά τριανταριά.
2: Εγώ μιλάω για το ίδιο.
0: Γιατί δεν τον δίνουν και τσάμπα, όχι λέω εγώ και για τους οπαδούς.
2: Σαφέστα, 28 εκατομμύρια πλάς. Έτσι. Αλλά για τον ίδιο τον αθλητή, τα 15 εκατομμύρια. Και μάλιστα εκεί που πάει προοπτικές να ανέβει, να βελτιωθεί και σαν αθλητής και να πάρει μια ακόμα καλύτερη μεταγραφή, είναι πολλαπλάσιες από όχι το ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, πολλαπλάσιες στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνω μεν, αλλά είναι πλέον άλλες εποχές. Πλέον πρέπει να μετέχουμε στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
0: Στο ποδοσφαιρικό σήμερα, αφού έτσι είναι αυτά τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι που καταλαβαίνω, το 16 Αυγούστου. Αν ήταν η πώληση 1η Ιουλίου, 5 Ιουλίου, λες ότι έχω μπροστά μου εγώ ως οπαδός 2 μήνες μπροστά για να βρω τον αντικαταστάτη ή τους αντικαταστάτες.
0: Ναι.
2: Τώρα σε 3 μέρες έχουν παιχνίδι με την Μπραν. Παίζεται η Ευρώπη. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το ίδιο ξεκινάει και για άλλες ομάδες. Οπότε
0: ναι,
2: δεν είναι εύκολο να αγοράσεις έναν καλό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
2: Να βρεις αντικαταστάτη. Αυτό λέω. Έτσι. Εκτός λέω, αν όλα είχαν σχέδιο, το λέω με την καλή έννοια, το λέω θετικά αυτό. Οπότε το ξέρουν ότι θα γίνει πώληση, είχαν βρει τον αντικαταστάτη και σήμερα αύριο θα χτυπήσουν.
0: Δύσκολα γίνονται αυτά, γιατί όταν σου προκύψει η ευκαιρία, γιατί το παζάρευε, τώρα ζήτησε και κάποιους παίκτες ως ανταλλάγματα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι πήγαινε στο περίπτερο ο Δημήτρη και πάρε μια σοκολάτα και σε μένα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Αλλά νομίζω ότι το ίδιο θα συνέβαινε με όλες τις ομάδες μας αν έφευγε ο αντίστοιχος Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια, οι σημαίες που λέμε. Ναι, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια και με την αλματώδη άνοδο που έκανε, γιατί πάντα ήταν ένας παίχτης που έβλεπες ότι ξέρει πολύ μπάλα, αλλά ξαφνικά συνδύασε αυτό με ταχύτητα, με ρόλο, με ηγετικά χαρακτηριστικά. Εντάξει, καταλαβαίνω την πίκρα των οπαδών, αλλά τι νόημα έχει το να κάνεις κατάληψη στα γραφεία? Θα τον πάρουν πίσω?
2: Όχι, όχι, δεν γίνεται.
0: Εκτός αν οι οπαδοί κάνουν ένα γρήγορο έρανο, μαζέψουν 30 εκατομμυριάκια και πούνε στην ΠΑΕ, ορίστε, πάρτα και κράτα τον, που δεν
2: τώρα,
0: νομίζω
2: τώρα
0: να πούνε
2: πέσει,
0: όχι. Απέσανε.
2: Τώρα είναι αργά πλέον.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να έχουμε κάνει τον έρανο χθες, ρε εσύ, Δημήτρη. Δεν είχαμε εκπομπή να βγούμε να τα πούμε. Για πες μου, τι άλλο έχουμε?
2: Είναι εβδομάδα έτσι ευρωπαϊκή για όλους εκτός του Ολυμπιακού που είναι άνετος, επειδή έχει περάσει απευθείας στο Europa League πλέον με τον αποκλεισμό του.
0: Α, για περίμενε, κάτι βλέπω, με συγχωρείς ρε Δημήτρη που σε φρενάρω. Ο Νίκος Κουντούρης είναι, παιδιά, στο Earth News αυτή την ώρα. Για να ακούσουμε τι λέει.
3: Ιδιωτικό ελικόπτερο που, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, πριν από λίγα λεπτά έπεσε, οι πληροφορίες λένε, στην περιοχή του ελικοδρομίου του νησιού, στην περιοχή Θόλος, και μετά την πτώση και στην ουσία τη συντριβή του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είναι άγνωστο και για τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή εάν πέρα από το χειριστή, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου, επέβαιναν και άλλα άτομα σε αυτό το ιδιωτικό ελικόπτερο, που φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία προσγείως, απογείωσης, θα το δούμε στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος, συνετρίβει. Αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, μεταβαίνει στο νησί, στη Σύφνο, ομάδα διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος με το πυροσβεστικό πλοιάριο, το Ραφνάρ, και ενώ στο νησί βρίσκονται πυροσβεστικό όχημα και 2 πυροσβέστες που και αυτοί έχουν σπεύσει στην περιοχή του ελικοδρομίου που έγινε η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα, ότι προκύψει.
4: Νίκο Κουντούρη, ναι, θα σε βρούμε και στη συνέχεια το δελτίο μας για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Κουντούρη. Πληροφορίες λένε ότι το ελικοδρόμιο είναι εκεί κοντά στην περιοχή Θόλος, αλλά κοντά έχει και σπίτια. Ακούσαμε και την ανταπόκριση της πυροσβεστικής. Ό,τι νεότερο ή διαφορετικό θα σας το μεταφέρουμε.

0: Ακούσατε λοιπόν το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη. Εμείς συνεχίζουμε βέβαια και την έρευνα και το ρεπορτάζ για να δούμε αν υπάρχουν, όχι αν υπάρχουν, ποιες είναι οι εξελίξεις. Να ολοκληρώσουμε με το Δημήτρη Καϊμά, να μην τον κόψουμε έτσι απότομα, αλλά προηγείται η αμεσότητα της ενημέρωσης, Δημήτρη μου. Λοιπόν, είχαμε φτάσει ότι είμαστε ένα βήμα από την Ευρώπη, από αύριο ξεκινάμε.
1: Με φουλ ποδόσφαιρο, ναι. Καταρχήν σήμερα έχουμε κύπελο. Είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις εγχώριες διοργανώσεις. Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ, είναι στο περίπου στο 82-0 προηγούνται οι Λαρισινοί.
0: Μάλιστα.
1: Πλησιάζει Μύκνος στην Καρδίτσα, αναγέννηση Καρδίτσα Άρης 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Και το βραδάκι, 9 η ώρα παιχνίδι Super League, Ηρακλής Βόλος, έτσι.
0: Είναι παιχνιδάρες. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνεις, για μένα το λέω ότι ξέρεις τέτοιο και αυτά, αλλά πρέπει να βγάζεις τον Καϊμά για να σου ανοίγει τα μάτια και να βλέπεις ότι έχεις ωραίο υλικό να δεις σήμερα μέχρι να έρθει η αυριανή ημέρα, να δω την ομάδα μου και να πούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αύριο επομένως, Δημήτρη.
1: Εδώ οι ομάδες που θα αποκριθούν πάνε μετά στο League Face του κυπέλου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μαθαίνουμε τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Χαιρετώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.

Ήταν μια τέτοια μέρα, χρονιά δεν λέμε, που γεννήθηκε η Μπελίντα Καρλάιλ. The Go-Go's ήταν το πρώτο θηλυκού γένους συγκρότημα. Έγραφαν δικά τους τραγούδια, έπαιζαν μόνες τα μουσικά όργανα. Εκεί συμμετείχε. Μετά έκανε και την solo καριέρα. Και νομίζω το αυτό το «Ο παράδεισος είναι ένας τόπος στη γη». Άρα είναι εδώ ο παράδεισος, λέει, μην τον ψάχνετε αλλού. Αυτό μας λέει η κοπέλα και πολύ καλά κάνει. Γιατί άμα κοιτάς μόνο να τον βρεις αλλού, χάνεις όλη την ομορφιά της διαδρομής εδώ. Οπότε ας αφήσουμε λίγη ομορφιά να μας περιγράψει.

0: Λοιπόν, η Μπελίντα Καρλάιλ υποστηρίζει ότι ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη γη. Καμιά φορά όμως, αυτό που φαίνεται ως παράδεισος μπορεί και να μην είναι. Πώς λένε το άλλο, ότι καμιά φορά η κόλαση λέει είναι, ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Διάβασα ένα άρθρο, πολύ ενδιαφέρον είναι η αλήθεια, και επειδή, εντάξει, καλό να σ' αρέσει και το παρελθόν και η νοσταλγία, αλλά το σήμερα πρέπει να ξέρεις με τι όρους κινείται. Διάβασα λοιπόν ότι έχουμε στους σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης, έχω και κάτι γείτονες που έρχονται από τη Νέα Υόρκη κάθε καλοκαίρι και τους ρώτησα, μου λέει, έχω δει μια τέτοια διαφήμιση, πώς θα έχεις, λέει, καλύτερο μωρό. Ότι άμα έρθεις σε εμάς, θα στο φτιάξουμε όπως το θες εσύ. Θα μειώσουμε τις πιθανότητες να αρρωστήσεις στο μέλλον. Άμα εσύ έχεις οικογενειακά κάποιο πρόβλημα, μη σε νοιάζει, θα το βγάλουμε. Θα είναι πιο έξυπνο από σένα, μπορούμε να του βελτιώσουμε και το IQ και τέτοια. Και δηλαδή είναι αυτό που, πώς πας ας πούμε και ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ. Λέει, μπορούμε να κάνουμε και παιδιά κατά παραγγελία, δικά μας μεν, αλλά τη βελτιωμένη εκδοχή. Αυτό μήπως είναι μια επικίνδυνη ευγονική αντίληψη που αφορά όλη την κοινωνία, μήπως ενέχει άλλους κινδύνους. Αυτά καλό είναι να μην τα βλέπει κανείς εν θερμό και να ζητάει και κάποια βασικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, αντί να αρχίσουμε να το σχολιάζουμε εσείς και εγώ, παρακαλέσαμε τον καθηγητή παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ, τον διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακριβίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι και συντονιστής του ΕΔΙΜΟΤΗ, είναι αυτό το ελληνικό δίκτυο μοριακής ογκολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη, και να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, αλλά να μας πει και τις δικές του εκτιμήσεις, γιατί άλλο είναι τώρα βλέπεις εσύ κάτι και αντιδράς, και άλλο να ξέρεις και τις επιστημονικές διαδικασίες και πράγματα που μπορεί καν να μην έχουν περάσει από το μυαλό μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στρατάκη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευχαριστώ που με έχετε στο διάφορο σήμερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς θα δανειστούμε και τη γνώση και την εμπειρία σας. Αυτό το να δει κάποιος πια μια διαφήμιση τώρα στο μετρό, θα μου πει στη Νέα Υόρκη, και να λέει, συγγνώμη τώρα που θα το παραεκλαϊκεύσω, έλα να διαλέξεις το μωρό της αρεσκίας σου, να στο τυλίξουμε να φύγεις. Δεν ακούγεται επικίνδυνο? Εσάς πώς σας φαίνεται έτσι σε πρώτη ανάγνωση?
1: Είναι σημείο των καιρών.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνολογία είναι εκεί. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα να επιλέξεις ορισμένα χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό και χωρίς να παρεξηγηθώ. Όταν η τεχνολογία επιτρέπει κάτι, δεν σημαίνει ότι...
0: ότι πρέπει εμείς και να το εκμεταλλευτούμε, σωστά.
1: Ή πολύ περισσότερο ο νόμος το επιτρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όπως ξέρετε, η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρητικά, εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να αναβλώσω ένα πύραυλο και να πάω στο φεγγάρι. Δεν είναι. Να. Θεωρητικά μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Αυτό εννοώ. Ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών, επίσης επιτρέπει ορισμένες αλλαγές που μπορεί να γίνουν στις περιπτώσεις νόσων. Τίποτα από όλο αυτό δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή νομικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και από πλευράς βιοεθικής και κοινωνικά δεν είναι ο δικός μου τομέας, αλλά όπως καταλαβαίνετε εκεί είναι ακόμη περισσότερο.
0: Μπαίνουν πολλά ζητήματα. Όταν όμως ο άλλος βάζει μια διαφήμιση στο μετρό,
1: ναι,
0: και πας εσύ ως πελάτης, κάτι θα έχει να σου πουλήσει, αν απαγορεύεται πλήρως. Τι ακριβώς, ας πούμε, έλκουν αυτές οι... Είναι νεοσύστατες, λέει, επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Προς το παρόν, βέβαια, προσφέρουν κάποια τεστ.
1: Ναι. Η πρώτη εταιρεία η οποία άρχισε να δημιουργεί ορισμένες δοκιμασίες, ορισμένα τεστ, όπως λέτε, για να βελτιώσει, συγχωρήστε με τον όρο, γιατί σαφώς είναι ευγονιδιακή η όλη αυτή η πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η πρώτη εταιρεία που ήθελε να βελτιώσει, επαναλαμβάνω με εισαγωγικά τον όρο,
0: mm-hmm,
1: τα έμβρια, τα πιθανά έμβρια για μια κύηση η οποία θα γίνει εξωσωματικά, ήταν το 2019. Από το 2019 μέχρι σήμερα υπάρχουν τώρα γύρω στις 6 εταιρείες που γνωρίζω εγώ, ενδεχομένως και περισσότερες, οι οποίες όλες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο Silicon Valley του Σαν Φρανσίσκο, και οι οποίες έχουν κάθε μία τη δικιά της πατέντα για γονιδιακό έλεγχο ενός πιθανού εμβρίου, ενός εμβρίου που μπορεί να ελεγχθεί. Να πω λιγάκι για να καταλάβω ο κόσμος τη διαδικασία.
0: Και εγώ μαζί.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, και μάλιστα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε αυτό, γίνεται εξωσχηματική γονιμοποίηση. Τι γίνεται στην εξωσχηματική γονιμοποίηση? Παίρνουμε το οάριο, παίρνουμε και το σπέρμα και φτιάχνουμε
0: έμβριο. Και παρακάμπτουμε αυτό... κάποια προβλήματα, ναι, που έχει το αναπαραγωγικό, ακριβώς, σύστημα. Και
1: άρα
0: τα φτιάχνουμε.
1: Λοιπόν, και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε αυτό, πάρα πολλά εργαστήρια, νομίζω ότι έχουν πάνω από 70 κλινικές εξωσωματικές στην Ελλάδα, δημιουργούν κάθε μέρα που μιλάμε έμβρια από το σπέρμα και το οάριο δύο ανθρώπων.
0: Τα οποία όμως δεν τα πειράζουν σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπεται όρος. Απλώς φροντίζουν βέβαια να μην...
1: Όχι μόνο δεν πειράζονται, αλλά δεν ελέγχονται για αυτό που λέμε. Εδώ τώρα, μάλιστα, τι προσφέρει αυτή η εταιρεία. Η εταιρεία αυτή τι λέει? Κύριοι, άσχετα αν εσείς πιστεύετε σε αυτό ή όχι,
0: μάλιστα,
1: εγώ μπορώ, αν κάνετε 10 έμβρια, να ελέγξω αυτά τα 10 έμβρια. Και να σας πω, ποιο από αυτά τα έμβρια έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ψηλό, να είναι έξυπνο, να μην κάνει υπέρταση και να μην,
0: να μην έχει ζάχαρο και τα λοιπά όταν μεγαλώσει.
1: Θα σας το ελέγξω, θα σας πω ποιο έμβριο έχει αυτές τις πιθανότητες προς.
0: Και αυτό που λένε με το IQ, ότι μπορούν λέει και εκείνα στο...
1: Ναι, όλα. Λοιπόν, αυτό προσφέρουν αυτές οι εταιρείες. Πού προσβλέπουν αυτές οι εταιρείες? Προσβλέπουν στο όταν η τεχνολογία αυτή θα επιτρέπεται. Όταν η τεχνολογία αυτή, η οποία υπάρχει μια δυνατότητα σήμερα, θα έχει ελεγχθεί στον πληθυσμό και θα μπορούν ορισμένα χαρακτηριστικά να ελέγχονται. Αυτή τη στιγμή, λυπάμαι που το λέω, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι διαφημίσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή δεν προσφέρουν ψέματα, για να είμαστε και έτσι σαφείς, αλλά προσφέρουν... θα το έλεγα, φρούδες ελπίδες. Γιατί τα τεστ με τα οποία ελέγχουν αυτά τα έμβρια δεν έχουν ελεγχθεί σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
0: Και στο πόσο στα αλήθεια δηλαδή θα δείξουν,
1: ακριβώς,
0: το σωστό, δηλαδή, αποτέλεσμα.
1: Βέβαια, και αν πάει κανείς, ας πούμε, η μεγαλύτερη εταιρεία σήμερα είναι μια εταιρεία που λέγεται Nucleus Genomics. Εγώ προσκαλώ όποιον μας ακούει να πάει στην ιστοσελίδα του Nucleus Genomics και να δει τι ακριβώς προσφέρει η Nucleus Genomics. Και το γράφουν πάρα πολύ όμορφα, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες αυτές, δεν είναι παράνομες. Γράφουν πάρα πολύ ωραία ότι αν σας πούμε ότι το τάδε έμβριο, ναι, θα έχει πιθανότητα να κάνει διαβήτη 30% λιγότερο από τον πληθυσμό, ναι, τι σημαίνει ότι θα κάνει διαβήτη? Το μόνο που σας λέμε είναι ότι με βάση το γενετικό έλεγχο που θα σας προσφέρουμε, το έμβριο αυτό θα έχει 1/3 λιγότερο πιθανότητες να κάνει διαβήτη. Όχι ότι δεν θα κάνει διαβήτη. Δηλαδή είναι φοβερό, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, γιατί το λέει πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βέβαια στη διαφήμιση γράφεται να σας κάνουμε ένα έμβριο που δεν θα κάνει διαβήτη.
0: Εντάξει, αυτό λέγαμε παλιά, μήπως πουλάει ένα μηχανάκι που δεν έχει τόσο καλά φρένα όσο λέει. Τώρα θα λέμε μήπως το παιδί που μας βάλουν να διαλέξουμε δεν είναι αυτό που μας έχουν τάξει. Αν αυτοί κάνουν καλύτερα τεστ, θα έπρεπε όμως να έχουμε ήδη συζητήσει εμείς πόσο μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτές τις τεχνολογίες να κατασκευάζουν το ιδανικό προϊόν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Δηλαδή πραγματικά, όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, η κατανόηση της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου γονιδιώματος δεν είναι εκεί που να επιτρέπει, μάλιστα, αυτή τη στιγμή για τέτοιου είδους.
0: Θα καθυστερήσουμε λίγο να γίνουμε θεοί. Θα πρέπει να περιμένουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και... εκεί που νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε έτσι.
0: Πείτε μου αυτό, γιατί έρχονται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων να μάθουμε και τι γίνεται.
1: Το μόνο που είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνολογία για αλλαγή γονιδίων σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών που είναι οι νόσοι θανάσιμοι που μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ενός παιδιού. Ναι. Εδώ έχουμε κάνει εξαιρετικές προόδους και εκεί η τεχνολογία το επιτρέπει αυτό και όλοι μας ηθικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το να κάνουμε γενετική θεραπεία όπου αυτό χρειάζεται.
0: Ναι,
1: αυτό
0: θέλω να πω.
1: Αυτό γίνεται και είναι σωστό να γίνεται.
0: Είναι σωστό, γιατί πώς θεραπεύουμε ασθένειες που κάποτε ούτε να τις ούτε σαν λέξεις δεν τολμούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτή την πρόοδό μας, αρκεί να μην αρχίσουμε αυτά τα εργαλεία να τα χρησιμοποιούμε σαν διαφημιστικά. Το δικό μου πλυντήριο έχει καλύτερο κάδο, γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, το είπατε πολύ ωραία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας και ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω η Ευρυδίκη να ανακαλέσει.
0: Ναι, δεν ξέρω, η Ευρυδίκη Χάντζιου θα πει τώρα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα κάνει την επιλογή με όλη την εξαιρετική ομάδα που έχουμε εδώ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Λίγο μετά τις 5 το ραντεβού αύριο, σαν σήμερα το 73, τέτοια μέρα βρήκαν νεαρός, ήταν κιόλας ο έρμος ο Paul Williams των Temptations. The way you do, the things you do. Ο τρόπος που κάνεις τα πράγματα που κάνεις. Θα δούμε πώς θα κάνουν πολύ ωραία το δελτίο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Ο Νίκος Κουντούρης δίνει για το ελικόπτερο στα σπίτια στη Σύφνο κοντά.
2: Μετά την πτώση και τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Βλέπουμε τις φλόγες και την μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό. Πιθανότατα τα καύσιμα του ελικοπτέρου μετά την πρόσκρουση στο έδαφος ανεφλέγησαν και ξέσπασε η πυρκαγιά. Δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, γιατί η πυροσβεστική παραπέμπει στο ΕΚΑΒ, ναι, για την κατάσταση του χειριστή του ιδιωτικού ελικοπτέρου ή και πιθανώς άλλων επιβενώτων, αν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο ελικόπτερο. Μας είπαν ότι σε λίγα λεπτά βρίσκονται σε μια επικοινωνία, μια επαφή με το ΕΚΑΒ. Ίσως υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μάλιστα. Είτε από την πυροσβεστική είτε από εκεί. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News και συγκεκριμένα του συναδέλφου του Γιώργου του Σιδέρη, το συγκεκριμένο ιδιωτικό ελικόπτερο ήταν ελληνικού νιολογίου.
3: Ναι. Είναι αποκαλυπτικό το βίντεο που βλέπουμε. Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώ...
4: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλεβανίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου πριν από λίγο στη Σύφνο, κοντά στη σπίτια, σε εξέλιξη επιχείρηση από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου. Σε εξέλιξη έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμβρισμών για τα αίτια της φωτιάς στη Σαλαμίνα, με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες. Ξεκινούν οι ελέγχοι για τις αποζημιώσεις. Η επόμενη μέρα βρίσκει σε επιφυλακή την πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Στην Ανατολική Μάνη, οι εικόνες είναι από καρδιωτικές μετά το αυγουστιάτικο μπουρίνι. Οι αρχές ρίχνουν τώρα όλο το βάρος στην αποκατάσταση των ζημιών. Επιστρέφει στην κανονικότητα η τουριστική εικόνα της περιοχής. Το μείγμα του καλαθιού της ΔΕΘ, που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές ομάδες, επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη σύσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού με τους στενούς του συνεργάτες μετά τη μικρή ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Σε λίγες μέρες τελικές αποφάσεις. Ποια τα σενάρια που εξετάζονται για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσοτούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του για το Ορμούς. Θα σου σπάσουμε τα γόνατα, διαμηνύει η Τεχεράνη και δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον εχμαλωτήσει σκοτώσει Αμερικανό διπλωμάτη. Διπλάσια η αμοιβή για τις Ιρανές. Αντιμετωπή με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, σεισμόπληκτη Κολομβία, κραυγή αγωνίας από τους επιζήσαντες. Και θρίαμβος για τους Έλληνες εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κόλλημης και στίβου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Επέστρεψε στην Αθήνα ο Απόστολος Χρήστος, στο επικοντό η μάχη του Εμμανουέλ Κοαραλή με τον εξωγήινο Ντουμπλάντιτς, του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Τα μηνύματα που έστειλαν οι πρωταθλητές μας. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θέμα του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε κοντά σε υλικοδρόμιο στην Σύφνο. Να πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει τα νεότερα. Νίκο, τι πληροφορίες έχουμε και τι γίνεται με τους ανθρώπους, αν έχουμε στοιχεία που επέβαιναν στο ελικόπτερο.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με το τελευταίο θα αρχίσω. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν 3 άτομα, ο χειριστής και 2 ακόμη. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα είναι νεκρό. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τα άλλα 2 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Να πούμε ότι όλα συνέβησαν 15 περίπου λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος είναι κοντά στο ελικοδρόμιο, το σημείο που κατέπεσε.
0: Και αυτό το σημείο λοιπόν, είναι κοντά σε σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια αυτό το σημείο.
1: Επειδή και ένα βίντεο ερασιτεχνικό που έχει δημοσιευτεί, κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δείχνει ότι υπάρχουν σε κοντινή απόσταση διάσπαρτα 1-2 σπίτια, αλλά η φωτιά είναι στο σημείο που προσέκρουσε στο έδαφος και συνετρίβει το ελικόπτερο. Φαίνονται δηλαδή σε αυτό το βίντεο που σας περιγράφω οι φλόγες και μια στήλη μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό. Το τι συνέβη κανείς δεν το ξέρει ακόμη. Αν δηλαδή επιχειρούσε προσγείωση στο ελικοδρόμιο και κάτι συνέβη το ελικόπτερο και συνέβη αυτό, ή αν είχε μόλις απογειωθεί, θα τα μάθουμε αργότερα αυτές τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει να κρατήσουμε ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, το οποίο ήταν ελληνικού νεολογίου, έχει χάσει τη ζωή του. Έσπευσαν εκεί πυροσβέστες που βρίσκονται στη Σύφνο, ενώ και ομάδα διάσωσης πήγε από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες ακόμη για το δρομολόγιο που είχε ακολουθήσει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, από πού είχε απογειωθεί.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν αυτά στην πορεία. Κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Εικάζω ότι στην περιοχή που είπες, που είναι δίπλα στο ελευθερίο Βενιζέλους, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες και ελικοδρόμια. Ίσως να είναι έτσι, αλλά θα τα μάθουμε.
0: Κατέπεσε λοιπόν, όπως μας είπε, στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Επέβαιναν 3 άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει 1 άτομο νεκρό. Ενώ δεν έχουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει γίνει με τα δύο άλλο άτομα. Στην περιοχή ήταν κοντά σε σπίτια, υπήρξε φωτιά που εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή μετά τη συντριβή και εκεί έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις πυροσβεστικής και αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά. Αυτά, Νίκο, ξέρουμε μέχρι στιγμής.
1: Έτσι ακριβώς, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Επανέρχεται λοιπόν σε ρυθμούς κανονικότητας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είχαμε ουσιαστικά και τον πρώτο πρωινό καφέ, την πρώτη συσκέψη που αφορούσε στα μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες επέστρεψαν μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου και εν ώψη της 10 Σεπτέμβριου ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μέσα στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασία μπαίνει ο φάκελο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Με την κυβερνητική δραστηριότητα παράλληλα να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς όλοι τι επόμενε μέρε θα βρίσκονται στη θέση του βάσει και των οδηγιών που έχουν πάρει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Την Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει προγραμματιστεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περίοδου, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος, αλλά και να ζητήσει από τα μέλη του να κλείσουν και όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλος του μήνα, καθώς 31 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, την επόμενη εβδομάδα, 27 του μήνα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Μια επίσκεψη που ουσιαστικά σημαδεύει και την επίσημη επανέναρξη της κυβερνητικής δραστηριότητας και θα αποτελέσει και ουσιαστικά την πρόβα για την παρουσία του Πρωθυπουργού από το βήμα της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε βέβαια θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί από το οικονομικό επιτελείο το καλάθι των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες και με σχεδιασμούς που συνδέονται και βέβαια με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών οι οποίες τοποθετούνται την άνοιξη του 27. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος συσκέψεων για να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
0: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου για το καλάθι, λοιπόν, όπως το ονομάζουμε, της ΔΕΘ. Τόνισε λοιπόν ότι αναζητείται το μείγμα εκείνο που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες, πάντοτε όμως κοστολογημένα.
3: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώσ' τα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Τώρα, στην ίδια εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
3: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με μόνιμο πλέον τρόπο, η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το Πασόκ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το Πασόκ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ένα στραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι σήκωσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, τελεχός και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ. Μίλησε εδώ και στο Έθνιος 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και έκανε λόγο για λαθροχειρία.
4: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Ναι. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως λέγαμε και πριν, στο Οικονομικό Επιτελείο έχουν ξεκινήσει σκέψεις για το θέμα της ΔΕΘ, το περιβόητο καλάθι. Να πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα. Γιατί παράλληλα έχουμε και σημαντική υπέρβαση εναντί των προβλέψεων που παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου και να δούμε τώρα πώς αυτά μπορούν το ένα να τροφοδοτήσουν το άλλο με έναν τρόπο.
5: Ναι, Βρυδίγη, καταρχάς να πούμε ότι το έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, λόγω βέβαια και της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μαζί με την οποία χιλιάδες φορολογούμενοι εξόφλησαν προφανώς εφάπαξ το φόρο, το σύνολο του φόρου, για να πάρουν να κερδίσουν και την έκπτωση του 2-4% ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση. Η επιλογή της εφάπαξ πληρωμής του φόρου για να κερδιθεί και έκπτωση οφείλεται σε ένα βαθμό και στις διευκολύνσεις που προσφέρουν οι τράπεζες φορολογούμενους, οι οποίες προχωρούν στην εξόφληση ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήματος στην εφορία και συνεχεία αποπληρώνουν οι φορολογούμενοι σε 12 άτοκες μηνιαίες, σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας. Η εικόνα των εισπράξεων του προϋπολογισμού τον Ιούλιο είναι χαρακτηριστική. 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, αυξημένα κατά 895 εκατομμύρια ευρώ. 9 δισεκατομμύρια ήταν αποκλειστικά από τους φόρους, άμεση και έμεση φορολογία. Αύξησε ποσοστό 6,2%. Δεν ξεχνάμε ότι βασικός τροφοδότης του προϋπολογισμού είναι και ο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις από τον οποίο είναι αυξημένες και λόγω της ακρίβειας σε πολλές περιοχές, υπηρεσίες και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Να πούμε επίσης ένα άλλο στοιχείο σημαντικό και καινούριο στοιχείο, θα έλεγα, Βρυδίκη, είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που έφτασε τα 5,7 δισεκατομμύρια στο 7ο του έτους προέρχεται εξ ολοκλήρου από το μέτωπο των εσόδων.
0: Των φορολογικών εσόδων, λοιπόν.
5: Ακριβώς. Οι δαπάνες για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες φαίνονται να είναι αυξημένες. Και μάλιστα, αν το δούμε και σε ετήσια βάση, δηλαδή με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αυτό το πρωτοειρές πλεόνασμα, το οποίο δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και για πρόσθετες, θα έλεγα, ευελιξία μεγαλύτερη στη ενόψη της ΔΕΘ και της ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ενισχύσουν ευάλωτες οικονομικά, κυρίως ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, αφήνει, δημιουργεί έναν δημοσιονομικό χώρο, η υπέρβαση των εσόδων λειτουργεί ως καταλύτης για αυτά τα μέτρα. Θα δούμε βέβαια σε ποιο ύψος θα είναι.
0: Ακόμα μπορεί σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως ακούμε από τα ρεπορτάζ συναδέλφων, να ξεπερνά και το πακέτο ίσως και το 1,5 δισευρό.
5: Γύρω εκεί, γύρω στα 1,5 δισεκατομμύριο υπολογίζουν. Ναι.
0: Ναι.
5: Και στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναμένεται να βρεθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, των νέων, η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εξετάζονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και επιπλέον μέτρα γενικότερα για τους ευάλωτους πολίτες.
0: Και για τους μισθωτούς μπορεί να υπάρξουν,
5: αλλά είναι
0: αντιμετώπιση του και του στεγαστικού προβλήματος.
5: Ουσιαστικά στην ομπρέλα, στην περίμετρο θα βρεθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες, η μεσαία τάξη και γενικότερα, μάλλον και ιδιαίτερα αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Τσάβαλα. Και να πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε σε σχέση με τις φωτιές την επόμενη μέρα. Σίγουρα παρακολουθούμε όλοι τις αποκαρδιωτικές εικόνες από τις καμένες εκτάσεις, τις χαμένες περιουσίες, τις χαμένες ροές. Την επόμενη μέρα λοιπόν της μεγάλης φωτιάς σε Λαμίνα, με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια, εκεί κυρίως υπήρξαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, και στα Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μάχη πραγματικά για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι αλλά και παραθυριστές απομακρύνονταν διαθαλάσσεις. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο νησί για να διευρύνει τις συνθήκες και τα αίτια βέβαια της φωνικής πυρκαγιάς. Πάμε στον Κωνστανούση. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βρεδί, κυρίες και κύριοι. Λίγο νωρίτερα ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Βρέθηκαν για πάρα πολύ ώρα από εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί στο σημείο από που φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, η οποία είχε τραγική κατάληξη για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εχθές, το οποίο δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο.
0: Το οποίο ζευγάρι, αυτό με συγχωρείς Κώστα, είχε φύγει από το σπίτι του έτσι και όδευε προς κάποιο φαράγγι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, πάντως αρκετά μακριά από το σπίτι.
6: Επέλεξαν από το σπίτι και φαίνεται ότι και το σπίτι δεν έχει μείνει άθικτο και όλα, δεν έχει υποστεί και όλες τις ζημιές. Είδαν να κατεβαίνει η φωτιά και προσπάθησαν να απομακρυνθούν προς τη θάλασσα.
0: Ναι.
6: Στα 100 μέτρα δηλαδή ήταν η θάλασσα. Επέλεξαν αντί το δρόμο να μπουν προς το ρέμα που υπήρχε και εκεί τους βρήκε η φωτιά, η οποία κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Από το πρωί συνέλεγαν στοιχεία τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Μίλησε και στο οικόπεδο από που φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά. Πήραν κομμάτια από καλώδια ηλεκτροδότησης για να δουν και εκεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Έχουν σίγουρα συλλέξει βιντεολεπτικό υλικό, αλλά και έχουν μιλήσει και με κόσμο, κατοίκους της περιοχής, τα σημεία ουσιαστικά που κυκλώνουν αυτό το οικόπεδο. Βεβαίως έχουν υποστεί, έχουν καεί 5 τουλάχιστον σπίτια τα οποία έχουμε μετρήσει εμείς και έχουν υποστεί κάποια ζημιά. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από αύριο από τα αρμόδια όργανα, τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να ανοίξει και ο δρόμος για την αρρωγή, για την πρώτη αρρωγή και την αποζημίωση αυτών των κατοίκων. Και έχει πάθει και το δάσος που υπήρχε εκεί πέρα, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δάσους έχει καεί, Ευρυδική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στη Σαλαμίνα μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Εμείς να ακούσουμε τι είπε.
7: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα. Και φυσικά να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.
0: Για την καταγραφή των ζημιών μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
8: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σκέψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
9: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως. Δεν έχουμε.
8: Ναι.
9: Στη φωτιά, στα Σελήνια έχουμε. Έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
8: Στα Περιστέρια.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν στο Πόρτο Γερμανό.
3: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
0: Περισσότερες από 300 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του χρόνου έως χθες 16 Αυγούστου από κλιμάκια ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής για εμβρισμούς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Πάνω από το 10% αυτών των περιπτώσεων αφορούν συλλήψεις για εμβρισμούς από πρόθεση. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
10: Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμβρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 αφορούσαν σε εμβρισμούς από αμέλεια και οι 31 από αυτές σε εμβρισμούς από πρόθεση, και διοικητικά πρόστιμα 722 συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι, με διαφορά μόλις 20 λεπτών στο είχε και ως αποτέλεσμα και τον θάνατο δύο ανθρώπων στην περιοχή, στο κοντά στον οικοπαιδικό χώρο που φαίνεται πως ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήδη οι αξιωματικοί, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε μαρτυρικές καταθέσεις και έχουν συλλέξει βιντεολογητικό υλικό το οποίο αναλύουν, και ενδεχομένως αργότερα σήμερα να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις για την υπόθεση.
0: Συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβερη Χαλκιδικής, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Την Τετάρτη παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδου, θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
11: Καλησπέρα. Έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης αυτοψίας του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείας Ελλάδας. Και συγκεκριμένα, βρέθηκαν 9, το συγκεκριμένο κλιμάκιο αναφέρεται μόνο σε κτίρια. Βρέθηκαν 9 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές στη Σίβηρη από την πυρκαγιά της 13ης του μήνα. Συγκεκριμένα, είναι 7 σπίτια και 2 αποθήκες. Από αυτά, τα 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικήσιμα, δεν μπορούν να μπουν
0: μέσα. Δεν μπορούν να μπουν μέσα, ναι, ναι.
11: Έτσι, και ένα πράσινο, το οποίο μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα και να αποκατασταθούν παράλληλα οι ζημιές. Όσον αφορά τις αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Τώρα θα κινηθεί η διαδικασία της καταβολής των αποζημιώσεων τις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την περιοχή, να κινηθεί δηλαδή η περιοχή και να κινηθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων, αφού θα κάνουν αιτήσεις οι αρμόδιοι. Αυτή η διαδικασία θα κινηθεί από το Υπουργείο, ωστόσο όμως όλα τα γραφειοκρατικά θα γίνουν από το Δήμο Κασάνδρας.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι φωτιές αυτό το καλοκαίρι ταλαιπωρούν, κυρίες και κύριοι, και άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Στο Βέλγιο, η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πύρινου μετόπου την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Πάμε στην καλή συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου που έχει το συνολικότερο ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα.
12: Ευρυδίκη, η βροχή που έπεσε, όπως είπε, στο Ανατολικό Βέλγιο σήμερα το πρωί βοήθησε τους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα, η οποία απειλούσε να φτάσει μέχρι και τα γερμανικά σύνορα. Περίπου 500 πυροσβέστες από όλη τη χώρα, καθώς και από τη γειτονική Γερμανία και Λουξεμβούργο, μαζί με αγρότες και στρατό, έδωσαν τη μάχη εναντίον της φωτιάς. Η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 3.000 hectares. Ένα φυσικό καταφύγιο το οποίο αποτελείται από δάση, από εκτάσεις με πράσινο, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ πυρκαγιάς του Βελγίου το 2011, όταν είχαν καεί σχεδόν 1.400 hectares. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε και στις άλλες χώρες. Να πάμε στην Ισπανία, όπου, όπως είπες, ο Ισπανός έχασε τη ζωή του στρατιώτης την Κυριακή, ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Να πάμε στην Ισπανία, όπου, όπως είπες, ο Ισπανός έχασε τη ζωή του στρατιώτης την Κυριακή, ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία.

0: και κυρίως στην τουριστική πόλη Όμις, ανάγκασε περίπου 1.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν, ενώ έκαψε στοιχεία, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα. Τέλος, στη Γαλλία, σήμερα δεκάδες κάτοικοι του χωριού Λεπό, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου τον περασμένο μήνα είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια, αποδοκίμασαν τον Γάλλο Πρωθυπουργό Λε Κορμή κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Οι κάτοικοι είχαν επικρίνει την αντίδραση της κυβέρνησης και είχαν κατηγορήσει τις αρχές ότι έδωσαν προτεραιότητα στην διάσωση πιο εύπορων περιοχών και όχι των συγκεκριμένων. Καταλήγοντας να σου πω ότι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές έδειξαν ότι μέχρι τώρα έχουν καεί 576.000 εκτάρια στην Ευρώπη, έκταση διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου.
1: Και εγώ παρακολουθούσα τα στοιχεία που καταγράφουν οι ειδικοί ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου η έκταση που είχε καεί ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα συνήθη επίπεδα στην Ήπειρο. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε, αλλά θα σας συναντήσουμε και στην πορεία του δελτίου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα του Σαββατού τη Μάνη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτιλού και στους γύρω οικισμούς. Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής, με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Τι έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα?
3: Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά που μόλις περιέγραψες, αυτά που συνέβησαν δηλαδή το απόγευμα του 15 Αύγουστου, το Σάββατο. Από εκείνη τη μέρα και μετά έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την σφοδρή αυτή καταιγίδα. Μια καταιγίδα που δεν θυμούνται ανάλογη, ούτε καν η μεγαλύτερη έτσι ηλικία εκεί στην περιοχή. Σφοδρότητα είχε, ταχύτητα είχε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, αλλά και τα χωριά τα οποία ήταν γεμάτα, να τρομοκρατηθούν με αυτό που συνέβαινε. Ήταν όμως κάτι που πέρασε πραγματικά, γιατί σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Έχουν ήδη καταγραφεί όποιες ζημιές, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, αφού είδαμε συνεργεία από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, να προσπαθούν να αποκαταστήσουν και να διορθώσουν ό,τι άφησε πίσω της αυτή η σφοδρή καταιγίδα. Τώρα να πω ότι παράλληλα με τις διαδικασίες αυτές συνεχίζεται κανονικά και η τουριστική δραστηριότητα. Είδαμε ακόμα και σήμερα και πριν λίγο να έρχονται, να φτάνουν αυτοκίνητα στην περιοχή προκειμένου να περάσουν κάποιες ήσυχες μέρες διακοπών. Μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό που βλέπαμε στα τηλεοπτικά, στους τηλεοπτικούς δέκτες, ήταν κάτι που μας τρομοκρατούσε, κάτι που μας φόβιζε, αλλά μόλις φτάσαμε εδώ είδαμε πραγματικά μία άλλη εικόνα. Τώρα μιλώντας για τις περιοχές αυτές της Ανατολικής Μάνης, να πω ότι αναφερόμαστε στο Ήτιλο, στο Νέο Ήτιλο, στο Καραποστάσι, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πορτοκάλιο. Στην ουσία είναι το δεύτερο πόλο της Πελοποννήσου, εκεί όπου έγιναν όλες αυτές τις ζημιές. Και να αναφέρουμε κλείνοντας ότι η γυναίκα, η οποία φαίνεται να επηρεάστηκε άμεσα από το χτύπημα του κεραυνού, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και είναι πλέον καλά στην υγεία της, Ευρυδίκη.
1: Και μία καλή είδηση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πέγκη, καλή συνέχεια. Τώρα, για αυτό το συμβάν, το φαινόμενο, ο Αντιπεριφερειάρχης της Λακωνίας, ο Θοδωρής Βερούτης, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου, είπε συγκεκριμένα ότι ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει και καταγραφή των σημειών. Να τον ακούσουμε.
4: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας, πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτο, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
5: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει.

0: σήμερα.
1: Η Union έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
0: Και πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Κουντούρη για να μας πει τα νεότερα για τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Λίγο νωρίτερα μας είχε δώσει την πληροφορία ότι είχαμε ένα νεκρό στους τρεις επιβαίνοντες. Νίκο.
2: Τα νεότερα είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ότι είναι τρεις οι νεκροί που επέβαιναν που βρέθηκαν.
0: Τελικά ήταν τρεις οι επιβαίνοντες και οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή μας, λες, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου.
2: Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ο αριθμός των θυμάτων από την πτώση και τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύχνο είναι τρεις. Τα άτομα αυτά έχουν απανθρακωθεί. Βλέπετε στο βίντεο αυτό το ντοκουμέντο ότι το ελικόπτερο έχει τυλιχθεί στις πλόγες μετά την πρόσκρουση και τη συντριβή δίπλα από το ελικοδρόμιο του νησιού. Μια μαύρη στήλη καπνού έχει ψωθεί στον ορίζοντα. Είναι τρεις λοιπόν τα θύματα. Έχουν απανθρακωθεί οι σωροί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. Να πούμε ότι το ελικόπτερο.
0: Ναι, σε ακούμε, Νίκο.
2: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά είναι απανθρακωμένη σωρή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει κανείς επίσημα τίποτε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την Αττική και συγκεκριμένα από την περιοχή του Μαρκόπουλου για πτήση προς την Σύχνο, γύρω στις 6 και 17, κατά τη διαδικασία της προσέγγισης στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος και δίπλα από το ελικοδρόμιο πριν προσγειωθεί, κατέπεσε, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπάρχει μια μαρτυρία του αντιδημάρχου που μίλησε λίγο νωρίτερα στο Earth News και αναφέρει πως περί εκεί βλέπετε υπάρχουν και σπίτια διάσπαρτα κοντά στο σημείο
0: που κατέπεσε.
2: Άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο σαν μηχανική βλάβη πριν δευτερόλεπτα, πριν την πτώση και την συντριβή του ελικοπτέρου. Φυσικά αυτό θα το εξετάσουν οι ειδικοί, ωστόσο καταγράφηκε από μαρτυρίες, όπως μας το μετέφερε ο αντιδήμαρχος. Το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν τύπου Bell 206 και, όπως είπα, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Έσπεσαν στο σημείο εκεί του ελικοδρομίου οι δύο πυροσβέστες με το πυροσβεστικό όχημα που βρίσκονται στην Σύχνο, ενώ από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στο νησί, μετέβει ομάδα διάσωσης και με άλλα άτομα προσωπικό από το πυροσβεστικό σώμα. Το ελικοδρόμιο, όπως είπαν κάτοικοι του νησιού, χρησιμοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετά συχνά από ιδιωτικά ελικόπτερα. Τώρα τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και το συγκεκριμένο κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, ναι, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και με αποτέλεσμα να έχουμε τον συντριβή και τον χαμό των τριών ανθρώπων, είναι κάτι που θα το δουν οι ειδικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Κουντούρη. Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ λέγει σήμερα, 17 Ιουνίου, υπεγράφει, με την Τεχεράν και την Ουάσιγκτον να παραμένουν μετακίνητες στις θέσεις τους. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του, ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο και ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, κάτι που η Τεχεράν ωστόσο το διαψεύδει. Τον Λαντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Για τις τελευταίες εξελίξεις και από τις δύο πλευρές θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, και τι δεν είπε στη συνέντευξή του, λοιπόν.
3: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σταχυολογώντας λοιπόν τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταρχήν είπε ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ότι δεν έχει χρονοδιάγραμμα και ότι υπάρχει πολύ χρόνο για συμφωνία. Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε και ανάρτηση σήμερα στο Truth Social. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη διαλόγου ή διάβολου επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, για τους οποίους είπε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες του πόκερ, παίζουν καλό πόκερ, αλλά ότι πεθαίνουν. Έστειλε επίσης ένα σκληρό μήνυμα προς την Ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να υψώσουν τη λευκή σημαία της παράδοσης, όπως είπε για το Ομάν. Αν σταθεί εμπόδιο ή είπα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν. Βέβαια αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, μίλησε για το αν η στρατηγική του στο Ιράν επηρεάζει τις ενδιάμεσες εκλογές και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που σκέφτομαι οι εκλογές. Υποβάθμισε τις ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα όπλων, γιατί αν θυμόμαστε είχε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, είχε κάνει λόγο για ότι είχαν μειωθεί πολύ τα αποθέματα και ότι είχαν δοθεί εντολή στις εταιρείες να παράξουν όπλα, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μέχρι στιγμής η ποσότητα του αμερικανικού στρατιωτικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Είπε και για τις εκλογές του Ισραήλ ότι θεωρεί καλό να μείνει εκτός, αλλά μπορεί στο τέλος να υποστηρίξει και κάποιον. Για τη Γάζα ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί επιθέσεις καθώς προχωρούν οι προσπάθειες για την επόμενη φάση. Και τέλος για τη Χαμάς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους σχέση με την οργάνωση και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους στο πλαίσιο του σχεδίου για τον αφοπλισμό της. Είχαμε όμως απάντηση και των φρουρών της Επανάστασης στον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό λέει είναι ψέμα. Μάλιστα το χαρακτηρίζει φαντασιώσεις. Ακριβώς. Mm-hmm. Φαντασιώσεις που προκαλούνται από τις αυταπάτες και τους εφιάλτες από τους οποίους υποφέρει ως αποτέλεσμα της ήττας και της απελπισίας του στον πόλεμο. Αυτή ήταν μια σκληρή απάντηση από τους φρουρούς της Επανάστασης. Mm-hmm. Επίσης, νωρίτερα σήμερα, σε ανακοίνωσή τους είπαν ότι θα απαντήσουν με ισχυρές επιθετικές επιχειρήσεις και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε και σε δημοσίευμα, σε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο του Ιράν, που λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση στα στενά mm-hmm. του Ορμούς και σε ολόκληρη την περιοχή, αν αποτύχει διπλωματία. Και μάλιστα αποφάσισε, σημειώνει αυτή τη μετατόπιση της πολιτικής του από αμυντική σε πλήρως επιθετική στάση.
0: Άρα σκληραίνουν τη στάση τους.
3: Ακριβώς. Ναι. Και έχει θέσει προς θεσμία μερικών εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Και αυτό μάλιστα το χρονοδιάγραμμα θα το μεταφέρουν οι ίδιοι μεσολαβητές.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ και στο θέμα της Γάζας, είχαμε συνάντηση σήμερα του κυρίου Νετανιάχου με τον ειδικό προσταλμένο του πρόεδρου Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ.
3: Κούσνερ μαζί συμμετείχαν και μέλη του Συμβουλίου της Ειρήνης, ο Νικολάη Μλαντένοφ και ο Τόνι Μπλερ. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας με αντικείμενο την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τις ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού. Η εξέλιξη είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί είχαμε δει μέχρι τώρα είχαμε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει την όποια συζήτηση. Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι συζητήσεις ήταν σε βάθος και επικοδομητικές και κατέληξαν στη συμφωνία για τη δημιουργία των συγκεκριμένων ομάδων εργασίας. Η πρώτη ομάδα θα επικεντρωθεί στον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο της Ειρήνης θεωρούν πως η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί πριν την οποιαδήποτε ανοικοδόμηση της Γάζας. Και η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με ζητήματα δημόσιας υγείας και βασικών υποδομών, όπως η αποχέτευση, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και άλλα προβλήματα δημόσιας υγείας που αφορούν τον πληθυσμό της Γάζας, αλλά σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά έχουν επιπτώσεις και στον πληθυσμό του Ισραήλ. Το γραφείο τέλος, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθεση των δύο ομάδων, ούτε καθόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Παρανο... όνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και το Υπουργείο Εξωτερικών, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια η οποία δεν δημιουργεί τελεσμένα. Η Κατερίνα Φρύσα τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
4: Καλησπέρα. Επιδίκη αυστηρή σε υψηλού τόνου και άμεση ήταν η απάντηση τη Αθήνα στην ανακήρυξη από την πλευρά τη Άγκυρα με προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχέ που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά την τουρκική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντά την απαράδεκτη, μονομερή και χωρί να φέρνει αποτελέσματα. Ειδικότερα δε τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής σφαλοκρηπίδας. Πρόκειται συνεπώς, επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και προς τα δικαιώματα προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να σας πω επίσης, να επισημάνουμε εδώ ότι οι περιοχές που ανακοινώθηκαν από την τουρκική πλευρά εντοπίζονται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, καθώς και στην περιοχή από τη Ρόδο προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκλείοντας κυριολεκτικά το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μόνο μερός το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, να υπενθυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι είχε προαναγγελθεί από την πλευρά της Άγκυρας ότι θα προχωρούσε στον καθορισμό θαλασσίων πάρκων σε αυτές τις περιοχές.
0: Προσπαθούν, όπως είπες, να δημιουργήσουν τετελεσμένα πάνω στο παράνομο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στις αντιδράσεις από τα κόμματα που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της Τουρκίας να ανακηρύξει με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
5: Παράνομη ενέργεια και προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή τους δήλωση, οι Δημήτρης Μάντος και Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για το τουρκικό αναθεωρητισμό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάγια Κάλλας, και ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τοποθετηθούν για τη νέα τουρκική πρόκληση. Επικρίσεις για τους χειρισμούς ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επισημαίνει διαψεύδιτο κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, καθώς συνιστά αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί βήμα διαμόρφωσης τετελεσμένων και όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για απουσία εθνικής στρατηγικής απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοινώσεις, ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τονίζει, ενώ η ελληνική λύση αναφέρει πως είχε προτείνει την άμεση επέκταση της Αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, ενώ ο Δημήτρης Νατζιός, ο πρόεδρος της Νίκης, δηλώνει απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία της Τουρκίας, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, είναι το ερώτημα που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Καλαμαριά μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 27χρονης συντρόφου του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη διαμέρισμα πολυκατοικίας. Οι γείτονες που άκουσαν φωνές από το σπίτι του βαριού ενημέρωσαν την Ελλάς. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
6: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ σε 9 σε διαμέρισμα στην οδό Φλέμινγκ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός της γυναίκας ήταν τόσο άγριος που οι ένοικοι της πολυκατοικίας που άκουσαν τις φωνές κάλεσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσωσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα και ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου τους άνοιξε ο 29χρονος. Μάλιστα, ο 29χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε μια ηλεκτρική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Τότε οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και στο λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη ήταν τόσο τρομαγμένη που παρά την επιμονή των αστυνομικών αρνούταν να δηλώσει ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Οι αστυνομικοί τότε προχώρησαν στην προσαγωγή για τον δύο στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Η κατάθεσή της 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του. Κατά την ανάκριση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος δεν ήταν πρώτη φορά που είχε απασχολήσει για κακοποιητική συμπεριφορά και προχώρησε στη σύλληψή του. Το πρωί παρουσίασε στον εισαγγελέα, που τον παρέδωσαν δικασίες στο αυτόφορο, από όπου ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 31 Αυγούστου.
0: Τρομερό, και η κοπέλα δεν ήθελε καν να πει τι συνέβη. Φανταζόμαστε τώρα πόσο τρομαγμένη ήταν. Κώστα μου, να πάμε και σε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη ένας νεαρός να κλέβει ολοκλές μεταλλικές κολόνες φωτισμού.
6: Δεν είχε κλέψει μία, είχε κλέψει πέντε συνολικά.
0: Α, μόνο, ναι.
6: Ναι, τον είχαν δει οι κάτοικοι, του φώναζαν μάλιστα τι κάνεις εκεί. Αυτός δεν καταλάβαινε, συνέχισε να κάνει τη δουλειά που έκανε, έβγασε τις κολόνες, τις μικρές κολόνες φωτισμού, τις πολύ μεγάλες, και στη συνέχεια κλήθηκε περιβολικό, το συνέλαβε και στην έρευνα βρέθηκαν άλλες συνολικά ότι είχε αφαιρέσει πέντε κολόνες, οι οποίες θα αποδοθούν στο Δήμο Ευόσμου για να ξανατοποθετηθούν στη θέση τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο. Στην Κολομβία σχεδόν ιδανικές είναι πιθανότητες πλέον ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βαλερίας Δολαψάκη.
7: Έχει περάσει ακριβώς μία εβδομάδα από εκείνη τη μέρα. Για τους κατοίκους, βέβαια, ο χρόνος σταμάτησε τη Δευτέρα. Δυστυχώς, πλέον μετράμε ακόμη περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, είναι 298 οι νεκροί. Οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν και 21 παιδιά. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι από χθες το βράδυ βρέχει ακατάπαυστα εδώ στην Περέιρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Βρισκόμαστε σε μία ακόμη γειτονιά της Περέιρα που χτυπήθηκε ανελέητα. Βλέπετε γκρεμισμένα σπίτια παντού. Δυστυχώς αυτή είναι και μία από τις γειτονιές που υπήρξαν πολλά θύματα, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σας έλεγα λοιπόν ότι από χθες βρέχει και είναι χιλιάδες οι άστεγοι που μένουν σε σκηνές. Όπως μαθαίνουμε, εμείς τους συναντήσαμε χθες το απόγευμα. Όπως μαθαίνουμε, για εκείνους ήταν μία εφιαλτική νύχτα. Έχουν επίσης αρχίσει να βρέχονται όλα τα τρόφιμα που είχαν φέρει εθελοντές, ώστε να έχουν τουλάχιστον να τρώνε, όπως επίσης έχουν αρχίσει να βρέχονται ήδη πρώτης βοήθειας που είχαν στις σκηνές, και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Την ίδια ώρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος και για όσοι έχουν σπίτι, τα οποία σπίτια τα περισσότερα είναι ετοιμόρροπα, οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμη και να πλησιάσουν. Ωστόσο, η βροχή χθες τους ανάγκασε να επιστρέψουν σε αυτά τα σπίτια και να κοιμηθούν μέσα παρά τον κίνδυνο. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι χειρότερο, να είναι μέσα σε αυτά τα σπίτια ή να είναι στη βροχή και να κοιμούνται στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι εδώ στην Περέιρα, αλλά και γενικότερα σε όλη τη δυτική Κολομβία που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά χωριά γύρω από την Περέιρα που έχουν να πληγεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, καθώς και το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. επαφές και είναι δυσπρόσιτες αυτές οι περιοχές από μόνες τους ούτως ή άλλως. Οπότε ούτε διασώστες μπορούν να φτάσουν και ούτε έχουμε ακριβή εικόνα για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι τα νοσοκομεία επίσης είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά εδώ στην Περέιρα έχουν καταρρεύσει, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό. Άλλη μια λοιπόν δύσκολη πτυχή και κατάσταση. Και φυσικά την ίδια ώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν καθαριστεί, με την ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμη επιζώντες στα χαλάσματα. Δεν λειτουργούν τα βαρέως τύπου οχήματα ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσουν οι διασώστες να συνεχίζουν να ψάχνουν. Ωστόσο, αυτό ελοχεύει κινδύνους, καταλαβαίνουμε, για ασθένειες, για μολύνσεις, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές σωροί κάτω από τα χαλάσματα.
0: Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους εθελοντές που βοηθούν με κάθε τρόπο τους σεισμόπληκτους είναι και δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κολομβία. Ο Νικηφόρος Κεραφάλη, οι οποίοι μίλησαν στο Ed News και στην Βαλέρια Δολεψάκη.
8: Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνουμε, δεν μπορούσε να περπατήσει. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε έξω από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί. Εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη, και με το που πετάχθηκα από το σπίτι, άκουγες τα σπίτια να πέφτουν, τις πολυκατοικίες να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη, που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει σε πόσα πολλά μέρη και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
9: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα δύο-τρεις που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζόρι και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
10: Αθλητικό δελτίο.
11: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά.
0: Σε μύθο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης εξελίσσεται ο Απόστολος Χρήστου, που ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή. Στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έδωσε μια συγκλονιστική μάχη δίπλα στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Σοπούλ που μελήθηκε ο Γιάννης Τσόνης.
11: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο στα 100 ύπτιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης.

0: στον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
1: Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
0: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό βάθρο κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκινα.
2: Ένας άλλος το αγαπημένος που μας χαρίζει συχνά στιγμές υπερηφάνειας έκανε και πάλι το θαύμα του.
3: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Εμμανουήλ είναι έτοιμος να απαντήσει. Έφυγε. 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι!
2: Τη δική του λοιπόν μεγάλη παράσταση έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έβαλε τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο με το ασημένιο του μετάλλιο στο άλμα επικοντό στα 6 μέτρα, κυνηγώντας ακόμα και την υπέρβαση του πανελλήνου ρεκόρ σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Σούπερ Ντουμπλάντης. Το ρεπορτάζ από τον Περικλή Μαρή επιμελήθηκε η Γεωργία Χατζηγεωργιού.
4: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. 6 αψεγάδιαστος, καταπληκτικός.
5: Όταν η συνέπεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξανά στο βάθρο. Έπειτα από ένα μοναδικό σόου με το μόντο του Γκλάντης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο πικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στο Μπέρμιγχαμ. Ακολούθησε μια συγκλονιστική μονομαχία, άσκησε πίεση στον υπεράνθρωπο μόντο του Γκλάντης και απογειώθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
6: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
5: Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο στην καριέρα του 26χρονου σε επίπεδο ανδρών που είχε έγκυρα άλματα στα 5.55, 5.85, 5.95, 6 μέτρα και άκυρα στα 6.10, 6.15 και 6.20. Το χρυσό πήρε φυσικά ο εξωγήινος Ντουμπλάντης με άλμα στα 6.15.
2: Λοιπόν, μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να δούμε συνολικά την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Έχουν επιστρέψει γενικότερα και η ομάδα του Θήβου και η ομάδα της κολύμβησης και οι δύο εθνικές ομάδες μπόλικες σε μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα, στην κολύμβηση που έχει κάνει και εκεί ισχυρά βήματα πρόοδου. Πριν να πούμε ότι μέσω της ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο θέλω, στην πρόταση μάλλον που έκανε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028 και μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα του Πόλο είναι από τις υπερδυνάμεις της εδατοσφαίρισης και αν θα γίνει έτσι αυτή η εκδήλωση, αυτός ο αγώνας στο σπίτι της θα είναι σίγουρα έτσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για την κολύμβηση, γενικότερα για το χώρο και για τη χώρα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, ανακοίνωθηκε επίσημα από την γερμανική ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε διάρκεια, σε βάθος 4 ετών θα βάλει στο λογαριασμό του περίπου 15 εκατομμύρια και παράλληλα θα έχει να λέει ότι αγωνίζεται σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, πολύ μεγάλης προοπτικής εξέλιξης και για την καριέρα του και να κάνει ακόμα μια πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο, η Ευδυδική Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τραγωδία στην Σύφνο, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στο νησί. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νιολογίου. Ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρετ Κούσνερ, ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος επισήμανε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση από την λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή την συμφωνία. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 συνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και την Σομαλία.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα η Ματίνα Καραμίντζου.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
14: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας. Ήθελα να ξεκινήσω με τα καλά. Με τα καλά νέα, με τα ωραία τα, αυτά που ζήσαμε τέλος πάντων στο ευρωπαϊκό του Στίβου και της κολύμβησης. Δυστυχώς εδώ και λίγη ώρα προέχει, είναι πρώτη είδηση, η συντριβή ενός ελικοπτέρου, ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνου, στο νησί της Σύφνου. Δυστυχώς υπάρχουν τρεις νεκροί, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Περισσότερα για τις συνθήκες πάμε να μάθουμε, να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο, στο Φέδωνα, τον Ντομόσογλου, να μάθουμε ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτό το θέμα, και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε τις συστάσεις μας και να πούμε επιτέλους ωραίες και καλές ειδήσεις. Φέδωνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πρόκειται για μια τραγική είδηση που μας έρχεται από την Σύφνο. Μιλάμε για ένα θανατηφόρο ατύχημα νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στην Ιερά Μονή Βρύσης. Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο που, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο Αττικής και πρόκειτο να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο της Σύφνου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής
0: λίγο συνθήκες. Πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο.
1: Ακριβώς. Πολύ κοντά. Μιλάμε για μια πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο. Ήταν κατά τη διάρκεια της που επιχείρησε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκείνη την ώρα στα μηχανικά συστήματα του ελικοπτέρου. Έχασε τον έλεγχο προφανώς ο οδηγός και είχαμε αυτή την πρόσκρουση με αποτέλεσμα να προκληθεί και φωτιά στο σημείο. Έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου, εντόπισε και ανέσυρε τρεις σωρούς αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Στο σημείο σπέβδουν τόσο ασθενοφόρα για να παραλάβουν τις σωρούς, ενώ αναμένεται και ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Δυστυχώς είναι άσχημα τα πράγματα από εκεί. Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσω εγώ λίγο την είδηση με ό,τι διαβάζω και με ό,τι νεότερο έρχεται και εδώ στο στούντιο. Πρόκειται για τρεις ανθρώπους, ένα ζευγάρι λοιπόν, Έλληνας ο χειριστής του ελικοπτέρου, Έλληνας απόστρατος, οι άλλοι δύο ήταν ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι κάτοικοι από εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες λοιπόν, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος δυνατός πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου, προφανώς από κάποια μηχανική βλάβη, όπως λένε. Α, μου λέει η Μαρία Ισφυροαέρα τώρα, η συνάδελφος που είναι στην παραγωγή, ότι έχουμε τη δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ναδάλη, τη δήμαρχο της Σύφνου. Πάμε να μάθουμε περισσότερα λοιπόν. Κυρία Ναδάλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δυστυχώς για άσχημη είδηση σας απασχολούμε, για άσχημη είδηση. Έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Τι περισσότερο μπορείτε να μας πείτε?
2: Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο. Είναι όπως το λένε, είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί έχει συμβεί αυτό το τραγικό συμβάν λίγες ώρες πριν στο νησί. Ένα φόρο κοντινά στο ελικοδρόμιο. Mm-hmm. Και αυτό ετοιμαζόταν να κατέβει το ιδιωτικό ελικόπτερο για προσγείωση. Αυτό που θέλω να πω είναι
0: τέτοιο. Δηλαδή στο παραένα έγινε, λίγο πριν προσγειωθεί.
2: Ναι, δεν ήμουν αυτό που μάρτυρα. Mm-hmm. Είναι λίγη ώρα πριν προσγειωθεί. Και έτρεξαν κάτοικοι, προσβεστικοί, ιδιώτες με ιδιοφόρο χήματα, υδροφόρες και εμείς φυσικά, και οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμβεί το τραγικό συμβάν.
0: Για πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο νησί της Σύφνου?
2: Ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Πρώτη φορά.
0: Εσάς έχετε μιλήσει με τους κατοίκους εκεί, σας έχουν πει κάτι?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει αποκλειστεί ο φόρος και το προανακριτικό έργο το αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες, η πυροσβεστική και οι όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτά που προείπα. Mm-hmm. Είναι όπως σας είπα λίγες ώρες πριν, και κάθε πληροφορία θα πρέπει να διασταυρωθεί σωστά, έτσι ώστε να μην κυκλοφορήσει κάτι που Δεν είναι αληθές.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Είναι σωστό. Μάλιστα, κυρία Δήμαρχε, σας αφήνουμε. Προφανώς και εσείς είστε εκεί. Όλο το νησί είναι συγκλονισμένο από αυτό που έχει συμβεί και όλοι παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Αλλά,
2: ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία καλά. Δήμαρχε. Γεια. Λοιπόν, αυτά από την Σύφνο. Δυστυχώς είναι τραγικό το αποτέλεσμα. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Για να έρθουμε λοιπόν στα κανονικά μας. Τα κανονικά μας ευθύς εξ αρχής θα έπρεπε να σας έχω συστηθεί. Να σας έχουμε συστηθεί όλοι οι συντελεστές εδώ της παραγωγής. Είπαμε καλησπέρα και φύγαμε κατευθείαν για την είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες έτσι δύο ώρες στην ειδησιογραφία. Ματίνα Καραμίντσου λοιπόν στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Μαρία Σφυροέρα στην παραγωγή της εκπομπής και βεβαίως ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή ότι ήθελα αλλιώς το είχα στο κεφάλι μου. Έρχομαι και αμέσως μετά από διακοπές. Έλεγα να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα, με τα καλά νέα του Στίβου. Ακόμα και από τα άσχημα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και με τη φωτιά στην Σαλαμίνα και με την νεροποντή που είχαμε στη Μάνη. Είπα να βγάλω τα θετικά μηνύματα, το θετικό αποτύπωμα από αυτές τις ειδήσεις. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής εννοώ. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα και πριν απ' όλα, Νίκο, αν είσαι έτοιμος και εσύ, με τα ωραία του Στίβου.
3: Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είμαι στο βάθρο στα 100 μέτρα ήπιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και ένιωσα πολύ διαφορετικά.
4: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
0: Απόστολος Χρήστου βεβαίως και Εμμανουήλ Καραλής. Ο πρώτος έφτασε λίγο νωρίτερα στην Αθήνα. Εγώ έχω να πω πως όλα αυτά τα παιδιά και στο Στίβο και στην κολύμβηση μας κάνουν έτσι να νιώθουμε ψηλότεροι.

0: ψηλότερη, όπως σας έλεγα, μέσα στη μαυρίλα που ζούσαμε από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, που δυστυχώς, όπου δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, 10 υπέστησαν εγκάβματα, και μέσα από αυτό ψάχναμε να βρούμε, έψαχνα να δω τι μας δίνει ένα θετικό αποτύπωμα μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Και είπαμε με τη Μαρία της Φιρόερα, να πάμε να γνωρίσουμε ένα από αυτά τα παιδιά που δεν κάθονται να κάνουν διακοπές, από αυτούς τους νέους που δεν πάνε διακοπές αυτές τις μέρες όπου συμβαίνουν πυρκαγιές, αλλά είναι εκεί και βοηθούν. Βοηθούν και είναι δίπλα στις ευάλωτες ομάδες, δίπλα στους ανθρώπους που ζουν μία κρίση, μία άσχημη εμπειρία. Λοιπόν, μιλώ για τους εθελοντές της Humanity Greece, και θα πάω να συναντήσω αμέσως σε έναν από αυτούς, τον κύριο Πέτρο Σούκερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έμαθα ότι φτάσατε σήμερα από την Σαλαμίνα. Ήσασταν εκεί δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια.
1: Πολύ σωστά. Βρεθήκαμε την πρώτη στιγμή στο πεδίο Σαλαμίνα, 3 οχήματά μας, όπου τα δύο παρέμειναν μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη, δεν σας κρύβουμε. Δυστυχώς, με τραγική κατάληξη για τους ανθρώπους μας, για τους δύο συνανθρώπους μας. Οι εθελοντές μας βρέθηκαν εκεί όμως από την πρώτη στιγμή, στα σημεία των εκενώσεων, όπου και συμμετείχαμε πάρα πολύ ενεργά.
0: Mm-hmm. Είστε πάντα δίπλα όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές. Πάντα είστε στην πρώτη γραμμή.
1: Η ομάδα μας επέμβασης ακριβώς, Humanity Greece, και συζητάει σε κάθε εκτακτική προκύπτουση ανάγκη, που δυστυχώς δεν είναι και λίγες πλέον αυτές οι καταστροφές που μας μαστίζουν, από πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες, σεισμούς, οτιδήποτε προκύπτει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Για τον κόσμο που δεν ξέρει τι ακριβώς κάνει η Humanity Greece, θα θέλατε να μας πείτε δύο κουβέντες?
1: Φυσικά. Το Humanity Greece είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021 με αφορμή τις τότε πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Ηλία. Και έκτοτε βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο πεδίο, παρέχουμε σε συνεργασία με το περιφερειστικό σώμα τροφό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στους πυροσβέστες, εθελοντές, στους πυροσβέστες και ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πρώτες βοήθειες, τροφονοκευτικό υλικό, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν, αλλά κυρίως και μέρημνα και οποιαδήποτε στήριξη κρίνεται αναγκαία και εφικτή στους πολίτες και ανθρώπους που εκενώνουν.
0: Mm-hmm. Κύριε Σούκερα, είστε νέος άνθρωπος, έτσι?
1: Πιστεύω πως είμαστε σε αυτήν την κατηγορία των νέων ανθρώπων που δεν ακούμε και λίγα για την γενιά μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω πόσο χρόνο είστε?
1: Βεβαίως, 27.
0: Είστε πολύ νέος. Δεν είστε απλώς νέος. Για πέστε μου, τι κάνετε, ποιο είναι το επάγγελμά σας?
1: Εγώ έχω τελειώσει ναυτικός μηχανολόγος τη σχολή μου.
0: Πολύ σπουδαίο είναι αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όπως και πάρα πολλά παιδιά και τους εθελοντές μας που βρέθηκαν και χθες στη Σαλαμίνα, ο καθένας μας από το χρόνο του προσφέρει, συνειδητά, όπως καταγράψατε και στην αρχή, αντί να βρισκόμαστε στην άδειά μας σε διακοπές, σε παραλίες, πραγματικά είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή και παρέχουμε ο καθένας από το χρόνο του.
0: Αυτό ακριβώς θέλω, εκεί θα ήθελα να εστιάσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους ανθρώπους δίνει χαρά όχι ανάπαυλα, αλλά αυτό ακριβώς που κάνετε εσείς, το να είστε δίπλα σε ανθρώπους όταν υπάρχει ανάγκη.
1: Άνθρωποι κάθε ηλικίας γινόμαστε μια αγκαλιά πραγματικά και προσφέρουμε στους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Έχουμε δημιουργήσει ένα hub εθελοντισμού στο μεταξουργείο, Μιλιέρ 76, όπου μπορούν άνθρωποι κάθε ηλικίας να έρθουν από κοντά, να δουν το έργο μας και να συνεισφέρουν και να προσφέρουν χειρονακτικά από το χρόνο τους εθελοντικά. Γιατί ξέρετε, όπως πέρα την ομάδα μας επέμβασης που έχουμε, η οποία επεμβαίνει στα παιδιά και είναι η ομάδα που είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχουν δραστηριότητες και πολλές ευκαιρίες εθελοντισμού για οποιαδήποτε κλίμακα, για οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει από πίσω, back office, να βοηθήσει στη δημιουργία των πακέτων στήριξης, να βοηθήσει στα μαγειρέματα τα οποία κάνουμε και έχουμε την κοινωνική μας κουζίνα, σε οτιδήποτε.
0: Τι σας δίνει όλο αυτό?
1: Μας γεμίζει ομαδικά την ψυχή. Αυτό που ζήσαμε και χθες, γιατί είναι και το πολύ πρόσφατο.
0: Θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς και για τη Σαλαμίνα. Ναι.
1: Είναι πραγματικά η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Το ότι ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει και έχεις βάλει και στο λιθαράκι σου, από, είτε μιλάμε στο παιδί τη διάσωση, τους ανθρώπους που μας αγκαλιάζανε, είτε μιλάμε για ένα πιάτο ζεστό φαγητό το οποίο προσφέρουμε. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο εμάς είναι το ανταποδοτικό μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Πέστε μου λοιπόν και γι' αυτό που ζήσατε στη Σαλαμίνα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ συνθήκη, όπως αναφέραμε, πολύ δύσκολη συνθήκη. Κλιμάκια μας βρεθήκαν εξ αρχής στο σημείο κενώσεων στην παραλία Γαμένων, όπου με οχήματα της Humanity Greece μεταφέραμε κόσμο προς το σατελή, όπου γινόντουσαν κενώσεις μέσω σκαφών με όλη την κατεύθυνση του λιμενικού σώματος. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα ηλικίας, άνθρωποι σε αμαξίδια, άνθρωποι με ζώα συντροφιάς και παιδάκια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό για να μπορέσουν. Ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα ηλικίας, άνθρωποι σε αμαξίδια, άνθρωποι με ζώα συντροφιάς και παιδάκια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό.

0: Ακριβώς, και δίνουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους των σωμάτων. Γίνονται πάντα σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία μαζί τους. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να γίνεται πάντα σε επικοινωνία και συνεργασία, ώστε να μην δυσχεραίνουμε και το έργο των αρχών.
1: Εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στις, πώς να το πω, στις κατευθύνσεις που δίνεται.
0: Είναι δύσκολο. Υπάρχουν, μιλούσαμε και ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν εγκαταλείπαν τα σπίτια τους. Με πόνο ψυχής μας λέγανε εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα. Ωστόσο, αυτό που είναι πάντα το σημαντικό σε κάθε τέτοιου είδους επιχείρηση και ένωση είναι πάντα η ανθρώπινη ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων.
1: Δεν μου λέτε για το μέλλον τι σκέφτεστε. Θεωρείτε ότι θα έχετε πάντα χρόνο να δίνετε για αυτές τις δραστηριότητες?
0: Αυτό που προτρέπουμε πάντα και που επικοινωνούμε και στον κόσμο και σε οποιονδήποτε σκέφτεται, το αν θα γίνει εθελοντής, πώς θα γίνει εθελοντής, πώς θα προσφέρει το υστέρημα του χρόνου του, γιατί πραγματικά μιλώντας στην εποχή που ζούμε, ο χρόνος είναι πάρα πάρα πολύ πολύτιμος και πολύ δυσέβρετος. Θα πω ότι ακόμα και μία ώρα καθένας προσφέρει το χρόνο του σε οτιδήποτε του γεμίζει την ψυχή, είτε είναι το Humanity Peace, οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, πραγματικά είναι πολύτιμο. Παλεύουμε πάρα
1: κύριε
0: πολύ.
1: Κύριε Σοκερά, βάλτε μια ανωτελεία, δεν θα σας κλείσω. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι 8:30 η ώρα και αμέσως μετά θα έρθουμε και πάλι να μιλήσουμε μαζί.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Σύφνο, τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Θόλου κοντά στο ελικοδρόμιο. Αδιευκρίνιστες έως τώρα οι συνθήκες της πτώσης του ελικοπτέρου. Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά την φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στην Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στις 302 οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, εκ των οποίων οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. 7 μετανάστες νεκροί μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. 50 διασώθηκαν, 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά αλλά και μεμονωμένες σε καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Συνομιλούσαμε με τον κύριο Πέτρο Σούκερα από την εθελοντική οργάνωση Humanity Greece. Μιλούσαμε για τις παρεμβάσεις τους, για τις δράσεις τους σε καταστάσεις, σε έκτακτες καταστάσεις. Σας είχα ρωτήσει, κύριε Σούκερα, αν θεωρείτε ότι και μελλοντικά θα δίνετε πάντα από τον χρόνο σας για να συμμετέχετε εθελοντικά σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Ρυθμό στη ζωή ενός ατόμου. Πραγματικά θα δείτε ότι παλεύω και μένει όλο αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητα. Προσπαθούμε και δούμε κίνητρα και να μεγαλώνει αυτή η αλυσίδα του εθελοντισμού.
0: Πόσα άτομα είστε, αλήθεια? Πόσα άτομα?
1: Χριστός, οτιδήποτε. Είμαστε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα ατόμων. Εγώ θα σας πω πως αυτή τη στιγμή στο Μητρό Εθελοντών Humanity Greece είναι πάνω από 3.500 άτομα.
0: Α, είναι σπουδαίο αυτό.
1: Και είναι πραγματικά συγκινητική η προσφορά του κόσμου και εννοείται πως ο καθένας βάζει τον χρόνο του.

0: την εξειδίκευσή του, την επιθυμία του, τον τομέα του, προσφέρει εθελοντικά το χρόνο του.
1: Και υπάρχουν συμμετοχές, φαντάζομαι, από όλη την χώρα, έτσι?
0: Από όλη τη χώρα. Εμάς η βάση μας είναι στο μεταξυλλογείο, ωστόσο στείνονται δίκτυα και πυλώνες εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και περισσότερο η humanity crisis λόγω των καταστροφών, όπως είναι πολύ συνήθιση η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, όπου μέχρι και σήμερα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, από την κυρία Ντάνιελ Κιλία. Έχουμε δίκτυα εθελοντών στην Πάτρα, πραγματικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να έχει συμμετοχή σε αυτή την οργάνωση, πώς μπορεί να το κάνει?
0: Είναι πολύ εύκολο και τον προτρέπουμε να μπει στην σελίδα μας, το humanitygreece.org, όπου μπορεί να κάνει φόρμα αίτηση εθελοντισμού με βάση τα ενδιαφέροντά του και το χρόνο του, και συνέχεια όπου θα γίνονται συνεντεύξεις για να μπει στην αντίστοιχη ομάδα εθελοντισμού. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και ανοιχτές δράσεις, όπως είναι η δράση της κοινωνικής μας κουζίνας, το Kitchen for Good, όπου κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6 δίνουμε ραντεβού στο Humanity και μαγειρεύουμε φρέσκο φαγητό για άστεγο και για βάλτο πληθυσμό, αλλά και για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, οπότε καταγράφεται μια αντίστοιχη ανάγκη, όπως κατά την αντιπυρική που διανύουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ωραία μου ακούγονται όλα αυτά. Να είστε όλοι γεροί και να μεγαλώνει συνεχώς και να δυναμώνει αυτή η αλυσίδα ανθρωπιάς για την οποία είστε υπεύθυνοι εσείς. Για την οποία είστε υπεύθυνοι. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σούκερα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Σούκερας από το Humanity Greece.

πολύ ωραία είδηση που διαβάζω εδώ. Ύμνη, λέει, από τα διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου, παρακαλώ. Η έναρξη των εργασιών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης για την νέα εικόνα που θα αποκτήσει σύντομα το Καλλιμάρμαρο.

Μάλιστα, όπως βλέπω εδώ από το πρακτορείο, από το Διεθνές Τηλεοπτικό Πρακτορείο Associated Press, πήγε και έκανε ρεπορτάζ και συνομίλησε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το θέμα, τον κύριο Ισίδωλο Κούβελο, με συγχωρείτε. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον λοιπόν για το Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896. Αυτό παρακαλώ συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, όπως είπε ο κύριος Κούβελος. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έχει αναπαραχθεί από δεκάδες κορυφαία δημοσιογραφικά δίκτυα, όπως το ABC, το NBC.

πρώτα αποτελέσματα, μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Κούβελας. Ο κύριος Κούβελας, το έχω αλλάξει το όνομα δύο φορές του ανθρώπου. Θα φανούν στις 10 Σεπτέμβρη στην τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ.

0: Θα φύγουμε τώρα και θα κατέβουμε προς την Μάνη, στην Ανατολική Μάνη. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Αραιόπολη. Όλοι συγκλονιστήκαμε κατά μεσής του Θέρους με τις εικόνες που είδαμε από την νεροποντή που έπληξε την περιοχή. Έχω να σας πω ότι σήμερα που μιλούσα εκεί και με βάση το ρεπορτάζ που έδινε και η Πέγγι Προυσαλή, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από την περιοχή, τίποτα δεν θυμίζει τις εικόνες που είδαμε τις δύο προηγούμενες μέρες, διότι οι άνθρωποι έσπευσαν αμέσως να αποκαταστήσουν το δυνατό γρηγορότερο τη φυσική ροή των πραγμάτων και να βρουν τον βηματισμό τους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή που προσελκύει και πολύ μεγάλο τουρισμό. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα, να δούμε πώς έχει η κατάσταση με τον κύριο Γιώργο Έξαρχο, είναι αντιδήμαρχος Αραιόπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Έξαρχε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα κάτω? Από θαύμα δεν θρηνήσατε θύματα, είναι δεδομένο έτσι όπως είχε η κατάσταση. Προσπαθείτε να βρείτε το βηματισμό σας, αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, θα ήθελα και εγώ να εξάρω τη συμπεριφορά του κόσμου. Ίσως με τα όσα συμβαίνουν πολύ συχνά έχει ο κόσμος έτσι μέσα του πιστέψει ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται με γνώμονα η ζωή του και τίποτε άλλο. Ήταν πολύ μεγάλο το γεγονός, πολύ δύσκολο για την περιοχή πρωτοφανές. Mm-hmm. Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Οι βλάβες οι οποίες έχει υποστεί το οδικό δίκτυο, οι υποδομές δηλαδή, είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ότι οι επισκέπτες αλλά και όσοι παραμένουν στην περιοχή, όλοι μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή σημεία τα οποία είναι αποκλεισμένα. Αποκαταστήσαμε νύχτα μέρα τις ζημιές με τη βοήθεια της περιφέρειας και όλων των υπηρεσιών και είναι μια άλλη μέρα σήμερα πραγματικά.
0: Θέλετε να πάτε παρακάτω, πολύ. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, έτσι είναι, τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει νέα πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πρωτόγνωρα, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστούμε και να προχωρήσουμε με αυτά.
0: Θα πάρει πολύ χρόνο για να έρθει στην πρώτερη κατάσταση η περιοχή, δηλαδή είναι πολύ πολύ μεγάλες οι ζημιές. Τι εκτίμηση έχετε εσείς που το βλέπετε και το ζείτε από κοντά?
1: Στις υποδομές είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεται αρρωγή από την πολιτεία. Τα υπόλοιπα ήδη έχουν κατά κάποιο τρόπο τα έχουμε επαναφέρει. Οι υποδομές όμως και περισσότερο είναι οι οδικοί άξονες, όχι βέβαια το κεντρικό κομμάτι, εκεί στα χωριά και στους οικισμούς που συνέβη το γεγονός. Οι τουριστικές περιοχές, ξενοδοχεία, τα πάντα καταστήματα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Χρειάζεται μια προσπάθεια από πλευρά δική μας και της πολιτείας να κάνουμε εκείνα τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα ή να είναι σε πολύ πιο ήπια μορφή από ό,τι ήταν σήμερα.
0: Να είναι πιο θωρακισμένη η περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Πέστε μου κάτι, έχει κόσμο κάτω στη Μάνη? Έχετε κόσμο στην περιοχή?
1: Είναι σαν να μην συνέβη το περιστατικό καθόλου. Και οι θάλασσες είναι κατακάθαρες, τα πάντα είναι σαν να μην συνέβησαν καθόλου. Απλά εκεί που υπήρχε οδόστρωμα το οποίο ήταν άσφαλτος ή κάτι άλλο, σήμερα είναι με λίγο χαλίκι για να επουλώσουμε τις πληγές και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα και να μπορεί ο κόσμος χωρίς προβλήματα να έχει την ενδοεπικοινωνία κυρίως μέσα στα χωριά και όχι στο κεντρικό οδόστρωμα. Εκεί δεν είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Έτσι όπως το λέτε,
1: στον επαρχιακό δρόμο.
0: Αφού δεν υπήρξαν θύματα από αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Τεράστιος όγκος νερό. Εγώ είμαι 44, είμαι 66 χρονών και έχω 44 χρόνια στα κοινά πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν έχω δει στη ζωή μου αυτό και 90 που υπάρχουν, που τους ρωτήσαμε, λένε ότι άνοιξαν οι ουρανοί, είναι θεού, ας το πούμε, θυμός.
0: Θεομηνία.
1: Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο.
0: Θεομηνία. Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε. Υπήρξε βέβαια ένα θέμα με μια 50χρονη, ευτυχώς, με μια 50χρονη γυναίκα.
1: Ναι. Όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο και το φθινόπωρο γενικότερα έχει πολλά αστραπόβροντα. Είναι πολύ ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Ευτυχώς και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γυναίκα αυτή παρέμεινε μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο της Σπάρτης και εκεί τελείωσε το πράγμα για προληπτικούς λόγους.
0: Κύριε Εξάρχε, έχετε τον ήρωά σας εκεί. Εγώ θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Το γιατρό σας, ναι. Έχετε τον γιατρό σας. Τον οποίο τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Είναι παντός καιρού, έτσι όπως το λέτε. Εγώ τον είχα γνωρίσει στα πρώτα βήματα εδώ, που πάλι είχε καταφέρει και είχε ξεχωρίσει όταν ήταν διευθυντής στο Βύρονα, στο πρώτο κέντρο αστικού τύπου. Εκεί τον είχα πρώτο συναντήσει. Λοιπόν. Έχει κάτι από την ψυχή της Μάνης αυτός ο άνθρωπος, όπως και εσείς. Δηλαδή, έτσι όπως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε νιώσει πριν έρθει αυτός ο άνθρωπος. Θεωρούσαμε ότι το βασικότερο πρόβλημα για μας είναι τα θέματα υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάποιος ένα ασθενοφόρο και να μην είναι. Γιατί 24 ώρες το 24ωρο είναι ο ίδιος επάνω στο ασθενοφόρο και οδηγός και γιατρός και τα πάντα όταν προκύπτει θέμα.
0: Το είδαμε και αυτό. Εκεί στο σπήλαιο του Δηρού, στην κοπέλα που είχε.
1: Εργαζόμουν εγώ, τώρα είμαι συνταξιούχος στο σπήλαιο του Δηρού.
0: Α, μάλιστα. Το είδαμε και αυτό λοιπόν με τον κύριο Ανάρκηρο Μαριόλη. Λοιπόν.
1: Ναι, σε πολύ δύσκολα περιστατικά, όχι μόνο σε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι, και με μετανάστες και. Τα έχουμε δει. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ο κύριος Μαριόλης είναι στη γραμμή μας, κύριος Ανάρκηρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αρεόπολης.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα κύριε Μαριόλη, τι κάνετε?
2: Για τον κύριο Εξαρχάκο για τα καλά του λόγια. Ο οποίος είναι εκπληκτικός στη δουλειά του τόσα χρόνια.
0: Το λέει όλη η Μάνη και όχι μόνο η Μάνη γιατρέ. Εγώ που σας ξέρω λίγο από τι φτιασιά είστε, δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά που διαβάζω. Πήρατε τα εύσημα πάλι για ακόμη μια φορά και από τον Υπουργό Υγείας, αλλά δεν έχουν τόση σημασία τα εύσημα από τον Υπουργό Υγείας όση αξία έχουν τα λόγια που ακούτε από τον κόσμο στους οποίους, στον οποίο είστε δίπλα. Από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες, από τους μετανάστες, γιατρός που παίρνει το ασθενοφόρο και φεύγει για να πάει να προλάβει και να είναι όσο το δυνατό νωρίτερα και γρηγορότερα γίνεται.
2: Έχει τύχει και με άλλα μέσα. Δεν. Αυτή είναι η καθημερινή μας ζωή. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο δημοκρατικό σε αυτή τον κόσμο από το να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι κάτι που...
0: Γιατρέ, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχουν αυτή την αντίληψη όλοι οι γιατροί. Αυτή την αντίληψη θα έπρεπε να την έχουν, αλλά δεν την έχουν όλοι.
2: Έχουμε πάρει και βάρκες και καΐκια και οτιδήποτε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να είμαστε... Όλοι μας να νιώσουμε, να μας αρέσει τουλάχιστον, να είμαστε ένα κομμάτι ενός πράγματος μεγαλύτερο από εμάς. Αυτό που σας είπα, αυτό είναι μεγαλύτερο από εμάς. Να συμβάλλουμε έτσι ώστε ο κόσμος και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι αναξιοπαθούντες που λέγανε παλιά, να μπορούν να απολαμβάνουν το ωραίο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό, επειδή είμαι χρόνια εργάτης στα εργοτάξια της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, παρόλο που δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είπατε, άσχετα αν μου αρέσει.
0: Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Μαριόλη.
2: Εγώ πολιτεύομαι ελεύθερος.
0: Θα πω και κάτι από αυτά που επίσης δεν σας αρέσει να ακούτε, αλλά έχουν συμβεί. Λοιπόν, το 2019 ο κύριος Μαριόλης αναδείχθηκε κορυφαίος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης. Το 2021 από την Παγκόσμια Οργάνωση Οικογενειακών Γιατρών τιμηθήκατε επίσης ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός. Έχετε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι τυχαίο αυτό όμως.
2: Δεν είπατε το πιο σημαντικό. Αυτά τα βραβεία, ξέρετε, είναι σαν τις παιδικές
0: ασθένειες. Το είπα το πιο σημαντικό γιατί σας ξέρω. Το πιο σημαντικό για εσάς είναι τα λόγια που λένε οι γιαγιάδες και οι παππούδες της Μάνης.
2: Για πέστε μου. Αυτά είναι βραβεία που πρέπει να τα περάσεις για να ανασωπηθείς. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να έχουμε όλοι μας ένα βραβείο καθημερινό που αυτό είναι το βλέμμα. Το βλέμμα που μπορείς να πάρεις, το ευχαριστώ και η βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις σε έναν ηλικιωμένο που το έχει πολύ ανάγκη. Και κυρίως να τον σκεφτείς όταν δεν θα σε καλέσει ο ίδιος στο τηλέφωνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμάμαι να ψάχνουμε μια άλλη κακοκαιρία το Δεκέμβριο, τώρα πρόσφατα, να ψάχνουν ανθρώπους που ήξερε ότι δεν έχουν ρεύμα, θα έχουν τελειώσει μπαταρίες στα κινητά και ανθρώπους που θέλουν οξυγονοθεραπεία. Αυτή η βοήθεια. Ξέρετε, εγώ χρήματα, το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν παίρνω. αλλά προσπαθώ να πάρω κάτι άλλο.
0: Επίσης δεν είστε πλούσιος. Το λέω εγώ αυτό.
2: Ναι, προσπαθώ να πάρω κάτι άλλο. Ρακένδυτος, αλλά προσπαθώ να λύσω έτσι. Προσπαθώ, μ' αρέσει αυτός ο τρόπος. Αυτό το ευχαριστώ που παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε πως μεταδίδεται μέσα μου. Με έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απέναντί μου έχω δύο ασθενείς. Έχω 20 άτομα απ' έξω εδώ από το πρωί. Γι' αυτό, σε αυτό το σύγχρονο εντός εισαγωγικών κόσμο, έχουμε δύο επιλογές. Εσείς που με ξέρετε αρκετά χρόνια, ό,τι ξαναπάρει συνέντευξη, και η σχέση μεταξύ συνεντευξητή και συνεντευξιαζόμενο δεν είναι πάντα πιο η καλύτερη. Με εσάς όμως νιώθω πολύ όμορφα. Ο άνθρωπος λοιπόν σε αυτό το σύγχρονο κόσμο έχει δύο επιλογές. Έτσι θεωρώ. Είτε να είναι ναυαγός ή να είναι θαλασσοκράτης. Επιλέγεις
0: και
2: παίρνεις να πας.
0: Σωστό. Και κύριε Μαριόλη, πέστε μου κάτι. Γιατί επιλέξατε να πάτε στην περιφέρεια? Ήταν σίγουρα πιο εύκολος ο δρόμος εδώ.
2: Εδώ φτιάξαμε, όπως είπατε, είχα την ιδέα να ιδρύσουμε το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου και ένα πρωί γύρω στις 9 η ώρα σκέφτηκα ότι εδώ ο κύκλος έχει κλείσει. Κάναμε 8 χρώνια μια πρωτοποριακή δουλειά για τα ελληνικά δεδομένα, όχι για τα ευρωπαϊκά, γιατί τα ευρωπαϊκά ήταν καθημερινότητα. Τότε ξέρετε, όλος ο κόσμος, ακόμα και η επίσημη πολιτεία, δεν ήθελε να διαμορφωθεί κέντρο υγείας αστική περιοχή. Είχα αντιπάλους τους πάντες. Μετά από περίπου 12-13 χρόνια στην Αθήνα διαμορφώθηκαν κέντρα υγείας με αφορμή τη δουλειά που γινόταν στο Βύρονα. Όταν είδα ότι προχωράμε σε αυτό το στάδιο, είπα να μείνω άνεργος αλλά ενεργός σε αυτό που έβλεπα στον αφιένα του ορίζοντα. Αυτό μου άρεσε, δηλαδή η ζωή που επιθυμούμε και μια μελαγχολία που υπήρχε πίσω από το σκοτάδι σε κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό επίπεδο τότε.
0: Άμοι αλλαγές έρχονται από ωραίους τρελούς, όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας για σας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο τωρινός πρόεδρος της Βουλής. Έτσι σας έλεγε και σας πίστευε. Είδατε πώς πήγαν τα πράγματα. Γιατί φύγατε λοιπόν?
2: Δεν κάθισε πολύ στο κέντρο της Αθήνας που ήμουν, που ξέρετε θα ήταν διαφορετικά. Δεν είχα την τάση αυτή που έχει μια πλειοψηφία συναδέλφων. Μπορεί να είναι σωστή, όχι ότι εγώ είμαι σωστός. Εγώ συνήθως είμαι με το λάθος. Αλλά προσπάθησα σε ένα μικρό διαμέρισμα που έμενε στο Βύρον, έχει ένα βεραντάκι εκεί στον Ακάλυπτο. Και προσπαθούσα κάθε μέρα να καταλάβω τι γίνεται με την καθημερινή αυλόπορτα. Που έβγαινα εγώ και μερικοί άλλοι που διαμέναμε μαζί. Γι' αυτό, επειδή νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, κύριε Καραμίτζου, να εισέλθουμε στα ενηχειροδανειστήρια, για να εξασφαλίσει κανείς τη ρευστότητα της συνέχειας. Αποφάσισα να έρθω εδώ στη Μάνη και δήλωσα σε όσους ήταν εδώ, έκανα μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση, ότι θα προσπαθήσω ένα πράγμα να κάνω. Να διεκδικήσω έναν κεντρικότερο ήλιο που θα φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο στην περιοχή. Απλώς προσπαθώ. Προσπαθώ να δώσουμε να ακτινοβολείται μια ζεστή από το φως του ήλιου θαλπορή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όσους θα περνούν για λίγο, ή για πολλοί από εδώ, ή και για τους ήρωες της Μάνης που είναι οι ντόπιοι σε μια εποχή που η ερημοποίηση, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, είναι έντονη. Έχετε κι εσείς όμως που με γνωρίζετε, έχουμε συνυπάρξει για κάποια μισά ώρα στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Έχουμε ευθύνη στο όραμα. Ξέρετε, κι εσείς φαντάζομαι θα έχετε πιάσει τον κύβο του Ρούμπικ. Για να τεκμηριώσεις αυτό το δυσεπίλητο της τύχησής του, ξέρετε, αποδέχεσαι πολλές φορές την αταξία των χρωμάτων. Εδώ δεν υπάρχουν χρώματα, εδώ υπάρχουν μυρωδιές. Μουσχοβολούν τα σοκάκια, ακούς τον μπαστούνι της γιαγιάς και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσεις να υπερβείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο.
0: Αυτό μείνει. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα.
2: Υπάρχουν πολλές λέξεις μέσα σε αυτή την καταιγίδα που δεν μπόρεσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Και νομίζω ότι τις ξέρετε καλύτερα από μένα. Όπως η δημοκρατία, η μέθεξη, η αγάπη, η αλληλεγγύη. Όλες αυτές ζητούσαν μια θέση κοντά στον ήλιο. Γι' αυτό, αν θέλεις να διεκδικήσεις ένα νέο κόσμο, μπορεί να το κάνεις από τη Μάνη. Ένα μικρό πανέμορφο βράχο και να οραματιστείς μια ζωή περισσότερο αξιοπρεπή για αυτούς τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Να σκέφτεσαι το κόστος στα νοικοκυριά. Όταν προσπαθήσεις να δεις την αγάπη, την αλληλεγγύη, την ανθεκτικότητα, όλες αυτές τις έννοιες, τη δημοκρατία, όλες αυτές δεν έχουν γεωμετρηθεί σε κανένα προσχεδιασμένο χαρτί, είτε αυτό να ήταν και μιλιμετρέ. Όλες ψάχνουν μια θέση στην πρωτοκαθεδρία του ίδιου.
0: Δεν μου λέτε μετά από τόσα χρόνια είσαστε πιο αισιόδοξος για την πρωτοβάθμια υγεία, κυρίως στην περιφέρεια, που υπάρχει θέμα?
2: Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Το βασικό που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα του επαγγελματία υγείας και μετά του χρήστη υπηρεσιών υγείας. Είναι διδακτικό όταν περνάμε στη ζωή. Νιώθω πολλές φορές επιτακτική την ανάγκη να τη δω να αλλάζει. Δεν έχω όμως, συγχωρέστε με, προλάβει να σκεφτώ ακόμα αν θα μπορούσε να μετονομαστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα με 60.000 γιατρούς που έχει και η 3,5 να είναι γενική γιατί μόνο, που έπρεπε να είναι 8. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί να μετονομαστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα σε ερατό, αμφιτρίτη ή φέτιδα, αλλά πιστεύω ότι η προσωνυμία της πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο στα νομικά έγγραφα, κυρίως στη σκέψη των λειτουργών της, mm-hmm. αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων που τη χρειάζονται.
0: Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το ζήτημα, κύριε Μαριόλη.
2: Υπάρχουν, ξέρετε, στο Σύνταγμα πολλά διασταυρούμενα καραβοστάσια.
0: Δεν μου λέτε, εσείς μου τα λέτε και ποιητικά και ωραία και θέλω να σας ακούω ωραία, αλλά δυστυχώς φτάνουμε, οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων, οδεύουμε προς...
2: Ο άνθρωπος, να θυμάστε, είναι η Ισάκη σε όλα τα ταξίδια. Και να πω και σε εσάς την ευχή μου, γιατί σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Είχα να σας ακούσω καιρό.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Η Αυγή, να ξέρετε, περιμένει εκεί που την έχουμε αφήσει. Αναζητήστε τα πλήστρα της συνέχειας.
0: Δεν σας ρώτησα.
2: Έχει μόνο μια χάρη. Να αποφύγετε τη συνήθεια. Η συνήθεια σε αυτή τη χώρα ειδικά είναι βιομηχανία. Γι' αυτό έχουμε πολλούς βιομηχανούς.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Δεν σας ρώτησα για αυτή τη γυναίκα που ευτυχώς είναι καλά.
2: Είναι καλά, σήμερα πήρε εξιτήριο.
0: Ναι.
2: Και είναι καλά. Ευτυχώς.
0: Από θαύμα έζησε, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλοι.
2: Ναι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που έγινε στη Μάνη, όπως σας τα είπε ακριβώς ο αντιδήμαρχος.
0: Μάλιστα, κύριε Μαριόλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μετά από πολύ καιρό που είχαμε και εγώ το χάρηκα πολύ. Επέλεξα και με εσάς και με τον προηγούμενο συνομιλητή μου για το θέμα των πυρκαγιών να δούμε τη θετική ματιά, το θετικό αποτύπωμα μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Εσείς δεν σταματάτε να δουλεύετε, το ξέρω πολύ καλά. Γεια σας, ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, λοιπόν, ήταν ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Αραιόπολης, ο οποίος έσπευσε και βοήθησε αυτή την γυναίκα που το αυτοκίνητό της χτυπήθηκε από κεραυνούς κατά τη Θεομήνια. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, το ρολόι δείχνει 20:57, οδεύουμε προς τις 9. Οι συνάδελφοι είναι εδώ και είναι έτοιμοι με το δελτίο των ειδήσεων που ακολουθεί. Αμέσως μετά πανέτοιμη η Ιωάννα Ταραμπίκου. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόερα που στήριξε την παραγωγή αυτής της εκπομπής και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τραγωδία στην Σύφνο. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στο νησί. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Σύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου. Ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στην Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας ακόμα και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο, όπως είπε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον και την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζαρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος επισήμανε πως ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από την λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο, η οποία προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην συγγραφέα Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε εδώ, Δευτέρα 17 Αυγούστου, νέα εβδομάδα που δεν ξεκίνησε καλά, δύσκολος αυτός ο Αύγουστος. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και από τη συχνότητα, την πλατφόρμα μάλλον της ΕΡΤΕΚΟ. Όπως και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Τραγωδία στη Σύφνο, τρεις νεκροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου πριν λίγες ώρες, δύο νεκροί από τις φωτιές της Αλαμίνας χθες. Η Μάνη προσπαθεί να βρει τα πατήματα της μετά το φοβερό καλοκαιρινό μπουρίμι που προκάλεσε σοβαρές ζημιές και μακάρι οι επόμενες ημέρες να κυλήσουν χωρίς άλλες απώλειες.

0: Ήταν το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε σε αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Εξάμπελα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σύφνου, τον κύριο Νίκο Χρυσίνη, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσίνη, μια πολύ δύσκολη μέρα. Για το νησί, για την Ελλάδα, για τα τρία άτομα που φύγαν μια απώλεια πολύ οδυνηρή για όλους αυτό το απόγευμα.
1: Είναι ακριβώς και εσείς είναι αυτό που είπατε. Δυστυχώς υπάρχει ένα τραγικό συμβάν, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δεν έχουμε κι εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Το ελικόπτερο λίγο πριν προσγειωθεί στο σημείο που είπατε, στα Εξάμπελα, στο Θόλο είναι και το ελικοδρόμιο, φαίνεται ότι παρουσίασε βλάβη στον αέρα, διότι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ακούσαν ένα περίεργο θόρυβο. Τώρα άλλοι λένε ότι πετούσε χαμηλά, τέλος πάντων αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συνετρίβη, έπεσε και αμέσως μετά πήρε φωτιά. Εντάξει, ένα τραγικό περιστατικό. Πήρε φωτιά, έτρεξε οι άντρες της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά βρέθηκαν τρεις σωροί απανθρακωμένοι. Όταν σβήσανε τη φωτιά δεν έμεινε και τίποτα. Οπότε ουσιαστικά πέραν από αυτό, τώρα αυτά που ακούγονται δεν θα τα ούτε θα τα επιβεβαιώσω, θα μπορούσε διαδικασία αν ήταν κάποιοι οποίοι ερχόνταν. Τέλος πάντων, στη Σύφνο ερχόταν, προφανώς για διακοπές ερχόταν. Πρόκειται για τρία άτομα τα οποία μετά βρέθηκαν απανθρακωμένα. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να πω είναι ότι έτρεξε ο κόσμος να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
0: Έπρεπε να σβήσει φωτιά.
1: Έπρεπε να σβήσει φωτιά. Αυτή τη στιγμή έχει σβήσει φωτιά και έρχεται κλιμάκιο ανακριτικό με το ταχύπλο από τη Σύρωτο Ραφνάρ, προφανώς για να διεξάγει τις έρευνες και να δούμε
0: τα αίτια της συντριβής.
1: Τα αίτια και αν μπορούν να ανακαλύψουν κάτι από αυτό το τραγικό δυστυχώς συμβάν. Ναι,
0: διαβάζω, κύριε Χρυσίνη, ότι ήταν ένα μονοκινητήριο ελικόπτερο.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν ένα μονοκινητήριο, ένα ιδιωτικό ναυλωμένο ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο προφανώς έφερνε τους ανθρώπους για να κάνουν τις διακοπές.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα αναμένουμε και τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα του ανακριτικού για να δούμε ουσιαστικά, πάντως αυτό που μπορώ να σας πω και εγώ, ότι αυτόπτες μάρτυρες λένε τώρα ότι
0: άκουσαν κάποιο θόρυβο.
1: Ότι ακούστηκε κάποιο θόρυβο, άλλοι λένε ότι πετούσε πολύ χαμηλά και ουσιαστικά με την πτώση εμείς είδαμε και τη φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πήρε φωτιά, προφρακώθηκαν αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυσή, είναι πολύ δύσκολο η μέρα, πολύ δύσκολη στο νησί και όχι μόνο. Φανταζόμαι ότι
1: το καταλαβαίνω
0: είναι απόλυτα.
1: Εχθές και σήμερα, εχθές είχαμε τα πανηγύρια του μικρού Πάσχα του καλοκαιριού, του 15 Αύγουστου.
0: Και σήμερα είναι. Χαρά και θλίψη πάει μαζί. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χρυσίνη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ελπίζω να τα πούμε για ευχάριστα.
0: Για ευχάριστα από εδώ και πέρα. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Είναι γεγονός, η Χαλκιδική δοκιμάστηκε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι λίγες ημέρες πυρκαγιές με τεράστιες απώλειες από δάση. Το παρακολουθούσαμε το τι γινόταν. Από την άλλη, λειψιδρία. Ένα πρόβλημα που δεν είναι τωρινό μόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Νέας Προποντίδας, τον κύριο Εμμανουήλ Καρά. Καλησπέρα σας, κύριε Καρά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία καλοκαίρια, μπορεί και πιο πολλά, δεν ξέρω, η Χαλκιδική αντιμετωπίζει πάντα θέμα με το νερό.
1: Η Χαλκιδική αντιμετωπίζει θέμα με το νερό. Mm-hmm. Αλλά τώρα στη δική μας την περίπτωση που μπήκαμε στη λογική να οι πολίτες μας ή οι επισκέπτες μας εδώ να κάνουν εξοικονόμηση νερού.
0: Ναι.
1: Γιατί παρακολουθούμε τις δεξαμενές μας οι οποίες ηλεκτρονικά το ύψος του νερού που έχουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εμείς το κάναμε για να προσέχουμε, για να έχουμε, να το πούμε έτσι απλά.
0: Άρα είναι προληπτικό αυτό τα μέτρα
1: είναι
0: που έχετε πάρει.
1: Ναι,
0: προληπτικά
1: δεν έχουμε,
0: μέτρα.
1: Δεν έχουμε μείνει από νερό.
0: Ωραιότατα.
1: Mm-hmm. Αλλά επειδή είμαστε Αύγουστο, επειδή είμαστε στο πικ της επισκεψιμότητας, επειδή οι υδροφόροι ορίζονται σε αυτή την περίοδο, το νερό πέφτει. Mm-hmm. Οπότε παρατηρώντας δεξαμήνια, θεωρήσαμε σκόπιμο ότι έπρεπε να κάνουμε κάποια παρέμβαση, ώστε να γίνει εξοικονόμηση νερού. Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι εδώ είναι επαρχία, υπάρχουν κήποι, υπάρχουν γκαζόν, υπάρχουν μπαξέδες, υπάρχουν ελαιόδεντρα που ενδεχομένως να ποτίζονται από το νερό της ίδρευσης. Άρα λοιπόν ζητήσαμε ένα περιορισμό μέχρι τις 25 Αυγούστου, mm-hmm. που είναι και ο κύριος όγκος των επισκεπτών, για να μην βρεθούμε σε δύσκολη θέση και έχουμε διακοπές.
0: Δηλαδή είναι περιορισμένος ο χρόνος ή απαγορεύεται τελείως?
1: Απαγορεύεται η χρήση
0: η άρδευση,
1: του νερού ως αρδεύσιμο.
0: Ως αρδεύσιμο, σωστά.
1: Ως αρδεύσιμο, mm. περιορισμός είναι εκεί. Δεν έχουμε γενικώς προβλήματα φέτος και ειδικά δεν έχουμε και ζητήματα με τον ΔΔΕ. Mm-hmm. Γιατί στις αρχές του καλοκαιριού, το Μάιο, είχαμε πάρα πολλές κλοπές μετασχηματιστών.
0: Μάλιστα. Το γνωστό πρόβλημα.
1: Αν το ξέρετε, ναι. Λοιπόν, κλοπές μετασχηματιστών, τους οποίους τους πηγαίνουν για ανακύκλωση, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ένας μετασχηματιστής δεν αντικαθίσταται με τη μία, έτσι, χρειάζεται το χρόνο. Mm-hmm. Να έρθει, να παραγγελθεί, να πάει το συνεργείο του ΔΔΕ, να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είχαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τέτοια προβλήματα, οπότε γενικώς είμαστε καλά.
0: Κρατάμε αυτό, είσαστε καλά, και αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Καρά, προσέχουμε για να έχουμε.
1: Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή τι θα μπορούσε, μιλάω για ένα αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας γενικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαν να γίνουν τα μεγάλα φράγματα που η Χαλκιδική τα περιμένει εδώ και 40-50 χρόνια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν το φράγμα του Χαβρία, υπάρχει οι μελέτες. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει ένα φράγμα στον Ολύνθιο ποταμό και πραγματικά να ξεδιψάσει ολόκληρη η Χαλκιδική. Αυτά τα έργα βέβαια τα συζητάνε χρόνια. Εμείς κάνουμε ένα...
0: Μιλάμε για μεγάλα έργα, έτσι.
1: Μεγάλα έργα. Εμείς υλοποιούμε ένα μικρό έργο, mm-hmm. ένα φράγμα, mm-hmm. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση,
0: mm-hmm.
1: αλλά θα μου πείτε τι σχέση έχει η άρδευση με την ίδρευση. Έχει σχέση, γιατί και η άρδευσή μας και η ίδρευσή μας αντλούν από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα.
0: Οπότε τουλάχιστον λοιπόν, αν λυθεί το ένα, η άρδευση, θα υπάρχει...
1: Να βελτιωθεί το άλλο. Τέτοια είδους έργα χρειαζόμαστε στη Χαλκιδική. Εμείς πρόσφατα έχουμε εντάξει και μία αφαλάτωση γεωτρήσεις, οι οποίες βγάζουν υφάλμηρο νερό και τις έχουμε σταματημένες αυτή τη στιγμή, mm-hmm. να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Με αυτό θα εξοικονομήσουμε 2.000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Ευελπιστούμε του χρόνου το καλοκαίρι να είναι έτοιμο το έργο. Μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Γενικώς έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα τα τελευταία χρόνια.
0: Και γι' αυτό ακριβώς τώρα αυτό που μας είπατε, κύριε Καρά, ότι δεν έχετε. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Είναι,
0: φέτος
1: είναι
0: το
1: πολύ
0: καλοκαίρι.
1: Καλύτερα τα πράγματα. Να βγάλουμε με το καλό το καλοκαίρι.
0: Το καλό να
1: φύγει. 15 μέρες.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω την αγωνία σας.
1: Αλλά... είμαστε οριακά. Αλλά είμαστε καλά.
0: Αυτό. Αυτό κρατάμε. Και μετά από Σεπτέμβρη και μετά είναι πολύ πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, έτσι.
1: Θα ήθελα να δώσω ένα στίγμα ότι αυτή την περίοδο ο Δήμος μας, να πω διαφορετικά, το χειμώνα έχει 40.000 κόσμο και αυτή την περίοδο πλησιάζει τις 400.000.
0: Απίστευτο. Υπερπληθυσμός, δηλαδή μιλάμε. Μάλιστα.
1: Η Χαλκιδική έχει 100.000 το χειμώνα και αυτή την περίοδο μπορεί να έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα. Έχετε όμορφα μέρη. Έχετε όμορφα μέρη.
1: Μιλάμε για τέτοια μεγέθη.
0: Ναι. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Είμαστε κοντά στα Βαλκάνια, πάρα πολύ οδικό τουρισμό.
0: Αν και ταλαιπωρηθήκατε με τις πυρκαγιές, πολύ θέλω να πιστεύω ότι... Καλά, η Χαλκιδική δεν χάνει ποτέ την ομορφιά της. Απλά όσο πιο σύντομα και όσο πιο γρήγορα να ξαναφανεί αυτό που διαθέτει η Χαλκιδική. Το πράσινο μέσα στο νερό.
1: Να γίνει αποκατάσταση.
0: Έτσι, και να γίνει σύντομα αποκατάσταση, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρά.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Εγώ,
0: έτσι, με το καλό.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Λίγα λεπτάκια, μόλις 2,5-3 για την ακρίβεια, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Θόλου στην Σύφνο κοντά στο ελικοδρόμιο. Ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος ερευνά τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Ξεκινά αύριο η καταγραφή των σημειών μετά την φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στην Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και η κεραμική τέχνη στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά, φτάνει στην αρχαιότητα. Η κεραμική τέχνη λοιπόν είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο πριν και στο τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η τιμόμενη χώρα φέτος στη Διεθνή Biennale Τεχνών της Φωτιάς, δηλαδή στην Biennale της Κεραμικής στην Κορσική. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Biennale Τεχνών της Φωτιάς, συμμετέχοντας με 5 Έλληνες καλλιτέχνες που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κεραμική. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελεονόρα Τρενάδο, συνεπιμελήτρια της Διεθνούς Biennale Τεχνών της Φωτιάς στην Κορσική, και θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ σπουδαία και σημαντική στιγμή της ελληνικής κεραμικής. Καλησπέρα σας, κυρία Τρενάδο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι ωραίο νέο είναι αυτό που δεν το ξέραμε, που ξεκίνησε από 1η Αυγούστου και μέχρι 31 του μήνα θα είναι η σύγχρονη ελληνική κεραμική, θα έχει αυτή τη διεθνή προβολή στην Κορσική, όπου είναι μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς οργανώσεις της κεραμικής τέχνης, σωστά?
1: Είναι πολύ σημαντική στη Γαλλία. Και γίνεται στο Μπονιφάτσιο, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Και κάθε 2 χρόνια παρουσιάζουν μία χώρα, και φέτος είναι αφιέρωμα στην Ελλάδα.
0: Αφιέρωμα στην Ελλάδα λοιπόν, και έχει και ένα πολύ ωραίο τίτλο φέτος, σωστά?
1: Ναι, σωστά, καλείστε Corso Greek. Καλείστε Corso Greek.
0: Και το καλείστε βγαίνει από το, η πιο όμορφη, η ομορφότερη, από την αρχαία λέξη.
1: Ναι, για το νησί της Κορσικής, που θεωρείται το νησί της ομορφιάς.
0: Ακριβώς. Όπως λεγόταν, την έλεγαν παλιά οι Έλληνες, έτσι? Πείτε μου λιγάκι, τι ακριβώς 5 δημιουργοί επιλέξατε για να συμμετέχουν σε αυτή την Biennale? 5 δημιουργοί που προέρχονται από διαφορετικές γενιές αλλά και διαφορετικές τεχνικές.
1: Σωστά. Είναι καταρχάς η πιο παλιά, είναι η κυρία Κινουστάκη, η οποία είναι πολύ αναγνωρισμένη κεραμίστρια με καταγωγή από την Άξο, η οποία όμως μένει στο Βαλωρίς, στην Νότια Γαλλία, πολλά χρόνια, και κάνει γλυπτική κεραμική κυρίως, εμπνευσμένη από το νησί της Λάξου,
0: από την πατρίδα της.
1: Χρόνια. Ναι. Από τη φύση, από τις κατσίκες. Οπότε είναι η Κυριακή. Είναι ο Γιώργος ο Ποντίκης, ο οποίος είναι από το Ασπρόπυργο και είναι πάρα πολύ γνωστός για το ρακού. Δηλαδή κάνει κεραμικά με την τεχνική του ρακού και πειραματίζεται πάρα πολύ σε τεχνικές, σε υφές, σε υλικά. Δηλαδή τώρα τελευταία ασχολείται και με την πορσελάνη, και κάθε φορά έχει μια κεραμική η οποία φαίνεται να έχει γίνει ένα άλλο βήμα παραπάνω, και να ψάχνεται στο κομμάτι της έκφρασης και της τεχνικής.
0: Μια σύγχρονη ματιά, η πιο...
1: Ναι. Είναι η Λιάννα Παπαλέξη, η οποία έχει τελειώσει καλών τεχνών στην κληπτική και ασχολείται πάρα πολύ με την πορσελάνη. Οπότε και εκείνη έχει ένα άλλο ύφος. Είναι η Κρυσάνθη Λιμπερέου, η οποία και εκείνη ασχολείται πάλι με γλυπτική, εμπνευσμένη από τις οργανικές φόρμες και από την, από τη Μεσόγειο γενικώς, η οποία δουλεύει πάρα πολύ με το λευκό χρώμα. Και ο τελευταίος, ο πιο νέος, ο οποίος είναι ο Στράτος Δαργλής, που είναι μαθηματικός, το απόγευμα καθηγητής μαθηματικών, και το πρωί κάθε μέρα είναι κεραμίστας.
0: Τι ωραία!
1: Ναι, και εκείνος δουλεύει συνήθως πιο αγιάλωτες επιφάνειες στην γλυπτική, και αυτός και εμπνευμένα συνήθως από, από οργανικές φόρμες, ο οποίος παίρνει μέρος τώρα και σε μια άλλη βιενάλε, η οποία φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, που γίνεται στην Άξο, που είναι βιενάλε η πρώτη φέτος από ό,τι έμαθα, η οποία ασχολείται, παρουσιάζει τα craft και, και τις τέχνες, αλλά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο κεραμική, σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα, αυτά. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η Biennale τώρα που είναι στην Κορσική. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Τρενάδο. Η επιλογή αυτή των πέντε καλλιτεχνών είναι ένα πορτρέτο, ας πούμε, της κεραμικής τέχνης στην Ελλάδα. Θεωρείτε, είναι διαφορετική η κάθε μία κατεύθυνση του κάθε καλλιτέχνη.
1: Η κάθε προσέγγιση, ναι,
0: η κάθε προσέγγιση από ό,τι μας περιγράψετε είναι διαφορετική. Όλο αυτό την έχετε δει προφανώς, έχετε πάει με τα έργα και τα γνωρίζετε. Βγάζουν αυτό που θα θέλαμε, που μυρίζουν Ελλάδα, να το πω έτσι.
1: Είναι καλλιτέχνες και δημιουργίες οι οποίες εκφράζουν ένα μέρος της ελληνικής κεραμικής σύγχρονης, αλλά συνδέονται πολύ έντονα με την Μεσόγειο και με την Νότια Γαλλία επίσης, και με την ιδιαιτερότητα του Μπονιφάσιο, το οποίο είναι γεωγραφικά ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, δηλαδή μοιάζει λίγο σε κάποιο βαθμό με τη Σαντορίνη, έχει την αστοιχεία, με τη Μήλο έχει την αστοιχεία, και είναι πάρα πολύ έντονο το
0: έντονο μεσογειακό στοιχείο.
1: Μεσογειακό και το mineral, μεταλλικό στοιχείο.
0: Το μεταλλικό στοιχείο.
1: Και σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες υπήρχε αυτό το κοινό στοιχείο, το οποίο μπορούσε να συνδέει το ένα με το άλλο. Δηλαδή να υπάρχει, δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, πολύ βιομηχανική κεραμική φόρμες. Δηλαδή ήταν σημαντικό να υπάρχει το στοιχείο της φύσης, του οργανικού και της θάλασσας, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό ήταν πώς το λένε στα ελληνικά, η γραμμή, ας πούμε.
0: Ναι, η έμπνευση, η γραμμή. Κυρία Τρενάδο, εσείς προβάλλετε τη σύγχρονη ελληνική κεραμική και εντός και εκτός Ελλάδας. Πείτε μου λιγάκι, τι πιστεύετε, ποιο είναι το μέλλον της κεραμικής τέχνης, γιατί έχω την αίσθηση ότι πραγματικά η σύγχρονη ελληνική κεραμική κερδίζει έδαφος. Πολύ, δηλαδή, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα μέσα. Η κεραμική αρχίζει όλο και πιο πολύ να ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι, και ενδιαφέρει πιο περισσότερο τον κόσμο, και πιστεύω ότι γίνονται πολλές αξιολογίες εκθέσεις, πολλές παρουσιάσεις οι οποίες, και νομίζω επίσης ότι και οι ίδιοι καλλιτέχνες, επειδή βλέπουν ότι κινείται λίγο η σκηνή, και ίσως επίσης λίγο περισσότερο η αγορά που είναι σημαντική.
0: Βέβαια.
1: Οι καλλιτέχνες βάζουν περισσότερη προσπάθεια.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρουν ότι αυτό που φτιάχνουν αρχίζει και το θέλει ο κόσμος, οπότε προσπαθούν για ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει, βέβαια, ανοίγει επίσης το εύρος των δημιουργιών. Δηλαδή δεν είναι, κάποιοι είναι από σχολές καλών τεχνών, κάποιοι είναι κεραμιστές από την αρχή, κάποιοι είχαν άλλο επάγγελμα και σιγά σιγά.
0: Έχει πολλές εκφάνσεις η τέχνη, η κεραμική τέχνη, είναι αλήθεια αυτό. Κυρία Τρενάδο, μέχρι τέλος του Αυγούστου είναι η Biennale.
1: Ναι, μέχρι 31 Αυγούστου. Οπότε έχουμε όσοι περνάνε από την Κορσική έχουν χρόνο να πάνε να τη δούνε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 5 καλλιτέχνες Έλληνες και είναι και ένας από τους διοργανωτές, ο οποίος και αυτός είναι κεραμίστας από την Νότια Γαλλία, ο οποίος έχει επιτύχια έργα τέχνης.
0: Όποιοι βρεθούν εκεί, οπωσδήποτε να πάνε, η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορούν και τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, από ό,τι διαβάζω, κυρία Τρενάδο.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μάθαμε τα νέα αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

12 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η 8η εβδομάδα εκδηλώσεων του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» 2026 σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Από σήμερα λοιπόν έως τις 23 Αυγούστου, ένα πραγματικά πλούσιο πρόγραμμα. Και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό το θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» 2026 είχε το εξής θέμα: «Ως χαρή ενεστά άνθρωπος, αν άνθρωπος ή». Δηλαδή, πόσο ωραίος, όριμος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, με αυτό το θέμα και αυτές τις λέξεις ως έμπνευση και νόημα, στήθηκαν θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, εικαστικές δράσεις, μουσικές παραστάσεις. Και έχουμε και λέμε λοιπόν, από σήμερα στις 23 Αυγούστου, σε ποιους χώρους θα παρουσιαστούν αυτές οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, στην Ακρόπολη Ρόδου, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ στη Θεσσαλονίκη, στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα, στο δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων, στο αρχαίο θέατρο Ήλιδας, στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εβδομάδα, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός ολοκληρώνεται στις 23 Αυγούστου με τις εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και στη Φορτέτζα Ρεθύμνου.

Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε και να πω ότι αύριο το πρωί είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα γίνει η δίκη που πραγματικά θα αλλάξει ίσως για πάντα το Instagram και το Facebook. Τριάντα πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καταγγέλουν τη ΜΕΤΑ για παραβιάσεις ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται η κατάργηση των likes, του απεριόριστου scroll και των φίλτρων που αλλοιώνουν την εμφάνιση. Η ΜΕΤΑ φυσικά αρνείται τις κατηγορίες, όμως πρόσφατη δικαστική απόφαση επέβαλε πρόστιμο 942 εκατομμύρια δολάρια και διέταξε παρόμοιες αλλαγές. Η ΜΕΤΑ έχει υποστεί διαδοχικές ήττες στα δικαστήρια για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες στόχευαν και έβλεψαν πολύ νεαρούς χρήστες. Η δίκη ενόρκων ξεκινά αύριο και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή ως σήμερα για τη λειτουργία της εταιρείας. Από αύριο λοιπόν ξεκινά μια πολύκροτη δίκη. Λοιπόν, λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω, να πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 9 και κάτι. Καλό βράδυ σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενόντων. Παράλληλα στην Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές δεν έχουν προκύψει φθορές σε ιδιοκτησίες έως τώρα. Αντιδήμαρχος της Σύφνου μιλώντας στο Earth News μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Στην Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, στην σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής φέρεται να προκάλεσε γύρω στις 4 και 10 το πρωί, τα ξημερώματα, πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Για τον εν λόγω δράστη, υπήρχαν και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πρανή οδών, κάδους απορριμματών και οχήματα το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος επισήμανε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ανέρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο, η οποία προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Έτζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν την δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ιππειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, είστε συντονισμένοι εδώ στο Epic News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας. Για αυτήν την εβδομάδα ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Φαναριώτης κάνει χρήση της κανονικής του αδείας, οπότε θα είμαι μόνος, θα λείπει από το πλάι μου, αλλά δεν θα αργήσει και πάλι να επιστρέψει. Τώρα δεν ξεκινήσαμε τυχαία με το Total Eclipse of the Heart από την Bonnie Tyler. Είναι η μέρα που οι θαυμαστές της, οι απανταχού θαυμαστές της, η οικογένειά της, φίλοι, συνεργάτες και όσοι την αγάπησαν ιδιαίτερα, την αποχαιρέτησαν σήμερα. Τον προηγούμενο μήνα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών η κατακόσμων Gaynor Hopkins, η Bonnie Tyler, έτσι όπως έγινε γνωστή και έτσι όπως αγαπήθηκε από εκατομμύρια ακροατές ραδιοφώνων σε όλο τον κόσμο με αυτή την σειρά τραγουδιών της, η οποία την καθιέρωσε και την έκανε γνωστή παγκοσμίως κυριολεκτικά. Το 1980 ήταν που αυτό το τραγούδι με την κυκλοφορία του έσπασε τα ταμεία, ανέβηκε στην κορυφή των τσάρτς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αντίστοιχο άλμπουμ που έφερε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Total Eclipse of the Heart, έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τραγουδίστρια, είπαν γνωστοί, φίλοι, συγγενείς και απλοί θαυμαστές στην κηδεία της, η οποία έγινε στην πόλη την οποία αγάπησε όσο καμία άλλη και της οποίας ήταν μια εξαιρετική πρέσβυρα, όπως όλοι ήθελαν εκεί να λένε, στην Ουαλία βέβαια, όπου ταξίδεψαν και αρκετοί θαυμαστές της για να δώσουν το παρόν εκεί στο τελευταίο αντίο. Πραγματοποιήθηκε μια τελετή εορτασμού της ζωής της στον καθεδρικό του Σουόνσι, προτού την οικογενειακή ιδιωτική κηδεία πραγματοποιήθηκε εκεί στο χωριό, σε αυτό το χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Τώρα εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα πάμε μαζί παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα της ημέρας, την οποία αφήνουμε σιγά σιγά σε μια ώρα και 3/4 περίπου πίσω, προκειμένου να υποδεχθούμε την νέα και βέβαια να δούμε όλα όσα μας απασχόλησαν μέσα στην ημέρα που φεύγει και όλα όσα θα μας απασχολήσουν όμως και την ημέρα που ξημερώνει σε 1:03 στις 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και η είδηση η οποία κυριάργησε έγινε γνωστή από το απόγευμα, οπότε και αρχίσαμε και εμείς να ψάχνουμε να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ήταν λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες μας έφταναν από την Σύφνο. Μιλούμε για την πτώση αυτού του ιδιωτικού ελικοπτέρου που είχαμε στο νησί της Σύφνου και εκεί τρεις άνθρωποι δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί μετά από την συντριβή του, γιατί συνετρίβηκε, πήρε και φωτιά κατευθείαν στην περιοχή Θόλος, νεκρή δυστυχώς ο χειριστής του και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Στον τόπο εκεί της τραγωδίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί, γιατί ήταν μέσα σε οικισμό, ήταν δίπλα σε σπίτια. Συνετρίβει το ελικόπτερο και ανεφλέγει στην συνέχεια, κατέπεσε κοντά σε σπίτια ενώ προσγειώνονταν στο νησί. Είχε απογειωθεί, να πούμε, από το Μαρκόπουλο της Αττικής και υπάρχει και κάμερα ασφαλείας η οποία έχει καταγράψει τη μοιραία πορεία του αεροσκάφους πριν την πτώση του. Αυτό το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί ίσως δίνει στους ειδικούς, σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν από αυτούς, ίσως δίνει στους ειδικούς και στους γνωρίζοντες την ευκαιρία για κάποια πρώτα συμπεράσματα, δηλαδή το να καταλάβουν πώς μπορεί να οδηγηθήκαμε σε αυτό το δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα, τη συντριβή του που οδήγησε βέβαια και στον χαμό τριών ανθρώπων, του κυβερνήτη και ενός ζεύγους από την Βρετανία, κατά πληροφορίες ήταν κάποιοι αναφέρουν ότι ενδεχομένως να ήταν και για μήνα του μέλητο στην χώρα μας, το συγκεκριμένο ζευγάρι, και αυτό κάνει ακόμη πιο τραγική την εξέλιξη, όπως βέβαια και ο χαμός του ιδιαίτερα έμπειρου, καθ' όλες τις πληροφορίες, κυβερνήτη του ελικοπτέρου. Μετετράπη κατευθείαν σε μια φλεγόμενη μάζα σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες εκεί στην θέση Θόλος του νησιού της Σύφνου. Ο καπνός έγινε ορατός από πολλές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Προκλήθηκε και ένας πανικός στην αρχή ανάμεσα στους κατοίκους, και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Αντώνη Ζαμπέλη. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι κάτοικος της Σύφνου και πρόεδρος του Συνδέσμου Σύφνιων.
1: Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από το χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Έφτασα στο συμβάν αυτή τη στιγμή. Υπήρχε φωτιά την οποία είχε έρθει η πυροσβεστική και την έσβησε.
0: Τώρα, όπως είπαμε, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του. Φαίνεται να διαγράφει μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο. Παρόλα αυτά, λίγα δευτερόλεπτα μετά, αποτυπώνεται στον φακό μια περίεργη πορεία στην πλεύση του, στον τρόπο με τον οποίο πετάει, και αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια δεν φαίνεται, η έκρηξη από την συντριβή του και ο πυκνός καπνός. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Σύφνου, τον κύριο Μανώλη Φουντουλάκη, που μίλησε εδώ στο Air News Radio.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα σε μια όμορφη μάζα και ο ένας λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ήταν ο κύριος Φουντουλάκης, ο κύριος Μανώλης Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος της Σύφνου. Γύρω στις 6 και 17 λεπτά πρώτα ήταν όταν σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα έφτασαν άμεσα στο σημείο, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες ακριβώς προκειμένου να αποφευχθεί το να επεκταθεί η φωτιά στον οικισμό. Όταν οι καπνοί άρχισαν να υποχωρούν, τότε δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, νεκρούς. Το ελικόπτερο, όπως είπαμε, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο της Αττικής και οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για κάποια μηχανική βλάβη ή για ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Αναμένονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια αυτού του δυστυχήματος. Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν και έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Δηλαδή άκουγαν πρώτα το ελικόπτερο να κάνει κάποιον περίεργο ήχο όταν σήκωσαν το βλέμμα τους, και λίγο μετά είχαμε τη μοιραία πτώση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα από τον συνάδελφο Νίκο Κουντούρη.
3: Όπως ανέφερε και μιλώντας στο Air News ο αντιδήμαρχος, αυτόπτες άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο, όπως τον προσδιορίσε, διαφορετικό από ό,τι συνήθως, γιατί έβλεπαν συχνά ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκεκριμένο ελικοδρόμιο στο νησί. Κάτι ήταν ένας διαφορετικός θόρυβος, όπως είπαν, σαν μηχανική βλάβη στον αέρα. Φυσικά θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης, όπως και το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθους. Πάντως, ο καιρός κατά την ώρα του δυστυχήματος ήταν πολύ καλός, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν άνεμοι, επικρατούσε σχεδόν άπνοια στην περιοχή. Δυστυχώς, κατά το δυστύχημα βρήκαν το θάνατο ο Έλληνας χειριστής του ιδιωτικού ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα για μήνα του μέλητος. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα αυτά, ωστόσο πρόκειται για Βρετανούς τουρίστες. Και μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ένας από τους επιβάτες πήδηξε από το ελικόπτερο ελικόπτερο πριν αυτό καταπέσει δίπλα στο ολικοδρόμιο και τυλιχθεί στις φλόγες και συντριβεί. Δυστυχώς και εκείνος όμως δεν επέζησε. Θα δουν οι πραγματογνώμονες τι μπορεί να πήγε λάθος και να είχαμε δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα.
0: Και επειδή η αλήθεια είναι ότι το βίντεο αυτό που κυκλοφορεί και μέσα από την τηλεόραση του Earth News το προβάλαμε και προβάλλεται και στο διαδίκτυο ιδιαίτερα, θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με έναν γνώστη, έναν άνθρωπο ο οποίος πάντοτε διαχρονικά, σε όλα τα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας τον θυμάμαι, μας βοηθούσε με την εμπειρία του όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι αντίστοιχο, κάτι τέτοιο, όχι ευχάριστο σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για τον πρώην πιλότο και εμπειρότατο πιλότο, τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Είναι και εμπειρογνώμονας αεροπορικών δυστυχημάτων. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είστε μαζί μας απόψε. Και ήθελα να ρωτήσω αν έτυχε και εσείς να δείτε το βίντεο αυτό με τον τρόπο που φαίνεται να πέφτει το μοιραίο ελικόπτερο εκεί στο νησί της Σύφνου.
4: Ναι, το έχω δει το βίντεο. Ναι, δεν θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα τόσο νωρίς.
0: Σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε. Μια πρώτη εικόνα, ναι, έτσι που σας άφησε ήθελα.
4: Αυτά που έχουμε να πούμε σαν βασικά είναι το εξής, ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου που προερχόταν από την αεροπορία στρατού ήταν πρώην συνάδελφός μου, ήταν έμπειρος χειριστής, με εμπειρία μεγάλη στο στρατό και στα ελικόπτερα συγκεκριμένα. Αυτό που βλέπω από το βίντεο, χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή βλάβη στο ελικόπτερο. Mm-hmm. Το οποίο δεν μπορεί να κρατηθεί πλέον στον αέρα και περιστρέφεται περί των άξονών του. Είναι μια σοβαρή βλάβη, κυρίως προέρχεται από το ουραίο πτερύγιο και το κάνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται περί τον άξονα του. Δεν μπορούμε να βγάλουμε όμως τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Έτσι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να δούμε όλα τα δεδομένα, τι μπορεί να έχει συμβεί, εάν έχει παρατηρηθεί κάποια αντίστοιχη βλάβη στο ελικόπτερο πριν.
0: Το ιστορικό του συντήρηση Σάρα και λοιπά.
4: Ναι, αυτό πρέπει να δούμε πρώτα, έτσι. Όλα δείχνουν ότι είναι ένας πολύ έμπειρος πιλότος, ένα ελικόπτερο πάρα πολύ σοβαρό και πολύ καλό ελικόπτερο, το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλός συγκεκριμένος χειριστής. Έτσι, ένα ελικόπτερο το οποίο πετάει πάρα πολλά χρόνια, ο τύπος αυτός το ελικόπτερο, πολύ γνωστό ελικόπτερο, έτσι, και όσοι το πετούν νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς, ένα πολύ καλό ελικόπτερο. Και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί να έχουμε μια τόσο σοβαρή βλάβη σε αυτό το ελικόπτερο. Τι πήγε τόσο στραβά. Είναι νωρίς πάντως να βγάλουμε τόσα συμπεράσματα, έτσι.
0: Είναι νωρίς. Στο σημείο εκεί πάντως δεν φαίνεται να μπορούσε να υπάρξει επαφή με κάτι, με κάποιο καλώδιο, κάποια κολόνα, κάτι. Δεν δείχνει τουλάχιστον κάτι τέτοιο.
4: Δεν δείχνει να έχει χτυπήσει κάπου. Δεν φαίνεται στο βίντεο τουλάχιστον, έτσι. Αλλά και να μην βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε ακριβώς το βίντεο και το. Και δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες που έχει το βίντεο αυτό. Έτσι, γιατί δείχνει να πλαγιολισταίνει προς τα αριστερά και μετά περιστρέφεται με τον άξονα του, που δείχνει ότι έκανε προσπάθεια να του κρατήσει μια ευθεία πτήση ο χειριστής και μετά περιστρέφεται με τον άξονα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πρέπει να το δούμε πάρα πολλές φορές το βίντεο και για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αν πράγματι είχε γράψει και ο προηγούμενος χειριστής, είχε κάποια βλάβη ή είχε περάσει κάποια επιθεώρηση, κάτι έχει γίνει.
0: Πόσοι μπορούν να είναι οι επιβαίνοντες ενός τέτοιου τύπου ελικοπτέρου, κύριε Φραγκούλη?
4: Πέντε χειριστές είναι το χειριστή.
0: Πέντε άτομα είναι το χειριστή.
4: Ναι, πολλές φορές το διαμορφώνουμε το ελικόπτερο, αν είναι VIP και έχει πολυτελή καθίσματα μέσα, μπορεί να γίνει και τρεις οι πίσω καθίσματα του ελικοπτέρου, έτσι.
0: Ναι.
4: Αυτά συνήθως πέντε άτομα παίρνουν μέσα.
0: Ναι. Και αυτό ξεκίνησε.
4: Επειδή είναι VIP το ελικόπτερο, έτσι.
0: Από το από το Μαρκόπουλο με κατεύθυνση το νησί της Σύφνου. Και
4: Σύφνου.
0: Φαίνεται να ήταν και πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, στον τελικό του προορισμό, σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Άρα και είναι αυτό που πολλές φορές το λέτε και εσείς οι ειδικοί, ότι τα πιο κρίσιμα σημεία.
4: Είναι απογείωση και προσγείωση.
0: Ακριβώς. Σε μία πτήση είναι η απογείωση και η προσγείωση.
4: Ακριβώς. Mm. Και όταν έχουμε ελικόπτερα, πάντα λέμε ότι η απογείωση και η προσγείωση είναι το πιο σοβαρό κομμάτι της πτήσης. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι και σε σημεία τα οποία να μην είναι σε εγκεκριμένους χώρους ελικοδρόμια. Έτσι. Το ελικόπτερο προσγειώνεται και απογειώνεται οπουδήποτε θέλουμε εμείς. Οπουδήποτε. Άρα, συνεπώς, μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και στην απογείωση και την προσγείωση από εμπόδια.
0: Βεβαίως. Και το έχουμε δει δυστυχώς στο παρελθόν να συμβαίνει αυτό.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Το συγκεκριμένο.
4: Γι' αυτό θέλω να δούμε οπωσδήποτε το βίντεο πάρα πολλές φορές για να δούμε σε εκείνη την περιοχή τι συμβαίνει.
0: Μαύρο κουτί υπάρχει σε ένα τέτοιου τύπου ελικόπτερο.
4: Δεν σας ακούω, συγγνώμη, τι είπατε.
0: Φέρει μαύρο κουτί ενός τέτοιου τύπου ελικόπτερο, όχι.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, ενδεχομένως όμως να μάθουμε κάτι για την επικοινωνία.
4: Από τα ευρήματα θα μάθουμε οπωσδήποτε, έτσι.
0: Και από την επικοινωνία ενδεχομένως με κάποιον πύργο ελέγχου. Αν τυχόν είχε αναφέρει κάτι, ότι κάτι δεν πάει καλά, ή αν πρόλαβε κάτι να πει, δεν ξέρω.
4: Ακριβώς, αν πρόλαβε κάτι να πει, έτσι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειριστής κοιτάζει πρώτα να σώσει το ελικόπτερο και αν σώσει το ελικόπτερο σώζονται και οι επιβάτες. Και αυτός.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα που μας δώσατε μέσα από την εμπειρία σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, πρώην πιλότος εμπειρογνώμονας αεροπορικών δυστυχημάτων.

Είπαμε λοιπόν τα τελευταία νέα αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα που είχαμε με την πτώση του ελικοπτέρου στο νησί της Σύφνου. Είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τρεις ανθρώπινες ζωές, ο κυβερνήτης και ένα ζευγάρι Βρετανών πολιτών. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, προκειμένου να δούμε τι άφησε πίσω της η φωτιά, αλλά και τις έρευνες για τα αίτια και τις αποζημιώσεις, βέβαια τις αυτοψίες για τις αποζημιώσεις που συνεχίζονται αναφορικά με τη Σαλαμίνα αλλά και με τη Χαλκιδική. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Θόλου στην Σύφνο κοντά στο ελικοδρόμιο. Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχήματων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά την φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στην Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις γύρω από την επικαιρότητα της μέρας που μας αφήνει σιγά σιγά. Και είπαμε για αυτό το αεροπορικό δυστύχημα το οποίο πρωταγωνίστησε σήμερα από το απόγευμα που συνέβη από τις 6 και 4, λίγο μετά τις 6 και 4 ήταν η πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στην Σύφνο που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τρεις ανθρώπινες ζωές. Ο εμπειρότατος, ακούσαμε και τον κύριο Φραγκουλάκη, τον πρώην πιλότο και εμπειρογνώμων αεροπορικών δυστυχημάτων, να μας το λέει, ότι ήταν συνάδελφός του από το στρατό, τον γνώριζε. Εμπειρότατος

0: πιλότος, αλλά και το ζεύγος των Βρετανών που βρέθηκαν στη χώρα μας σε ένα ταξίδι που κατά πληροφορίες ενδεχομένως ήταν και ταξίδι του μέλητος για το συγκεκριμένο ζευγάρι και είχε αυτό το τραγικό τέλος δυστυχώς. Τώρα το ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, τα ειλικρινά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του δυστυχήματος αυτού. Στην Σύφνο εκφράζει το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Μεταφορών. Είναι το αρμόδιο όργανο προκειμένου να διερευνήσει τέτοιου είδους τραγικά συμβάντα. Τώρα θα φύγουμε από το αεροπορικό αυτό δυστύχημα για να δούμε τις αποκαρδιωτικές και εικόνες και τις καμένες εκτάσεις και χαμένες περιουσίες που είχαμε στη Σαλαμίνα. Και όλα αυτά βέβαια την επομένη της μεγάλης φωτιάς η οποία είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο ξεκίνησε να φύγει από το σπίτι του και όπως όλα δείχνουν επέλεξε ένα ξέφωτο εκεί, το οποίο μια μικρή ρεματιά η οποία δυστυχώς τους παγίδεψε και έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Και επίσης είχε ως αποτέλεσμα και 10 τραυματίες. Έτσι, εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτουν, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, με δυνατή φωνή και οι κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια αυτών των πυρκαγιών. Έπληξαν την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, άφησαν πίσω, όπως είπαμε, 2 νεκρούς και 10 τραυματίες, αλλά και πολλές εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή που και πραγματοποιούν ακόμη, θα συνεχιστούν αυτοί οι ελέγχοι και θα είναι εξονυχιστικοί σε κάθε σημείο πιθανής έναρξης της συγκεκριμένης φωτιάς. Σκαρφαλώνουν σε στήλους ηλεκτροδότησης, εξετάζουν καλώδια, αφαιρούν τμήματά τους προκειμένου να μεταφερθούν στα ειδικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση και όλα αυτά βέβαια για να βρεθεί η άκρη του νήματος από που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και αυτό συμβαίνει πλέον από τα συγκεκριμένα κλιμάκια σε κάθε πυρκαγιά που έχουμε ανά την χώρα. Σπέβδουν στη συνέχεια και αρχίζουν βήμα το βήμα να οδηγούνται στην αρχή για να καταλάβουν από πού ξεκίνησε αυτή η φωτιά, αν προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αν προκλήθηκε από κάποια βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο. Αύριο το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες πλέον στην Σαλαμίνα, έτσι ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα ποσά που δικαιούνται να λάβουν, έτσι όπως αυτά ανακοινώθηκαν. Ταυτόχρονα υπάρχει και η ομάδα η οποία συλλέγει τα στοιχεία από πυλώνες ηλεκτροδότησης αλλά και από το έδαφος, αναζητώντας ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό των αιτιών αυτής της πυρκαγιάς. Παράλληλα συγκεντρώνεται και βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνονται και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, κατοίκους εκεί της περιοχής, είτε μόνιμους είτε τουρίστες που βρίσκονταν εκεί στα σημεία για την περίπτωση που κάτι είδαν, που κάτι περίεργο μπορεί να υπέπεσε στην αντίληψή τους. Παράλληλα, ντρόν του πυροσβεστικού σώματος κατέγραψε τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, 7 για την ακρίβεια, γιατί τα μέτρησαν. Ο ουρανός γέμισε με πυκνούς μαύρους καπνούς, ξεκίνησε ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και στο τελικό στάδιο της προκατακτικής έρευνας για τα αίτια στα Περιστέρια βρίσκονται τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. τα οποία, όπως είπαμε, συνεχίζουν τις έρευνες ακριβώς εξονυχιστικά με αυτοψίες για να δουν το τι έχει συμβεί και πώς ξεκίνησε. Κατά πληροφορίες, οι αξιωματικοί της λεγόμενης ΔΑΕ έχουν εντοπίσει το σημείο 0, το σημείο δηλαδή όπου εκτιμούν ότι ξεκίνησε, και πρόκειται για περιοχή κοντά σε ρέμα επί της οδού Ανδρομάχης, εκεί όπου και συγκεντρώνονται πλέον, έχουν συγκεκριμενοποιηθεί οι έρευνες γεωγραφικά. Ένα από τα πρώτα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν το ενδεχόμενο φωτιά να προκλήθηκε από κάποια βλάβη ή από σπινθήρα σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Δυστυχώς, φέτος το καλοκαίρι το είδαμε να συμβαίνει, όχι ότι τα προηγούμενα δεν το έχουμε δει. Φέτος το καλοκαίρι πάντως το είδαμε να συμβαίνει και να έχει και ιδιαίτερα δυσάρεστα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό αφαίρεσαν ολόκληρα τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης και τα μετέφεραν στα εργαστήρια στην Αθήνα για να τα ερευνήσουν περαιτέρω. Ειδικός πραγματογνώμονας θα εξετάσει τα ευρήματα αυτά για να διαπιστωθεί αν συνδέεται η φωτιά με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο παρόλα αυτά δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αντίθετα, οι έρευνες στρέφονται πλέον σε ένα άλλο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει μια ηλικιωμένη κατά πληροφορίες γυναίκα, η οποία κατά την εξέτασή της φέρεται να έδωσε κάποιες αντικρουόμενες εξηγήσεις στους ανακριτικούς υπαλλήλους. Εξετάζουν λοιπόν το ενδεχόμενο να έγινε χρήση φλόγας στο μπαλκόνι και υπό ποιες συνθήκες βέβαια να έγινε αυτή η χρήση φλόγας, και λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν η φωτιά να επεκτάθηκε αρχικά στην χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο Πευκοδάσος, όπου βέβαια και έλαβε ιδιαίτερα μεγάλη διάσταση. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν από την συγκεκριμένη κατοικία αναπτήρες και υλικά που παραπέμπουν σε χρήση για λιβάνισμα, όπως καρβουνάκια, θυμιατά κλπ, τα οποία και εξετάζονται ως πιθανά πιστήρια. Ενώ παράλληλα οι αρμόδιοι αξιωματικοί διερευνούν και την δεύτερη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε πολύ σύντομα χρονικά σε σχέση με την πρώτη στην περιοχή των Ελληνικών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εστία φαίνεται να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο, σε σημείο με ξερά χόρτα και απορρίμματα, χωρίς να διέρχεται από εκεί κάποιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται σενάρια ανθρώπινης αμέλειας, όπως είναι η απόρριψη αναμένου τσιγάρου ή κάποιας άλλης πηγής που προκάλεσε και σε αυτή την περίπτωση τη φωτιά. Προς το παρόν δεν είναι σε θέση να καταλήξουν με βεβαιότητα στο πώς ξεκίνησε. Το γεγονός ωστόσο ότι και οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών παραμένει ένα από τα βασικά σημεία που απασχολούν τις αρχές, οι οποίες και συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων για να δώσουν οριστικές πλέον απαντήσεις, καθώς η φωτιά αυτή, μην ξεχνούμε, κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόγες, παγιδεύτηκαν μέσα σε αυτές και έχασαν τη ζωή τους, και προκάλεσε 10 τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές στο νησί της Σαλαμίνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Κώστα Νούση.
1: Από το πρωί ρίχνανε τα εναέρια μέσα σε όλο το σημείο που έχει καεί. Συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις με μάνικες αλλά και τα πεζοπόρα οπουδήποτε καπνίζει σε σημεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φλόγα. Έχουν σβήσει ακόμη και τα τελευταία καντιλάκια που έκαιγαν. Συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια πιθανότητα αναζωπήρωσης από την φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι εδώ στην Σαλαμίνα, στα Περιστέρια το ένα μέτωπο που υπάρχουν και μεγαλύτερες ζημιές. Είχαμε και τον θάνατο των δύο ατόμων, των δύο ηλικιωμένων, και στα Σελήνια όπου δεν έχουν προκληθεί ζημιές, ωστόσο έχει καεί και εκεί δάσος, έχει προκαλέσει δηλαδή στο περιβάλλον ζημιά η πυρκαγιά. Η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει αμέσως αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και η δουλειά των πυροσβεστών. Εκτιμάται ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια. Νωρίτερα βρέθηκε γι' αυτό το λόγο και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος συνομίλησε, είχε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και ενημέρωσε κιόλας ότι θα ξεκινήσουν και οι καταγραφές των ζημιών.
0: Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Ούση από την Σαλαμίνα στο ρεπορτάζ να λέει ότι μετέβη εκεί και ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη. Όπως είπαμε, από αύριο θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες για να εκδοθούν και οι πρώτες βεβαιώσεις και να αποταμιευθούν και τα πρώτα χρήματα, βοηθήματα για τους πληγέντες των πυρκαγιών αυτών στο νησί της Σαλαμίνας. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
2: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα. Και φυσικά να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την καταγραφή των ζημιών. Τώρα μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος.
3: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πόσα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη, αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
4: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
3: Ναι.
4: Στη Φωτιά, στα Σελήνια έχουμε, έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
3: Στα Περιστέρια.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μίλησε στην ίδια εκπομπή, στην Μαρία Γεωργίου, στις Πρωινές Διαδρομές εδώ στο Air News Radio 105,8, και ρωτήθηκε αν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή εάν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με εκείνα τα οποία ανακοινώθηκαν στο Πόρτο Γερμένο.
5: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
6: Earth News Radio 105,8.

0: πούμε ότι συνολικά είχαμε 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα στο τελευταίο 24ωρο εδώ σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να μάχονται για να αντιμετωπίσουν και τις άλλες τρεις. Αναφορικά με την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, κατά την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε περιστατικό τελικός πυρκαγιάς. Και να σημειώσουμε ότι τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία αλλά και τα κλιμάκια της διεύθυνσης που λέγαμε πριν, αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης κάθε πυρκαγιάς. Και η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, αλλά κυρίως να ενημερώνουν και άμεσα από τη στιγμή που οι ίδιοι θα αντιληφθούν ότι κάπου έχει ξεσπάσει φωτιά. Να πούμε δε ότι είχαμε πάνω από 300 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι και χθες. Μέχρι και χθες 16 Αυγούστου, από κλιμάκια των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής, και οι συλλήψεις αυτές, οι 300, αφορούν εμπρισμούς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Πάνω από το 10% αυτών των περιπτώσεων αφορούν συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση. Παρ' όλα αυτά, οι 9 στις 10 περιπτώσεις, το 90% σχεδόν των συλλήψεων αυτών, έχουν να κάνουν με εμπρισμό από αμέλεια. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Ότι οι 9 στις 10 πυρκαγιές, φωτιές που εκδηλώνονται, είναι από την δική μας αμέλεια. Γι' αυτό και μας καλεί και η πυροσβεστική υπηρεσία να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δει τις ημέρες που μας προειδοποιούν ότι είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες και ευνοούν την εκδήλωση αλλά και την επέκταση κυρίως της όποιας φωτιάς. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το ρεπορτάζ είναι του Θοδωρή Παναγιωτίδη.
1: Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 αφορούσαν σε εμπρισμούς από αμέλεια και οι 31 από αυτές σε εμπρισμούς από πρόθεση, και διοικητικά πρόστιμα 722 συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι, με διαφορά μόλις 20 λεπτών, στο είχε και ως αποτέλεσμα και τον θάνατο δύο ανθρώπων στην περιοχή, στο κοντά στον οικοπαιδικό χώρο που φαίνεται πως ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήδη οι αξιωματικοί, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε μαρτυρικές καταθέσεις και έχουν συλλέξει βιντεολογητικό υλικό το οποίο αναλύουν, και ενδεχομένως αργότερα σήμερα να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις για την υπόθεση.
0: Τώρα η διαχείριση των πυρκαγιών σε διάφορα σημεία όπου και αν εκδηλώνονται στην χώρα προκαλεί και συντηρεί και την πολιτική αντιπαράθεση, όπως είναι λογικό. Έχουμε πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ, που τονίζει ότι η τραγωδία στη Σαλαμίνα με την απώλεια δύο ανθρώπων γεννά σοβαρά ερωτήματα και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις. Με κοινή ανακοίνωση, ο κύριος Ανδρέας Πούλας, ο αρμόδιος τομέαρχης κλιματικής κρίσης του κόμματος, και ο Μιχάλης Χάλαρης, τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, επίσης κινήματος αλλαγής, τονίζουν ότι η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο από πού ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, καθαρισμού, διαχείρισης καύσιμης ύλης, ελέγχου ανεξέλεγκτων αποθέσεων, απορριμμάτων, ετοιμότητας, έγκαιρης ειδοποίησης, εκένωσης και επιχειρησιακής απόκρισης. Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αναφέρεται ότι οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταραίουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες ανάμεσά τους και πυροσβέστες στις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικό σχεδιασμός, νέες προβλέψεις. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική εκλογική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε. Από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης σημειώνουν ότι είναι ανίκανη για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων. Η Νίκη από το κόμμα Νίκη σημειώνεται ότι η ώρα του απολογισμού και της απόδοσης των ευθυνών για την καταστροφή, για αυτά που έγιναν και για αυτά που δεν έγιναν, θα έρθει. Και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε αναρτησή της αναφέρει ότι είναι ώρα να τελειώνουμε με τους νέρονες της σύγχρονης ιστορίας που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προσφέρουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που αξίζει η κοινωνία. Οι καταγραφές των ζημιών, όπως είπαμε, ξεκινούν άμεσα για αποζημιώσεις στους πληγέντες και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κριτική που ασκούν αυτήν την περίοδο. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι είχαμε και την φωτιά στην Σίβηρη. Συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Την Τετάρτη, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας προκειμένου να ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει πιο σύντομα, γιατί ο κ. Κατσαφάδος είναι αρμόδιος και για θέματα κρατικής αρρωγής. Οπότε για το πώς θα κινηθεί η διαδικασία από εδώ και πέρα. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για να δούμε το τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί δυστυχώς το φαινόμενο είναι πολύ έντονο φέτος και το έχουν ζήσει πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι μας στο σπίτι τους, στο ίδιο τους το σπίτι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στην Σύφνο θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε η πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος θα συλλέξει στην περιοχή τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Στην Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, στην σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής φέρεται να προκάλεσε γύρω στις 4 και 10 τα ξημερώματα πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στην συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Ερευνάται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαΐντι έδωσε σήμερα εντολή για την σύσταση Ερευνητικής Επιτροπής για τον εντοπισμό των δραστών και την προέλευση της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχε στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες αυτής της περιφέρειας του Βορείου Ιράκ είχαν δηλώσει το πρωί ότι η επίθεση αυτή, η οποία είχε στόχο επίσης την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν, εξαπολύθηκε από τα σύνορα με το Ιράν. Η Ιρανική διπλωματία καταδίκασε σήμερα την επίθεση, χαρακτηρίζοντας την ύποπτη επιχείρηση, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Και λέγαμε για τις φωτιές. Είχαμε και μια σύλληψη 40χρονου άντρα, στην οποία προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με στοιχεία λοιπόν της έρευνας, φέρεται να προκάλεσε γύρω στις, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, πυρκαγιά από πρόθεση σε ένα δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρότατες υλικές ζημιές, και όπως φαίνεται εξετάζεται η εμπλοκή του συγκεκριμένου άντρα σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Έχει απασχολήσει και άλλες φορές τις αρχές, προέκυψε ότι έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική ότι για τον συγκεκριμένο υπήρχαν και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης και οι οποίες εκδηλώθηκαν σε πρανή οδών, σε κάδους απορριμμάτων αλλά και σε οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Τώρα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό για το οποίο συνελήφθη με την διαδικασία του αυτοφόρου ο συγκεκριμένος 40χρονος άντρας για την φωτιά αυτή που, όπως είπαμε, έκαψε ένα δίκυκλο αλλά και δύο αυτοκίνητα καθώς η φωτιά επεκτάθηκε. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει πού μπορεί να φτάσει μια φωτιά από τη στιγμή που θα την ανάψει. Τώρα να δούμε λίγο τις φωτιές και εκτός σύνορων, γιατί δυστυχώς δεν αφορά μόνο τη χώρα μας το φαινόμενο αυτό. Σε πύρινο κλοιό βρίσκονταν και παραμένει η Ευρώπη. Η βροχή που έπεσε στο ανατολικό Βέλγιο έδωσε μια ανάσα στους πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την μεγάλη πυρκαγιά στα ανατολικά της χώρας. Η αλλαγή της φοράς των ανέμων φαίνεται να περιορίζει πλέον τον κίνδυνο για την Γερμανία. Στην Ισπανία ένα στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της πυρόσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με αρκετά πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα. Αν τα δούμε λίγο από την αρχή, στην Γερμανία η φωτιά έχει σημάνει συναγερμό, απέχει 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα, αν και πλέον η αλλαγή της φοράς του ανέμου περιορίζει τον κίνδυνο. Και αυτό το οποίο λένε εκεί και οι επικεφαλείς της επιχείρησης, των επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης όπως λέγονται, ότι η κατάσταση στη γερμανική πλευρά βελτιώνεται καθώς ο άνεμος πλέον τη σπρώχνει προς το Βέλγιο, εκεί προς τα σύνορα με το Βέλγιο. Λόγω του καπνού οι αρχές είχαν προχωρήσει σε προληπτική εκένωση και τμήματος πόλεων. Τώρα στην Γαλλία φαίνεται να είναι βελτιωμένο το μέτωπο εκεί μετά από 3 μέρες ωστόσο, έτσι, στα νοτιοδυτικά της χώρας, και αφού η φωτιά έκαψε περίπου 17.000 στρέμματα στο διαμέρισμα της Λάτς. Οι 650 κάτοικοι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί πλέον μπορούν και επιστρέφουν, και βέβαια δέχθηκαν τα συγκεκριμένα νέα με χαρά, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες από τον κόσμο βρέθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος επισκέφθηκε την πυρόπληκτη Ζηρόντ. Οι κάτοικοι

0: Τώρα τι γίνεται στην Πορτογαλία, 5 είναι τα ενεργά μέτωπα εκεί, κάποια είναι κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπιασε φωτιά. Περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τα μέτωπα. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Στην Ισπανία ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στην επαρχία Ουέσκα της Αραγωνίας. Η φωτιά έχει ήδη κάψει 166.000 στρέμματα γης και έχει στοιχήσει τη ζωή σε έναν στρατιώτη, όπως είπαμε. Ένα μέλος της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ έδινε μάχη με την πυρκαγιά. Φαίνεται ότι ανατράπηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλους συναδέλφους του και μετά από 10 ημέρες τιτάνιας μάχης οι πυροσβεστικές δυνάμεις θέτουν τελικά υπό έλεγχο την φωτιά στην επαρχία Ουέλβα. Ήταν μία από τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ανδαλουσίας, καθώς έκαψε 380.000 στρέμματα. Και εδώ δεν μας έφταναν οι πυρκαγιές, είχαμε και τα σοβαρά προβλήματα από την σφοδρή καταιγίδα η οποία έπληξε απόγευμα Σαββάτου, θυμίζω την Μάνη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή στο Ίτιλο, εκεί και στους γύρω οικισμούς. Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής, με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από θαύμα δεν είχαμε θύματα, όπως λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι έζησαν αυτό το πρωτοφανές, όπως δηλώνουν, φαινόμενο. Ήταν φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο, τόνισε και ο αντιπεριφερειάρχης της Λακωνίας, ο κύριος Θόδωρος Βερότης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν έχει ξεκινήσει και στο συγκεκριμένο σημείο εκεί η καταγραφή των ζημιών.
1: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
2: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είσαστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή, στη ρύθμιση του ήχου μας ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε λίγο, θα ρίξουμε μία ματιά και στην υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα προς την Άγκυρα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για μια παράνομη ενέργεια που δεν δημιουργεί τετελεσμένα και δια της οποίας η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει τις αναθεωρητικές της θέσεις ως προς τις θαλάσσιες ζώνες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση του πάρκου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία ουσιαστικά διακηρύσσει την πάγια παράνομη θέση της, ότι η υφαλοκρηπίδα μετράται με βάση τις υπηρωτικές ακτές των κρατών, τέμνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το Αιγαίο στη μέση. Είναι μια περιοχή την οποία αμφισβητεί από το 1973. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται συνεπώς για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το δε πάρκο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου εδράζεται στο παράνομο θεώρημα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το οποίο τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Η Αθήνα υπενθυμίζει παράλληλα ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εκτείνονται εντός της Αιγαλίτιδας ζώνης και, όπως τονίζεται, η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η Αθήνα διαμηνύει λοιπόν ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, προειδοποιώντας την Άγκυρα ότι ενέργειες που στοχεύουν στην δημιουργία τετελεσμένων υπονομεύουν και τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης. Να πούμε τώρα ότι είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντιδράσεις που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη.
1: Παράνομη ενέργεια και προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή τους δήλωση, οι Δημήτρης Μάντος και Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για το τουρκικό αναθεωρητισμό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάγια Κάλλας, και ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τοποθετηθούν για τη νέα τουρκική πρόκληση. Επικρίσεις για τους χειρισμούς ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επισημαίνει διαψεύδιτο κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, καθώς συνιστά αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί βήμα διαμόρφωσης τετελεσμένων και όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για απουσία εθνικής στρατηγικής απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοινώσεις, ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τονίζει, ενώ η ελληνική λύση αναφέρει πως είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο Δημήτρης Νατζιός, ο πρόεδρος της Νίκης, δηλώνει απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία της Τουρκίας, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, είναι το ερώτημα που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Και επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Θα έρθουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων για να δούμε το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και όσα φαίνεται να περιλαμβάνει το αποτέλεσμα του τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού και το υπερπλεώνασμα το οποίο ανακοινώθηκε. Φαίνεται ότι βοηθά στο να μεγαλώσει το καλάθι αυτό από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες, έχοντας επιστρέψει από τη μικρή ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Θα τα δούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε εκεί όμως, θέλω να δούμε τους ελέγχους που έγιναν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στο νησί της Σαντορίνης. Με την κωδική ονομασία λοιπόν Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026, είναι αυτό το κομμάτι των ελέγχων, αυτή η εξόρμηση των ελεγκτών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σαντορίνη, θα έχει και συνέχεια βέβαια σε άλλα τουριστικά μέρη. Περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στο νησί εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει, έτσι. Σε μια συνδυαστική στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τέτοιου είδους πλοία και αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που είχαν στην διάθεσή τους, βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Βρέθηκαν λοιπόν στην Βλυχάδα και από τα 26 τουριστικά σκάφη τα οποία ήλεξαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών εγγράφων, ίσπραξη μετρητών άνω των 500 ευρώ, είναι κάτι που απαγορεύεται, αλλά και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για να δούμε τι γίνεται και με το καλάθι της ΔΕΘ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών θα αναλάβει την διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος με το ελικόπτερο στην Σεισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών θα αναλάβει την διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος με το

0: δική του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία συναντική έως 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και το Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο εδώ. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και τι είχαμε? Είχαμε σημαντική υπέρβαση έναντι των προβλέψεων που παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Ιανουάριο δηλαδή με Ιούλιο. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ισχυρή ανθεκτικότητα των δημοσίων εσόδων, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεώνασμα να ξεπερνά τον στόχο κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτή η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Προκύπτει αυτό το πλεόνασμα έτσι μέσα στο επτάμηνο, το οποίο κυρίως θα αξιοποιηθεί για τις νέες πρόωρες αποπληρωμές δανείων που σχεδιάζονται, 6 δισεκατομμύρια περίπου το δεύτερο εξάμηνο και συνολικά σχεδόν 13 δις στο σύνολο του έτους. Είχαμε ήδη αποπληρώσει πρόωρα και 7 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Επίσης, ένα μέρος από το υπερπλεόνασμα θα αξιοποιηθεί για έργα ενεργειακής ασφάλειας στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής, όπου μπορούμε να δαπανίσουμε μέχρι και 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κάτι το οποίο βοηθά με έμεσο τρόπο το οικονομικό επιτελείο να έχει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Στο οικονομικό επιτελείο τώρα έχουν ήδη ξεκινήσει οι συσκέψεις και σήμερα ήταν και ο πρώτος πρωινός καφές στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από την μικρή ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, τόσο για τον Πρωθυπουργό όσο και για τους στενούς του συνεργάτες. Είναι λοιπόν οι συσκέψεις ήδη έχουν ξεκινήσει για να καθοριστεί καταρχάς το ύψος του πακέτου για την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης που πιθανότατα να ξεπερνά και το 1,5 δις ευρώ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων οι οποίες πέφτουν στο τραπέζι με στόχο να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα είναι πολύ πιθανό να δουν του χρόνου μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για ποσά που ξεπερνούν τα 1.467 ευρώ, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης από τα 300 στα 350 ευρώ, ίσως και 400, και αύξηση των συντάξεων μέχρι και 3%. Για τους επαγγελματίες το πακέτο αναμένεται διευρυμένο, πιθανότατα μέτρα είναι η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Για τους μισθωτούς εξετάζεται αφενός να υπάρξει μείωση των κρατήσεων στο μισθό, αλλά και αύξηση στις κάρτες σύντησης. Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος να πούμε ότι εξετάζονται οι φετινές φορολογικές δηλώσεις και εφόσον κριθεί ότι έχει υπάρξει συμμόρφωση των ιδιοκτητών και δήλωση των πραγματικών ενοικίων, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και νέα μείωση της φορολογίας όσον αφορά τα ενοίκια. Να πούμε ότι μίλησε εδώ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Earth News στους 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου για το καλάθι της ΔΕΘ, όπως τόνισε, αναζητείται το μείγμα εκείνο που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερους, πάντοτε όμως κοστολογημένα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε με αιχμές κιόλας ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Ο κύριος Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με το ΠΑΣΟΚ, με την αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή ακριβώς την πρότασή της για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
1: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το Πασόκ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το Πασόκ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Ακούσαμε την έντονη κριτική από τον κύριο Μαρκόπουλο για την αξιωματική αντιπολίτευση και εκεί θα πάμε τώρα. Το γάντι σήκωσε από εκεί ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και έκανε λόγο για λαθροχειρία.
2: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1, χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζονται εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το καλάθι της, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι πυρετώδεις οι ρυθμίσεις στους οποίους κινείται κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο, ακριβώς για να συντάξουν τις λεπτομέρειες του καλαθιού της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να πάμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται με τους ιδιαίτερα μεγάλους σεισμούς που είχαμε και στην Ινδονησία, με τα 5,9 Ρίχτερ, μετά τα είχαμε τώρα 5,9, μετά από τα 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσαν και το θάνατο 68 ανθρώπων, και πλέον έχουμε και την Κολομβία. Είναι σχεδόν μηδενικές οι πιθανότητες πλέον ανέβρεσης επιζώντων στα ερείπια κτηρίων έπειτα από το φωνικό σεισμό. Παρόλα αυτά συνεχίζονται οι έρευνες ακόμη και τώρα. Να πούμε ότι οι νεκροί έφτασαν τους 298, ανάμεσα τους είναι και 21 παιδιά, οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί. Τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες και η κατάσταση μας την μετέφερε συνεχώς εδώ στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Earth News η Βαλέρια Δολαψάκη, η καλή συνάδελφος, η απεσταλμένη μας στην περιοχή που δοκιμάζεται εκεί. Και η κατάσταση λοιπόν επιβαρύνθηκε και από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, αλλά και συνεχίζονταν και σήμερα. Σε πάρκα, πλατείες, δρόμους εκεί στην Περέιρα στήθηκαν πρόχειροι καταβλισμοί με σκηνές για τους άστεγους κατοίκους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν πλέον μέσα σε μια εφιαλτική νύχτα και την καταρακτώδη βροχή. Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους εθελοντές, οι οποίοι είναι εκεί και βοηθούν με κάθε τρόπο τους σεισμόπληκτους, είναι και δύο Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κολομβία. Είναι ο Νικηφόρος και ο Ραφαήλ. Μίλησαν στην κάμερα του Ερθνιούς και στη Βαλέρια Δολαψάκη.
3: Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνουμε, δεν μπορούσε να το περπατήσει. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε έξω από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν η πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη. Και με το που πετάχθηκα έξω από το σπίτι, άκουγε τα σπίτια να πέφτουν, τις πολυκατοικίες να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη. Που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει σε πόσα πολλά μέρη. Και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
4: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα 2-3 που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζόρι και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας εδώ στο τέλος της μέρας και θα αλλάξουμε λιγάκι ύφος. Όπως καταλάβατε, θα ασχοληθούμε με αυτά τα χρυσά παιδιά τα οποία μας χαρίζουν χαρά, μας χαρίζουν υπερηφάνεια σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Σε μύθο λοιπόν, το ακούσαμε, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης εξελίσσεται ο Απόστολος Χρήστου. Ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή. Στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έδωσε σε μια συγκλονιστική μάχη δίπλα στον παγκόσμιο, μην ξεχνάμε, ρέκορντμαν, τον Τόμας Τσεκό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Αναστασοπούλου που επιμελήθηκε ο Γιάννης Τσόνης.
0: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο στα 100 ύπτιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back, πρωταθλητής Ευρώπης.

0: στον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου να τον ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
1: Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
0: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό βάθρο, κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκινγκ.
2: Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα και ύφος. Θα πάμε σε έναν άλλο ιδιαίτερα αγαπημένο που μας χαρίζει συχνά στιγμές τέτοιες. Έκανε και πάλι το θαύμα του.
3: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Εμμανουήλ είναι έτοιμος να απαντήσει. Έφυγε. 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι!
2: Δική του παράσταση λοιπόν έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έβαλε τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο με το ασημένιο του μετάλλιο στο άλμα επικοντό, με ένα άλμα στα 6 μέτρα, κυνηγώντας ακόμη και την υπέρβαση του πανελληνίου ρεκόρ σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Σούπερ Ντουμπλάντης. Βέβαια, το ρεπορτάζ από τον Περικλή Μακρύ επιμελήθηκε η Γεωργία Χατζηγεωργίου.
4: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. 6 αψεγάδιαστος, καταπληκτικός.
5: Όταν η συνέπεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξανά στο βάθρο. Έπειτα από ένα μοναδικό σόου με το μόντο του Γκλάντης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στο Μπέρμιγχαμ. Ακολούθησε μια συγκλονιστική μονομαχία, άσκησε πίεση στον υπεράνθρωπο μόντο του Γκλάντης και απογειώθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
6: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
5: Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο στην καριέρα του 26χρονου σε επίπεδο ανδρών που είχε έγκυρα άλματα στα 5.55, 5.85, 5.95, 6 μέτρα και άκυρα στα 6.10, 6.15 και 6.20. Το χρυσό πήρε φυσικά ο εξωγήινος Ντουμπλάντης με άλμα στα 6.15.
2: Είναι κάτι εξωπραγματικό, η αλήθεια είναι, ο Ντουμπλάντης, και είναι μάλλον άτυχος ο Εμμανουήλ Καραλής που έχει να αντιμετωπίσει αυτό το μεγαθύριο, έτσι. Είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Διαφορετικά θα διεκδικούσε ακόμη περισσότερα από τα τόσα που συνεχώς μας χαρίζει. Τώρα να πούμε ότι ο Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος επέστρεψαν μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή στην Ελλάδα και έλαβαν θερμή υποδοχή βέβαια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τα 3 μετάλλια που κατέκτησαν συνολικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Ο Απόστολος Σίσκος είχε στο στήθος του τα 2 μετάλλια που κέρδισε, το ασημένιο για την κούρσα του στα 200 μέτρα ύπτιο, αλλά και το χάλκινο για την προσπάθειά του στα 200 μέτρα πεταλούδας. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Χρήστου, αφού είχε μαζί του το χρυσό μετάλλιο για την απίθανη κούρσα του στα 100 μέτρα ύπτιο. Πάμε να ακούσουμε Απόστολο Σίσκο και Απόστολο Χρήστου.
7: σίγουρα το Ήπιο ήρθε πιο δύσκολα γιατί ήταν και ο βασικός στόχος στο να μπορέσω να βρεθώ στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω και η Πεταλούδα για μένα συναισθηματικά έχει λίγο μεγαλύτερη αξία γιατί είναι και πιο έντονο, είναι πιο πρόσφατο. Και ήταν μια αγάπη μου να κερδίσω και ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση και στην Πεταλούδα.
0: Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είμαι στο βάθρο στα 100 μέτρα ήπιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και κίνησα πολύ, πολύ διαφορετικά.
2: Και φεύγουμε από τις χαρές που μας δίνουν τα σπόρα, από τις χαρές που μας χαρίζει ο αθλητισμός. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το επιζητούμε αυτό, επιζητούμε τη χαρά και δεν μας αφήνει παραπονεμένους οι εκπρόσωποι μας σε οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν είναι. Ο καιρός έχει αλλάξει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα μελτέμια υποχωρούν, έχουν φύγει ήδη και αυτό προκαλεί έτσι και μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη στην πρόγνωση του αυριανού καιρού.
8: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
2: Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε κυριολεκτικά στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εδώ από εμένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο Air News Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στην Σύφνο θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος θα συλλέξει στην περιοχή τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Πυρκαγιά μικρής έκτασης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε εξέλιξη σε απομακρυσμένο σημείο στην θέση Λαγόξυλο στο Καρπενήσι. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το βράδυ και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα. Στην Σαλαμίνα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, στην σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση, εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Ερευνάται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών και στην πρόοδο που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Λωρίδα της Γάζας. «Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες μαζί, ας το ελπίσουμε με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων και ας ελπίσουμε επίσης το σφράγισμα ορισμένων σειράγκων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελαβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 12 και 9 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 18 Αυγούστου, ακόμα 18 έχει ο Αύγουστος. Το έλεγα εδώ του Παναγιώτου Σταυρούλια, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, έτσι. Το έλεγα ότι πάλι λέει το ίδιο. Τι το ίδιο. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα και κάθε ώρα θα λέω το ίδιο πράγμα. Ακόμα έχει 18. Και να γινόντουσαν ευχάριστα πράγματα, να πω δεν πειράζει, άντε. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν γίνονται. Καταλαβαίνετε. Να πεις ότι είναι ένας Αύγουστος ήρεμος, ράθυμος, έτσι όπως πρέπει. Δεν είναι. Ξεκινήσαμε με γκρίνια. Αυτό είναι καλό. Η γκρίνια είναι καλό πράγμα. Βέβαια. Για αυτόν που γκρινιάζει. Για αυτόν που την ανέχεται, όχι πάλι. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε και να κουβεντιάζουμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους, όλα όσα γίνονται και να λέμε για όσα θα γίνουν. Μεγάλη κουβέντα το θα. Θα πάνε όλα καλά, ξεμπερδεύεις. Ούτε υποσχέσεις, ούτε τίποτα. Α, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά, με εκείνο το ελικόπτερο στη Σύφνο, δηλαδή πραγματικά. Μπέλ 206. Τι μου είπες, παιδί μου? Ναι, βεβαίως. Μπέλ 206 συνετρίβει κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Τρεις σκοτωθήκανε, το ζευγάρι, το νιόπαδρο από τη Βρετανία έχει έρθει. Δηλαδή πραγματικά. Και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος. Τι να πω. Ανέφεραν ένα περίεργο θόρυβο, λέει, αυτό από τις μάρτυρες και ήταν καπνούς από το ελικόπτερο λίγο πριν συντρίβη. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι συνέβη. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο εδώ από την Αττική και λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση συνετρίβη. Δεν ξέρω, εντάξει. Η κατάσταση είναι... Δεν είναι καλή, θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι να σας πω. Υποθέτω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση προϊόντος του χρόνου, αλλά πότε θα γίνει αυτό δεν μπορώ να σας το πω, διότι δεν το ξέρω. Και λες, εντάξει, δεν, τι άλλο να γίνει, τι άλλο να γίνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν ψάχνεις μερικές φορές και λες... Είχαμε τις φωτιές εδώ στη Δυτική Αττική, είχαμε στη Χαλκιδική. Κάθε μέρα έχουμε φωτιές, 40 είχαμε χθες. Θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, λες, καήκανε τα σπίτια, καήκανε τα δάση, καήκανε οι καλλιέργειες, καταστράφηκαν άνθρωποι, δημιουργήθηκε ζήτημα, ναι. Και σου έρχεται τώρα η Σαλαμίνα που είναι δίπλα. Δηλαδή η Σαλαμίνα που λέει ο λόγος, έτσι, μην μου πείτε... Ο λόγος το λέει, κολυμπώντας πάλι. Και προκύπτει η φωτιά. Εγώ τη θυμάμαι τη Σαλαμίνα πάντα. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο να καίγεται. Νομίζω το έχω ξαναπεί, θα με συγχωρήσετε. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Και να θυμάμαι τους στρατιώτες, γιατί στέλνανε και το στρατό να βοηθήσει, να κατεβαίνουν εκεί στις παραλίες κάτι μόλους που είχαμε, μόλο το λέγαμε αυτό το τσιμεντένιο, με μικρούλι με στη θάλασσα, να κάνουν τα παιδάκια βουτιές και να βουτάνε το κεφάλι του στρατιώτες και οι πυροσβέστες με στη θάλασσα. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Και λες, εντάξει, Σαλαμίνα δίπλα. Δεν είναι το δίπλα, είναι το τι συνέβη. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καταστράφηκαν περιουσίες. Τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Σε όσες περιοχές έχει δημιουργηθεί και υπάρχει το ζήτημα των πυρκαγιών, τα ίδια πράγματα ζουν οι άνθρωποι. Τα ίδια πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το καλό, ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι ότι κόπασαν οι άνεμοι. Δεν έχουμε αυτούς τους ανέμους που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Αυτό από τη μία είναι καλό. Από την άλλη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πεις, αποφάσισε, τι θέλεις? Θέλεις να φυσάει και να έχει δροσερό αέρα και να καίγεται το κόσμος, ή θες να κάνει ζέστη? Δεν ξέρω τι θέλω. Μία κανονικότητα και μία ηρεμία μπορώ να έχω. Αυτό θέλω. Τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από μας. Το μόνο που εξαρτάται από μας είναι να λειτουργούμε όπως πρέπει για να μην τρέχουμε μετά.
Αλλά αυτό είναι πρόληψη. Εδώ τώρα λέμε τι γίνεται στη θεραπεία. Αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Και επειδή είναι Αύγουστος και επειδή οι περισσότεροι είστε διακοπές, είναι οι δρόμοι, πώς να το πω τώρα, ευχάριστοι. Δεν ταλαιπωρείσαι φρικτά για να μετακινηθείς. Αυτό είναι το καλό. Το άλλο καλό είναι ότι κάνετε διακοπές και περνάτε ωραία. Συνέχεια να μιλάμε, χρειάζεται και να μιλάς. Ναι, αλλά μια μουσική, να μην την ακούσεις. Να την ακούσεις. Για πάμε, να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο.

Λοιπόν, όσον αφορά στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, έχουν καταλήξει τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την αυτοψία στα σημεία που ξεκίνησαν οι δύο πυρκαγιές την Κυριακή σε δύο βασικά σενάρια. Είχαν πάει από το πρωί χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, έπιναν καταθέσεις από κατοίκους, εξέτασαν το διαθέσιμο οπτικό υλικό κτλ. Να θυμίσω ότι οι έρευνες για τις δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές, η μία από τις οποίες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις, ζημιές σε σπίτια κτλ., βρίσκονται σε εξέλιξη και η τελική εικόνα θα προκύψει μετά και τις αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων του Υπουργείου και της Περιφέρειας Αττικής. Όμως, στελέχη της ΔΑΕ απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή και έκαναν ελέγχους, σκαρφάλωσαν ακόμη και σε στήλους σκαρφαλώνων, ακόμη και σε στήλους ηλεκτροδότησης, εξετάζουν καλώδια, αφαιρούν τμήματα από τα καλώδια για να τα πάνε στα εγκληματολογικά για περαιτέρω ανάλυση. Πλέον η προκαταρκτική έρευνα της ΔΑΕ για τα αίτια της φωτιάς βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Εδώ οι δικές μας πληροφορίες της ΣΕΡΤ λένε ότι οι αξιωματικοί έχουν εντοπίσει το λεγόμενο σημείο 0, δηλαδή το σημείο που ξεκίνησε, που εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πρόκειται για περιοχή κοντά σε ρέμα, στην οδό Ανδρομάχης, και εκεί πλέον επικεντρώνονται όλες οι έρευνες. Ένα από τα πρώτα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη ή σμηθήρα σε καλώδια. Τώρα, αυτά τα που έχουν αφαιρεθεί τα καλώδια και έχουν πάει στα εγκληματολογικά θα τα εξετάσει ειδικός εμπειρογνώμονας για να διαπιστωθεί αν η πυρκαγιά συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό το συγκεκριμένο σενάριο δεν συγκεντρώνει, λέει, τις περισσότερες πιθανότητες. Οι έρευνες στρέφονται σε ένα δεύτερο σενάριο σύμφωνα με το οποίο η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από μπαλκόνι σπιτιού που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει μία κυρία ηλικιωμένη η οποία εξετάστηκε από τις αρχές και φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις στους ανακριτικούς υπαλλήλους. Τι εξετάζουν τώρα οι ερευνητές? Το ενδεχόμενο να έγινε χρήση γυμνής φλόγας στο μπαλκόνι και επειδή φυσούσε πολύ στην περιοχή, η φωτιά να επεκτάθηκε αρχικά στη χαμηλή βλάστηση και μετά στο πευκοδάσος. Έχουν κατασχεθεί από την κατοικία αυτή αναπτήρες και υλικά που παραπέμπουν σε χρήση για λιβάνισμα. Κυρία μου, όπως καρβουνάκια, λέει, για θυμιατό. Εξετάζονται ως πιθανά πιστήρια. Λοιπόν, οι αξιωματικοί τώρα διερευνούν και δεύτερη πυρκαγιά που ξεκίνησε 20 λεπτά αργότερα στην περιοχή των Ελληνικών. Λέει η έρευνα ότι φαίνεται η εστία να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο σε σημείο με ξερά χόρτα και απορρίμματα. Από εκεί δεν διέρχεται δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται σενάρια αμέλειας. Ή κάποιος έριξε τσιγάρο ή κάπως ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε το πώς. Τώρα, αυτά όλα είναι υποθέσεις και είναι έρευνες και τα λοιπά. Με βεβαιότητα στα ακριβή αίτια των δύο πυρκαγιών δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Το εκείνο που απασχολεί τις αρχές και είναι ένα από τα βασικά σημεία είναι ότι οι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν με διαφορά 20 λεπτών και ψάχνουν τώρα να βρουν οριστικές απαντήσεις για τη Σαλαμίνα, για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Ένας ζευγάρι έχασε τη ζωή του, ένας άνθρωπος 91 ετών
Έλληνας άνθρωπος 72 ετών, σύζυγη, έτσι. Τι να σας πω. Εμείς τώρα από εδώ θα κάνουμε τι? Θα κάνουμε τους ερευνητές. Καντήλι ήταν, θυμιατό ήταν, τα καλώδια ήταν, τσιγάρο ήταν. Το θέμα είναι ότι είχαμε καταστροφές πολλές, και τους θανάτους κυρίως και τους τραυματίες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε ότι πρέπει να δοθούν, θα δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Έγινε σύσκεψη χθες στο Δημαρχείο. Ξεκινούν οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις και να επανέλθουν οι κάτοικοι στην κανονικότητα της ζωής τους. Ειλικρινή συλληπιτήρια για τους δύο ανθρώπους του κυρίου Κατσαφάδου που πέθαναν στα Περιστέρια της Αλαμίνας. Προσπαθούσαν να σωθούν οι άνθρωποι. Τι να πω. Λοιπόν, το πρωί, με το καλό να ξημερώσει, 12.30 κοντεύει, θα ξεκινήσουν θα υπάρχουν λιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να κάνουν τις αυτοψίες, να βγάλουν τις βεβαιώσεις, να πάνε οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Οικοσκευή, επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Και σε ένα μήνα και αυτοί και άλλοι πολίτες που έχουν πληγεί να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Η ταχύτητα των αποζημιώσεων. Αυτό είναι καλό που υπάρχει ενδιαφέρον για την ταχύτητα των αποζημιώσεων. Τώρα, γιατί ήταν και η απομάκρυνση των 500 ανθρώπων, παραπάνω 500 διαθαλάσσεις. Είπε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, ο κ. Παναγόπουλος, ότι όσον αφορά στα ακαθάριστα οικόπεδα, είναι ένα πρόβλημα, λέει, στο νησί. Η Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλη. 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα, χωρίς σπίτια, έτσι. Δεν υπολογίζω, λέει, πόσα είναι τα οικόπεδα που έχουν μέσα σπίτια. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους όπως είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την νομοθεσία και την πυροπροστασία. Και αυτό, λέει, αντιλαμβάνεστε εγκυμονή και δίνους για φωτιές, ειδικά το καλοκαίρι. Όλοι να βοηθήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, να λειτουργήσουμε όπως πρέπει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Αλλά νομίζω πια ότι θα έπρεπε λογικά να το ξέρουμε ήδη και να το πράττουμε ήδη. Αλλά όμως όλος έχει ένα οικόπεδο 30 χρόνια ξεχασμένο και έχει γεμίσει καύσιμη ύλη, και μην κάτσει να ασχοληθεί. Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί. Εν διάθετη περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση και είναι λυπηρό που κάθε φορά βγαίνουμε και λέμε τα ίδια πράγματα με τις φωτιές και με τις πυρκαγιές και με όλα τα σχετικά. Πολύ λυπηρό. Πολύ. Πολύ. Στη μία πλευρά, χθες είχα μια φωτιά στο Καρπενήσι, χθες το βράδυ, μικρής έκτασης. Σε δάσος, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Στη θέση Λαγόξυλο έχουν πάει 14 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα στο Καρπενήσι, στο Λαγόξυλο. Και επίσης κάτι άλλο, από τη μια έχουμε τις φωτιές, από την άλλη έχουμε την κακοκαιρία. Εντάξει, αυτό λέγεται κλιματική κρίση. Αλλά συνέλαβαν χθες έναν 40χρονο για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Τριζίνας. 4 και 9 τα ξημερώματα σε δίκυκλο όχημα επεκτάθηκε η φωτιά, αρπάξαν και 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, υλικές ζημιές. Ναι,
ο Βράστης λέει ομολόγησε την πράξη του. Και από την ομολόγησε την πράξη του, αλλάζει κάτι. Αλλά εντάξει. Καλό είναι αυτό κάποιος να ομολογεί και να, και να μετανιώ, να μετανοεί. Αυτό είναι, να μην το ξανακάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι εξετάζεται και η εμπλοκή του, πιθανή εμπλοκή σε 9 ακόμη επιτισμούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έγινε με, με το δίκυκλο, είναι και άλλα. Για να δούμε. Για να υπήρχαν, λέει, για τον δράστη αυτόν τον 40χρονο και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί σε πρανή οδόν, κάδους απορριμμάτων και οχήματα από το Σεπτέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο του 24. Τι να πω, παιδιά. Θα μου πεις γιατί δεν είχαν επιληφθεί αρχές για να, αυτός ο άνθρωπος να είναι περιορισμένος. Ποιος να ξέρει. Ποιος να γνωρίζει. Με αυτά που γίνανε στη Μάνη τα μάθατε, την κακοκαιρία αυτή που έσκυψε προχθές και δημιούργησε προβλήματα. Τι προβλήματα δηλαδή, πλημμύρες και ιστορίες κτλ. Εχθές είχαμε άλλη κακοκαιρία στα Γιάννενα. Μέσα σε λίγα λεπτά σου λέει οι δρόμοι ποτάμια. Πλήγει η περιοχή Βογιάνου γεννηματά. Ναι. Αλλά προσέξτε τώρα. Στην περιοχή, λέει, έχουν επανειλημμένα καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Η νωρίτερα ισχυρή καταιγίδα έπληξε και την περιοχή της Ανατολής και χαλάζει, έπεσε. Αυτό όλο θα το λέμε αυγουστιάτικη αστάθεια. Έτσι θα το λέμε, παιδιά. Ναι, και όχι μόνο, λέει, και στην ορεινή Ήπειρο είχαμε φαινόμενα και τα λοιπά. Ξέρετε, να ρίξει ένα χαλάζι, να ρίξει μια βροχή, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι, το βλέπεις, προσέχεις, δεν κάνεις αγώνες ταχύτητος όταν έχει πλημμυρίσει ο δρόμος, το καταλαβαίνουμε, ελπίζω όλοι και τα λοιπά. Καταστροφές να μην έχουμε. Το ότι θα υπάρχει αστάθεια θα υπάρχει. Μπουρίνια. Μα τι, Αύγουστος είναι. Τι θα ήταν, κάτι άλλο. Όπως και να έχει, φες να μην έχουμε. Το ότι θα υπάρχει αστάθεια θα υπάρχει. Μπουρίνια. Μα τι, Αύγουστος είναι. Τι θα ήταν, κάτι άλλο. Όπως και

0: να λέμε αποφύγαμε τα χειρότερα. Έχουμε γιατί ναι, okay. Με την με τη φωτιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταγραφές των ζημιών. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Χρειάζονται επισκευή. Ήδη λέει κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Τώρα περιμένουν οι κάτοικοι να ολοκληρωθεί η καταγραφή, να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, να προχωρήσει η διαδικασία. Οι διαδικασίες αποζημιώσεων κινούνται από την περιφέρεια. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις και έχει ξεκινήσει και από το Δήμο Κασάνδρας. Σήμερα τη μέρα είναι Τρίτη, έτσι, έχουμε 18, αύριο θα πάει στη Σίβηρη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Άντε να δούμε. Ό,τι θα πάει, θα πάει και θα κινηθούν οι διαδικασίες και όλα θα γίνουν, αλλά γίνουν σύντομα, όσο γίνεται περισσότερο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν από την αρχή. Από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε, έχω κάτι να ακούσω. Και τα άργησα νομίζω λιγάκι. Για πάμε πάνω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι μία παρά 20. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 18 του Αυγούστου. Θα δώσω ένα τηλέφωνο για να ξέρουμε εκεί στα πυρόπληκτα στη Σαλαμίνα, διότι έχει πάει νοσηλευτικό προσωπικό και ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνα να βοηθήσουν εκεί τους ανθρώπους που πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές από τη φωτιά που κατέκαψε μέρος του νησιού και τώρα είναι αντιμέτωποι με τις καταστροφικές συνέπειες, λέει η σχετική ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού, και ενημερώνει τους πολίτες που επιστρέφουν στα σπίτια τους για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθήσουν. Τα λέγαμε και με τις άλλες φωτιές. Θέλει ειδικά γάντια, θέλει ειδικές μάσκες, θέλει γάντια, θέλει να ελέγξουμε τα τρόφιμα, θέλει πολύ καλή απολύμανση, έτσι. Τοξικό είναι όλο αυτό η σκόνη, λέει, η στάχτη και τα λοιπά. Θέλει πολύ προσοχή. Και πρέπει κατά τη διάρκεια του καθαρισμού να προφυλασσόμεθα πάρα πολύ. Και πηγαίνουν πόρτα-πόρτα εκεί άνθρωποι πληγήσεις περιοχές για να προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες που δημιούργησε αυτή η πυρκαγιά και για θα παραμείνει, λέει, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της Σαλαμίνας για όσο διάστημα χρειαστεί. Εάν οποιοδήποτε στη Σαλαμίνα χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια. Εγώ θα δώσω τώρα, δεν το δίνω εγώ, Ερυθρός Σταυρός, έτσι. Ένα τηλέφωνο, θα το πω δύο φορές για να το έχουμε στα υπόψη. Μήπως χρειαστούμε κάτι, έτσι. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 210-36-46-005. Ξαναλέω, 210-36-46-005. Αν χρειαστεί, καλούμε και ζητούμε τη βοήθεια. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όπως μπορούν και ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα... Καλά, εκείνη η Κολομβία είναι τραγική η κατάσταση, δεν το συζητώ, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Οι εικόνες... δεν είναι δικό μου, δεν χρειάζεται ούτε δεν χρειάζεται ούτε λεζάντες, ούτε όταν βλέπεις την εικόνα υποτίτλους βλέπεις και λες τι θα γίνει τώρα. Έχουν πέσει τα κτίρια, έχουν μείνει από την περασμένη Δευτέρα, σήμερα έχουμε 18, έτσι. Έχουν περάσει ήδη 6 μέρες. Περπατάμε σε 7. Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης. Είναι εθελοντές από διάφορες περιοχές της Κολομβίας. Είναι και από τη Βενεζουέλα έχουν πάει. Τη νύχτα αξιοποιούν, λέει, τις ώρες της νύχτας. Γιατί τη νύχτα έχει ησυχία. Δεν σας είπα και προχθές. Έχουν κάτι τεράστια πάνω σε χαρτόνια γραμμένα. Που λέει ησυχία, για να ακούσουν, να φουγκραστούν οτιδήποτε μπορεί να δείχνει ένδειξη ζωής. Πιθανά, έτσι, σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 298, ανάμεσά τους 21 παιδιά. Έχουν ταυτοποιηθεί οι περισσότερες σωροί. Τώρα, τι γίνεται? Έχουν το σεισμό, έχουν την καταστροφή. Έβρεξε κιόλας, δηλαδή τι έβρεξε? Ισχυρές βροχοπτώσεις το βράδυ. Φανταστείτε τώρα να είναι ισοπεδωμένα τα κτίρια, να ψάχνουν οι διασώστες,
να είναι οι άνθρωποι απ' έξω, κοντά έτσι, να κοιτάζουν μήπως κάποιος δικός τους, ή τέλος πάντων να βρεθεί ισορρός των ανθρώπων, των δικών τους ανθρώπων. Και έχουν στήσει καταβλισμούς και σκηνές, γιατί είναι χιλιάδες οι άστεγοι. Δηλαδή πάρκα και πλατείες, στη Βερέιρα κυρίως. Φανταστείτε τώρα. Και να είναι οι άνθρωποι να έχουν την αγωνία τους, να έχουν τη δυστυχία τους, να έχουν χάσει τα πάντα. Έπιασε και η καταρακτώδης βροχή και τα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Πήγαν εθελοντές, μετέφεραν τρόφιμα, μετέφεραν φάρμακα, μετέφεραν είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά με τη βροχή τα περισσότερα, ας πούμε, υπέστησαν ζημιές. Ας πούμε, έτσι. Και να έχει να προσπαθεί ο άλλος εκεί οι διασώστες και τα λοιπά, τα συνεργεία να δουλέψουν και να είναι οι δρόμοι πλημμυρισμένοι. Γι' αυτό λέω, έριξε μια βροχή, έριξε ένα χαλάζι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εδώ, τι γίνεται? Και επίσης, τώρα, εκφράζεται, λέει, έντονη ανησυχία. Μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, έντονη ανησυχία. Για δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τους ζητάνε να φύγουν γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι τιμόροπες οι κατασκευές. Μην πέσει και έχουν άλλα. Αλλά για να προστατευθούν, λέει, από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πάνε από κάτω κάποιοι. Να μην φάνε όλη τη βροχή και την ιστορία όλη. Σοβαρές υλικές ζημιές σε νοσοκομεία, κλινικές περιοχής. Αυτό σημαίνει δυσκολία στην νοσηλεία των τραυματιών. Ιδιαίτερα υψηλός ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζεται ιατρική φροντίδα, και με τις υγειονομικές δομές υποπίεση, ασφυκτική πίεση, δηλαδή στα όρια τους. Βέβαια, συνεχίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες περιοχές της Κολομβίας και από γειτονικές χώρες. Είπαμε γιατί αυτοί που έχουν πάει, οι Βενεζουελάνοι που έχουν πάει να βοηθήσουν στις έρευνες διάσωσης, εντοπισμού τέλος πάντων και διάσωσης, είναι εθελοντές οι άνθρωποι. Έτσι. Και βοηθούν και στις επιχειρήσεις διάσωσης και να στο να μοιράζουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα, υπάρχει και άλλη ανησυχία από αναφορές από μακρισμένες κοινότητες και χωριά γύρω από την Περέιρα, απροσπέλαστες, λέει, πολλές περιοχές από τις εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν φόβοι ότι ορισμένοι οικισμοί έχουν υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Και επειδή συνεχίζονται αυτές οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων κτλ., οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή να περιοριστεί η χρήση βαρέων μηχανημάτων σε συγκεκριμένες ζώνες. Γιατί υπάρχει, σου λέει, περίπτωση, όποια περίπτωση υπάρχει, να διασωθούν άνθρωποι που ενδέχεται να βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Έχουμε δει και σε άλλες περιοχές περιπτώσεις που έχω άλλωστε 13 μέρες κάτω από τα συντρίμια και βγήκε ζωντανός. Έτσι. Και οι βροχές επιμένουν, βρέχει στην Κολομβία. Αυτό, λέει, όλο, παιδιά, θυμίζει ανθρωπιστική καταστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε μέρα είναι μία μάχη για τους ανθρώπους εκεί, τους σεισμόπληκτους. Κατάφεραν να επιβιώσουν, βεβαίως, κάποιοι. Η επόμενη μέρα είναι χωρίς σπίτια. Πρόσβαση σε βασικές υποδομές, αν έχουν, είναι πολύ περιορισμένη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν, από την αρχή. Από την αρχή, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνεται? Τι γίνεται πραγματικά? Λοιπόν, είναι παρά 10. Προλαβαίνω να ακούσω. Περιμένετε, κάτσε τώρα. Πώς τον λένε αυτό να είναι? Χάιμε Αντρές Μπελτράν. Είναι ο νέος υπουργός στέγασης της Κολομβίας. Ταξίδεψε, λέει, με την οικογένειά του σε παραθαλάσσιο θέρετρο της Καραϊβικής λίγες ημέρες μετά το καταστροφικό σεισμό. Ναι.
και το Σαββατοκύριακο δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που εμφανίζουν τον Υπουργό να χαλαρώνει σε παραλία στη Σάντα Μάρτα. Τι να πάει, να δει, να βοηθήσει, ξέρει. Άλλοι κάνουν τις επιχειρήσεις εκεί, πώς να το πω, διάσωσης. Μην ξεκουραστεί και αυτός, πώς τον λένε, αυτό είναι Χάιμε Αντρές Μπελτράν. Είναι και νέος άνθρωπος. Τι να πω, παιδί μου. Η αριστερή αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει πρόταση μορφής κατά του Υπουργού, επικρίνοντάς τον για την απόφασή του να απουσιάσει σε μια τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η παρουσία του Υπουργού ήταν απαραίτητη, διότι σχεδόν 27.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί από το σεισμό και είπαμε πολλοί σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να διαμένουν σε εξωτερικούς χώρους. Προσέξτε τώρα. Κοιμόμενοι σε στρώματα ή πρόχειρα αυτοσχέδια κρεβάτια. Στο δρόμο κοιμούνται. Στις σκηνές μέσα. Στα πάρκα και στις πλατείες και στα πεζοδρόμια. Ο υπουργός απαντά, επιχείρησε να απαντήσει, λέει, στις επικρίσεις μέσω της πλατφόρμας X. Δεν βρισκόταν, λέει, σε διακοπές, αλλά πέρασε λίγες ώρες με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Πήγε να τους δει, λέει, αρκετές μέρες. Στην Κολομβία δεν έγινε σεισμός. Ναι. Στην Καραϊβική. Ναι. Okay, πήγε αυτός. Okay. Είπε, υποστήριξε επίσης ότι αμέσως μετά επέστρεψε στα καθήκοντά του και στις εργασίες που αφορούν στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό. Εντάξει. Επίσης, ο σεισμός αυτός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νεοεκλεγέντα δεξιό πρόεδρο Αμπελάρντο Ντέλα Εσπρέγια, δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντα. Τρεις μέρες πριν το σεισμό είχε ορκιστεί. Ναι. Περιόδευσε στις πληγήσεις περιοχές την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε τη χορήγηση επιδοτήσεων ενοικίου για τις οικογένειες που έχασαν τις κατοικίες τους, απίθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ, με την βοήθεια του Τραμπ βγήκε, να αναστείλει τους δασμούς στα κολομβιανά προϊόντα και να στηριχθεί η οικονομία της χώρας μετά την καταστροφή. Αλλά βρέθηκε με επικρίσεις αντιμέτωπος ο Εσπρέγια, διότι την Κυριακή μας πέρασε, στη διάρκεια επίσκεψής του σε περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μοίρασε, λέει, μπάλες ποδοσφαίρου. Ήταν στο θωρακισμένο όχημά του. Ναι. Μοίρασε μπάλες ποδοσφαίρου. Μοίρασε. Οι οποίες έφεραν το σύνθημα «Υπογράψτε για την πατρίδα», που είχε χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία. Κάποιες μήνανε, σου λένε, τι να τις κάνουμε, να τις μοιράσουμε εκεί. Κάποια στιγμή τα μπάζα θα κάνουν και εκεί να ανοίξουν χώρο, παίζουν μπάλα. Ναι. Όχι, Θεέ μου. Οι επικριτές κατηγόρησαν τον δεξιό πρόεδρο ότι επιχείρησε να αξιοποιήσει την καταστροφή για την ενίσχυση της πολιτικής του εικόνας. Και λένε ότι τέτοιες κινήσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σεισμόπληκτων. Που μοίραζε τις μπάλες, δηλαδή. Τώρα κατά επιδόματα, εντάξει. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του υπερασπίστηκαν την πρωτοβουλία. Ακούστε τώρα. Υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη χειρονομία που έδωσε τις μπάλες προσέφερε στιγμές χαρά στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού. Θυμάστε. Αυτά γίνονται στα δυτικά μας, στα ανατολικά μας, στη γείτονα χώρα, με το σεισμό που είχε 100.000 νεκρούς, που είχε πάει ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας και πέταγε από το αυτοκίνητό του φακελάκια με τσάι. Τα θυμάστε αυτά? Εντάξει. Και πού να βρεις νερό και τα λοιπά, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε νερό. Ενώ τώρα η μπάλα είναι κάτι. Γιατί νομίζω ότι μία... είναι μία σκέψη κι αυτή. Πώς θα βοηθήσουμε, να δώσουμε τα επιδόματα, να βοηθήσουμε, αλλά να δώσουμε και τις μπάλες να παίζουν. Είναι παραπέντε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης. Κατά μεσή του Αυγούστου ουσιαστικά, αν σκεφτεί κάποιος ότι έχουμε μπροστά μας ακόμη. Θα έχουμε λίγο, σαν κάψωνας θα είναι αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε
από το δελτίο. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα αίτια της χθεσινής πτώσης του ελικοπτέρου στη Σύφνο θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής. Το ελικόπτερο αναχώρησε από την Αθήνα λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών από την πυρκαγιά της Κυριακής και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων. Πυρκαγιά μικρής έκταξης βρίσκεται σε εξέλιξη σε απομακρυσμένο σημείο στη θέση Λαγόξυλο στο Καρπενήσι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση προχθές τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν θα συνάψει το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το ΟΜΑΝ ακόμη και με βομβαρδισμούς, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως είπε, στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούστνερ δήλωσε ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών και στην πρόοδο που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας. Έκκληση προς όλες τις πλευρές στην Ιεμένη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση, απευθύνει ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων αμάχων στη χώρα. Ο Τούρκ καλεί τους αντάρτες Χούθη και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης να περιορίσουν τις εντάσεις προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων ζώων και να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Αυτή η φωνάρα η φοβερή, η Bonnie Tyler, κηδεύτηκε χθες ιδιωτική οικογενειακή κηδεία στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στην Ουαλία. Και από προχθές είχε, η Bonnie Tyler πέθανε στις 8 Ιουλίου στα 75 της. Είχε κάποια προβλήματα υγείας και τα λοιπά, επιδεινώθηκαν και έφυγε από τη ζωή. Πόσος κόσμος πήγε να την αποχαιρετήσει, πόσος κόσμος, γιατί πριν την κηδεία που έγινε έτσι παρουσία πολύ λίγων στενών φίλων και της οικογένειας μόνο, πέρασε το πέρασε τέλος πάντων από τους δρόμους του Σουόνσι που γεννήθηκε και μεγάλωσε η σωρός της. Πόσος κόσμος βρέθηκε εκεί και την αποχαιρέτησε, πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή πραγματικά, και μικροί, μεγάλοι, παιδάκια, ηλικιωμένοι. Υπήρχε, λέει, μια ζεστασιά και μια ειλικρίνεια πάνω της που έλαμπαν. Ποτέ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί, να δώσει αυτόγραφο σε όποιον της το ζητούσε. Ήταν παγκόσμια superstar και είδωλο, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της και ήταν ιδιαίτερα περήφανη για αυτές. Εξαιρετική πρέσβυρα, λέει, για το Σόνσι και την Ουαλία, και έλεγε σε όλους πόσο υπέροχη ήταν η Ουαλία και είναι. Ήταν πάντα star, αλλά ποτέ ντίβα. Αυτό τα λέει όλα. Συλληπιτήρια έστειλαν χιλιάδες κόσμου, τη Βουλή των Κοινοτήτων, τον πρίγκιπα και την πρίγκιψα της Ουαλίας, κυβέρνηση Πορτογαλίας, στην Πορτογαλία πέθανε. Από τον Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ, τον Σερ Στιούαρτ, την Σούζι Κουάτρο, δηλαδή την αγαπούσαν, λέει, πάρα πολύ, και αυτό φάνηκε για το πώς, πώς την υποδέχτηκαν σε αυτή την ταφή, σε αυτή την κηδεία. Ξέρω. Πάρα πολύ αγαπητή. Και ξέρω, πάρα πολύ αγαπητή. Ένας διάσημος άνθρωπος με αποτύπωμα φοβερό στη μουσική. Αυτό. Είναι η Bonnie Tyler. Όχι ήταν, είναι. Έτσι, Bonnie Tyler. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1 και 14 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τι γίνεται, τι είπε. Μάλιστα. Τι είπε, για να δούμε. Γιατί έχουμε όλα, έχουμε και με τον πόλεμο στο Ιράν. Δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Στο μεταξύ, στο εσωτερικό του Ιράν, τα απερίγραπτα, δεν το συζητώ. Κάθε μέρα γίνονται εκτελέσεις. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει το πράγμα, μα κάθε μέρα όμως. Τέλος πάντων, τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι στους δημοσιογράφους, το είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Δεν πρόκειται, λέει, να συνάψει η Τεχεράνη συμφωνία. Το είδος της συμφωνίας που θέλει ο ίδιος, είπε. Δεν πρόκειται, λέει. Οι Ιρανοί, λέει, θέλουν να καταλήξουν συμφωνία, αλλά δεν θα καταλήξουν στο είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη. Είμαστε εδώ για ένα μόνο λόγο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Και δεν θα έχει. Αυτός είναι ο λόγος. Είχε βγει ο αντιπρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός, και είχε πει: το πρώτο είναι η ενέργεια και οι τιμές των καυσίμων, και μετά είναι το πυρηνικό όπλο. Άκου τώρα. Ο πρόεδρος λέει άλλο. Το πρόεδρος έχει τον πρώτο λόγο, αρχηγού παρόντος. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, είπε ότι η ανακήρυξη της Ουάσιγκτον ότι θα κηρύξει τα στενά αμερικανικό έδαφος είναι μια εξαιρετική ιδέα. Το ελέγχουμε, λέει, ήδη. Το ελέγχουμε. Και επίσης είπε το Ομάν, υποτίθεται ότι είναι φιλική χώρα. Έτσι.
δεν είναι χώρα που είναι, ξέρω εγώ, ναι. Αλλά επειδή συνομιλεί με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, λέει, αν το Ομάν μας εμποδίσει, θα το βομβαρδίσουμε. Ανελέητα κιόλας. Και επίσης είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του έχει άμεση επικοινωνία με το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Η δήλωση: είναι καλοί παίκτες πόκερ, αλλά πεθαίνουν. Δεν έχω ηλεκτροδιάγραμμα, δεν βιάζομαι. Μάλιστα. Εκτός από τους δημοσιογράφους που το είπε αυτό, υπαριθμών ένας στόχος είναι και πάντα θα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει με κανένα τρόπο πυρηνικό όπλο. Στο Truth Social το έγραψε, Scripta Manent. Με διερωές να μιλούν για σχέδιο βάση του οποίου πλοία που θα εισέρχονται στο στενό του Ορμούς μέσω μιας διαδρομής κοντά στο Ιράν και θα εξέρχονται μέσω μιας διαδρομής κοντά στο Ομάν, καταλαβαίνετε, ιρανικά μέσα υπενθυμίζουν ότι παραμένουν οι απαιτήσεις για πολεμικές αποζημιώσεις και τερματισμό των οικονομικών κυρώσεων. Ναι. Επίσης, η συμφωνία τον Ιούνιο που ήταν για 60 μέρες που δεν κράτησε ούτε δύο, γνωστή και ως μνημόνιο συνεννόησης, προέβλεπε την πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων και όριζε προθεσμία 60 ημερών, λέει, για μια συμφωνία που θα τερματίσει οριστικά τον πόλεμο κτλ. Εντάξει. Τι λέει εδώ, ωραία. Κατάσταση λίγο. Ναι, στην Τεχεράνη εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες αφίσες που απεικονίζουν τον Τραμπ να κοίταται σε ένα φέρετρο. Το λευκό εικόνα φλέγεται και κρανία να έχουν πάρει τη θέση των αστεριών στο αμερικανική σημαία. Αυτά τα λέει το αμερικανικό δίκτυο NBC. Έτσι. Ναι. Τους υποθέτω ότι τους ντοπάρουν γι' αυτό. Τους δίνουν αυτά που θέλουν που οι ίδιοι, το καθεστώς, έτσι. Ναι. Γιατί και στο Ιράν η κατάσταση με τις κυρώσεις και με τον πόλεμο και με τις ιστορίες, η φτώχεια έχει χτυπήσει πικ. Δεν είναι, ξέρεις, εντάξει, δεν έχουμε εφοροπραξίες, δεν μας βομβαρδίζουν πια, αλλά η οικονομική κατάσταση είναι τραγική. Έτσι, κάπως πρέπει αυτό όλο να συντηρηθεί. Πώς θα συντηρηθεί ο κακός εχθρός και εμείς που θα τον καταστρέψουμε? Το Ιράν, λέει, θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Αυτό το δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν. Και αν είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα διενεργήσει έγκαιρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικανικών στην Ισλαμική Δημοκρατία. Μάλιστα. Okay. Έχει πει το Ιράν, ο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν αν μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν πρώτες στη συμφωνία. Βγαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και λέει άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση του Ιράν. Για να δούμε. Υποτίθεται ότι γίνονται προσπάθειες. Και τι προσπάθειες είναι αυτές και τι κατάληξη θα έχουν, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το γνωρίζω. Υποθέτω το γνωρίζουν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Έτσι, αυτό το γνωρίζουν. Τι είπε ο Κούστνερ? Περιμένετε, γιατί έχουμε για τα της Γάζας. Ο Κούστνερ, που είναι ο πεσταλμένος, που είναι ο γαμπρός του Τραμπ, ναι, δήλωσε χθες ότι ελπίζει, λέει, στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών και στην πρόοδο που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Μάλιστα, αυτό το είπε ο Κούστνερ. Στο μεταξύ, γιατί το είπε, θα μου πεις πώς του ήρθε και το είπε. Ξαφνικά έκανε μία δήλωση τέτοια. Υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, μία κινητικότητα, θα το πω, κινητικότητα στο θέμα της Γάζας, έτσι, και πώς θα μπει σε εφαρμογή το ειρηνευτικό σχέδιο και πώς θα
λειτουργήσει όλο αυτό και τι θα γίνει, δεν αναμένεται άμεσα αποτέλεσμα. Θα μου πεις, αφού ο Κούσνερ είπε αυτό, ο Κούσνερ είπε σε διάστημα 30 ημερών, δεν είπε αύριο, έτσι, δεν είπε αύριο. Μετέβη στην περιοχή, δεν προέκυψε συμφωνία, δεν προέκυψε κάτι. Τώρα βέβαια, ναι, η Χαμάς έχει πει ότι ναι, εμείς ναι, στον αφοπλισμό η Παλαιστίνη λέει μόνο θα επιβλέπουν όλη αυτή την ιστορία του αφοπλισμού. Ναι, το Ισραήλ δεν προκύπτει ακόμη κάτι. Τι να σας πω παιδιά, είναι η κατάσταση λίγο περίεργη. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Αυτό περιμέναμε, αλλά εν τη άλλη περιπτώση ο Κούσνερ έκανε επίσκεψη διήμερη, πραγματοποίησε σε Αίγυπτο και Ισραήλ και συναντήθηκε με ηγέτες λέει του Ισραήλ και της Χαμάς, αλλά δεν, σημαντική πρόοδος δεν μετέφθη. Με τον Νετανιάχου συναντήθηκε, πριν είχε συναντηθεί με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στην Αίγυπτο. Όσο γίνονται αυτά τα διπλωματικά, ναι, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές και έχει καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα παρά την εκεχηρία του Οκτωβρίου, κοντεύει χρόνος σε δύο μήνες. Η Χαμάς είπε οκ, τώρα τι να σας πω. Την έγκρισή της λέει στο αμερικανικό ειδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Να αφοπλιστεί και να αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις κτλ. Το Ισραήλ λέει όχι, θέλουμε πραγματικό αφοπλισμό. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Ισραηλινός αξιωματούχος λέει από την πλευρά του είπε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της για να χρηστευθούν από την επίβλεψη του Αμερικανού στρατηγού. Αυτά τα λέει το Ισραήλ. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη. Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στη συνάντηση. Καταλαβαίνω. Τώρα αργεί πολύ το πράγμα. Αργεί. Γιατί τι θυμάστε, συμφωνία και τα λοιπά και αυτά όλα και, ναι, και θα αποφοπλιστεί η Χαμάς και θα, ναι, ναι. Άμα αποφοπλιστεί η Χαμάς ή άμα γίνει κάτι να μου πείτε, το πείτε και εμένα. Επίσης είναι και κάτι άλλο ότι είναι 24, ωραία. Θυμάστε, πείτε, γιατί να το θυμάστε με στις διακοπές σας, τώρα είναι ανάγκη να το θυμηθείτε, θα σας το θυμίσω εγώ. Που ήταν η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης και λέγανε ότι είναι μέσα και ο Λίβανος που θα έχουν στη Ρώμη ξανά Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι την άλλη εβδομάδα που θα έχουν τις συνομιλίες για την, κατάπαυση του πυρός που δεν υπάρχει, αλλά λέμε. Σε κεντρικό παραλιακό λέει αυτοκινητόδρομο του Νοτιού Λιβάνου τοποθετήθηκαν οι Ισραηλινές σημαίες. Και βγαίνει ο ΙΕ και λέει ότι αυτή η τοποθέτηση αποτελεί παραβίαση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρέπει λέει όλες οι πλευρές να αποφεύγουν τις προκλητικές ενέργειες. Ο Ισραηλινός στρατός έχει βάλει σε μία λωρίδα του Νοτιού Λιβάνου στη διάρκεια του πολέμου τη Χεζμπολάχ νωρίτερα, όρισε μία ζώνη ασφαλείας, την αποκαλεί έτσι. Στόχος της οποίας είναι, λέει ο στρατός, η προστασία του Βορείου Ισραήλ από επιθέσεις της οργάνωσης του κινήματος των πάντων της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Και υπάρχει ένα βίντεο που ανήρθησε την Κυριακή δημοσιογράφος του Ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου κανάλι 12
και δείχνει Ισραηλινές σημαίες να κυματίζουν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που συνδέει το χωριό Νακούρα με την πόλη της Τύρου. Θυμάστε που τη βομβαρδίζανε ανηλαιώς την Τύρο, τη βομβαρδίζανε. Μια κύρια οδική αρτηρία για τον Νότιο Λίβανο. Και αυτή η αρτηρία, αυτός ο δρόμος, χρησιμοποιείται από την προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο. Και τώρα αυτό το βίντεο, επιβεβαίωσε το Reuters, επιβεβαίωσε την τοποθεσία, δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει πότε μαγνητοσκοπήθηκε. Και ο δημοσιογράφος που το ανέβασε είπε ότι του το έστειλαν οι Ισραηλοί στρατιώτες. Ναι, η εκπρόσωπος του ΟΗΕ είπε ότι οι Ισραηλινές σημαίες παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με το οποίο τελείωσε ο πόλεμος το 2006 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Δεν ξέρω. Ο Ισραηλινός στρατός, λέει, σε έτοιμα για σχολιασμό, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο με στόχο να εξαλείψουν απειλές που θέτει η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στους Ισραηλινούς πολίτες και στα στρατεύματα τα Ισραηλινά, τέλος πάντων. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν ενεργεί κατά του κράτους του Λιβάνου ή των πολιτών του. Ρωτήσαμε για το Λιβανέζικο στρατό, δεν έχει απαντήσει ακόμη. Ναι. Σου λέει, αφού είναι. Ναι, τον ελέγχουν τον Νότιο Λίβανο και τα λοιπά, γιατί να μην βάλουμε και τις σημαίες, να ξέρουμε μέχρι που φτάνουν τα εδάφη μας, υποθέτω. Τι να σας πω, στρατό δεν έχω κάνει και δεν είμαι μέσα στα υπουργικά του συμβούλια, στα συμβούλια τα στρατιωτικά. Είναι και 20, πόσο είναι, και 28, για πάμε, κάτι έχω να ακούσω, έχω κάτι, παρακαλώ.

0: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Είναι 1 και 34, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης. Λοιπόν, Τρίτη έχουμε, ξαναλέω, Τρίτη, μάλιστα. Επειδή ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει μπροστά, θα έχουμε, λέει, ακόμη και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Αφού εξασθενούν οι άνεμοι, ανοίγει ο δρόμος για άνοδο της θερμοκρασίας. 35 με 36 θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου, έντονα στα ορεινά, γιατί θα έχει κεραυνούς, προσέχουμε. Την Τρίτη μέχρι 5 μποφόρ, μικρή άνοδος, 37 κατά τόπους, η θερμοκρασία, μπόρες περιορισμένες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα στα υπηρετικά, και την Τετάρτη παρόμοια εικόνα. Από την Πέμπτη επιστρέφουν οι βοριάδες, τοπικά 6 στο Αιγαίο, έτσι, τοπικά 6. Αλλά η σημαντικότερη μεταβολή έρχεται προς το τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, που θα μου πάτε και θα μου κάνετε τα μπάνια σας, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, 38-39 τοπικά. Είναι λίγο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν θεωρούνται ασυνήθιστες για τα μέσα Αυγούστου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν θεωρούνται. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Δεν λέμε ότι είναι περίεργα όλα αυτά. Τι περιμένεις και λες ότι Αύγουστος είναι, ζέστη θα κάνει. Δεν είναι φοβερό η κατάσταση. Ελπίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, θα δούμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να κοιτάζει ο κόσμος μπροστά, παιδιά, όχι πίσω. Όχι έτσι, τι έγινε πέρσι, τι έγινε, όχι. Τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, υποτίθεται, θυμάστε, τι θυμάστε, ειδήσεις βλέπετε, νομίζω, δεν βλέπετε εικόνες. Μια ξηρασία φοβερή που έχει στη Βόρεια Ευρώπη. Φοβερή ξηρασία. Δηλαδή λένε ότι 40 μέρες σου λέει έχει να βρέξει στο Λονδίνο. 40 μέρες έχουν τρελαθεί. Και προχθές, γιατί πρώτη φορά προχθές με τις φωτιές και τα λοιπά, γιατί καίγονται και εκεί. Ναι. Χτύπησε για πρώτη φορά συναγερμός. Πώς έχουμε εμείς εδώ το 112 που

Χτύπησε και έδειχνε τις αντιδράσεις των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν ζήσει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρουν πώς είναι. Πρώτη φορά ακούσαν ένα ήχο οξύ στα αυτιά, λένε τι είναι αυτό, φοβηθήκανε. Εν τ' αυτή περιπτώσει είναι, λέει, το Ηνωμένο Βασίλειο σε εγρήγορση, διότι θα αντιμετωπίσει την πιο ασταθή εβδομάδα καιρού από τον Ιούνιο που μας πέρασε. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν, λέει, αισθητά μετά από εβδομάδες ζεστών και ξηρών συνθήκων. Ζέστη απίστευτη, 39-38 βαθμούς είχε. Ξηρασία φοβερή. Τα πάρκα τους αυτά που πηγαίνανε, κάθονταν και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες, λέει, θα πλήξουν μεγάλο μέρος της Βρετανίας μετά τα 38 άρια. Και μετά την πρόσφατη περίοδο ζέστης, η Wessex Water έγινε η τελευταία εταιρεία ίδρυυσης που ανακοίνωσε απαγόρευση χρήσης λάστιχων. Από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί τώρα το μέτρο. Και τώρα το Bath, ωραίο το Bath, και το Somerset, το Dorset και το Wiltshire, οι περιορισμοί, λέει, θα επηρεάσουν αυτές τις περιοχές, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που ο προμηθευτής επιβάλλει απαγόρευση εδώ και 50 χρόνια. 1.400.000 πελάτες έχει. Απαγόρευση, μάλιστα. Πού? Στη Βρετανία. Και οι υπερβολικά, λέει, ζεστές συνθήκες της περασμένης εβδομάδας δεν θα είναι πια, έτσι, δεν θα υπάρξουν, διότι έρχεται ένας δροσερός καιρός, ρεύμα αέρα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τώρα σας πω, χαμηλή πίεση, υψηλή πίεση και τα λοιπά, μετατοπίζεται προς νότια όλο αυτό, με αποτέλεσμα μια σταθή προοπτική και πτώση της θερμοκρασίας. Θα πέσει, λέει, σε μονοψήφια νούμερα σε ορισμένες περιοχές. Και στην Ουαλία, που λέγαμε για την Πόνι Τάιλερ προηγουμένως. Ελάχιστες θερμοκρασίες μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου για το πρωί του Σαββάτου. Και μετά σε κάποιες Cotswolds, εντάξει, το αγαπώ, 8 βαθμούς θα έχει. Βέβαια, δεν μπορώ, λέει, είπε ο μετεωρολόγος, δεν μπορώ, λέει, να υποσχεθώ βροχή για όλους μας την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον στο νότο φαίνεται να είναι η πιο ευμετάβλητη εβδομάδα που έχουμε δει, τουλάχιστον από τα τέλη Ιουνίου. Το έκανε δραματικό, ναι. Θα δουν, λέει, η Βρετανία αρκετά απειλητικούς ουρανούς, με σκοτεινά σύννεφα τη μία στιγμή και λίγη ηλιοφάνεια την επόμενη. Έτσι. Λοιπόν, που έχουμε βροχές, αναμένονται Βόρεια Ιρλανδία, Δυτική Σκωτία, Νοτιοανατολική Αγγλία, τι άλλο, 28, στο Λονδίνο πως θα έχει 26 από τους 38, δεν το συζητώ. Σήμερα βόρειες και κεντρικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου βροχές θα έχει, βροχερό ξεκίνημα της μέρας. Τι άλλο, Τετάρτη θα είναι ο καιρός ξηρός στο νότιο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα υπάρξει ηλιοφάνεια και βροχή στην υπόλοιπη χώρα. Την Πέμπτη τι θα έχει, έντονες και εκτεταμένες βροχές με πιθανότητα για καταιγίδες. Εντάξει, να επιστρέψουν σε αυτά που γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί αυτό που ζουν δεν το ξέρουν πως είναι και έχουν πάθει τρέλα. 38,1 είχε στους κήπους Κιού στο δυτικό Λονδίνο την περασμένη Πέμπτη. Ήταν η πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Φωτιές στα δυτικά Midlands, 19 σπίτια έχουν καταστραφεί, είχαν εκενωθεί πάρα πολλά νοικοκυριά, τώρα επιστρέφουν, λέει, επιστρέψτε τα σπίτια σας για το Σαββατοκύριακο. 14 πυρκαγιές είχαν την Κυριακή. Αυτή την ειδοποίηση στα κινητά τους του Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο. Για να δούμε. Επίσης, θυμάστε που λέγανε απαγορεύουν, τι απαγορεύσαν, τις ψισταριές μιας χρήσης για τις φωτιές. Τώρα υποθέτω θα επιστρέψουν σε αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι και σε αυτό που τέλος πάντων είναι το... αυτό που καταλαβαίνει κάποιος. Αυτό που θέλουμε ο καθένας, πώς το λέει, που εδώ βρέχει και τρελαινόμαστε και κάνει κρύο και επίσης τρελαινόμαστε, εκεί είναι το αντίθετο. Τι να πω, τι είναι αυτό, παιδιά, που είναι αυτό, μάλιστα, ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει το ίδιο, με
πλημμύρες και τα λοιπά. Παιδιά, μετά τη ζέστη φοβερή, λένε οι μετεωρολόγοι ότι μετά από μεγάλη ζέστη, καύσωνα δηλαδή, συνήθως έχει αυτή την κατάσταση, ο καιρός. Έχει καταιγίδες. Και καταιγίδες και καταιγίδες βλέπε καταστροφές και όχι έβρεξε, έχει μια καταιγίδα, δεν πειράζει. Έτσι. Αυτά είναι τα θέματα. Να μην γίνεται ο καιρός, πώς το λέμε, είδηση. Αλλά δυστυχώς γίνεται. Και αυτό θα είναι, παιδιά, η πραγματικότητα. Από του δε και στο εξής, έχει ξεκινήσει πιο πριν και αυτό θα ζήσουμε. Γι' αυτό λένε όλοι οι επιστήμονες ότι αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει όλες τις αρχές σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί θα είναι η νέα κανονικότητα. Τι σημαίνει να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Κάποια στιγμή έτσι, θα αντιμετωπίσουν όλοι το ίδιο πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η κλιματική αλλαγή που ζούμε, κρίση, πείτε το πώς θέλετε, ενισχύει, λέει, την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους παγκοσμίως. Το γεγονός ότι μια περιοχή είναι ξηρή ή ανυδρή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Στη Μάνη, παιδιά, το ζήσαμε. Στη Μάνη. Η εικόνα που καταγράφηκε φέτος στην Ευρώπη ήταν, λέει, ιδιαίτερη, καθώς η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες από την Ελλάδα. Η διαφορά αυτή συνδέεται με τη διάταξη των αερίων ρευμάτων στην ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία δεν επέτρεψε στο κύμα καύσωνα να κινηθεί προς τα Βαλκάνια και προς τη χώρα μας. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο ιδιαίτερες που να ξεπερνούν το όριο το 37. Οι 37 βαθμοί χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τον καύσωνα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές πια. Το γεγονός αυτό ήταν, εντάξει, ανακουφιστικό κυρίως σε σχέση με την ξηρασία, αλλά δεν αποφύγαμε τα προβλήματα, διότι οι πυρκαγιές εξακολούθησαν, λέει, να εκδηλώνονται. Και με αφορμή τα ακραία φαινόμενα στη Μάνη, λένε οι επιστήμονες ότι οι πλημμύρες μπορούν να εκδηλωθούν ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται κατεξοχήν ξηρές. Σαχάρα. Ναι, στο παρελθόν είχε αναφερθεί. Ομάν, που θέλει να βαρδίσει ο τραμά, δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού. Το Κατάρ, εκεί είχαν προβλήματα. Οι άνθρωποι είχαν αντιμετωπίσει με κάτι που δεν ξέραν τι είναι. Και είχαν και ανθρώπινες απώλειες. Οι πλημμύρες, λέει, είναι το νούμερο ένα φυσικός κίνδυνος παγκοσμίως, γιατί παντού υπάρχει νερό, παντού βρέχει. Και σε αντίθεση με τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες δεν μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε γεωγραφικό περιβάλλον, οι πλημμύρες μπορούν. Στη Μάνη καταγράφηκαν περίπου 140 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ώρες. Τι σημαίνει 140, γιατί ακόμα ακούμε 140 χιλιοστά, σημαίνει περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα, παιδιά, έπεσε. Άλλο, λέει, 140 τόνοι αναστρέμα σε 24 ώρες, άλλο σε 2 ώρες. Και θα δημιουργηθούν προβλήματα και δημιουργούνται και από τη μεγάλη ένταση της βροχής και σε περιοχές με δάση. Και στην περίπτωση της Μάνης, οι μεγάλες λεκάνες απορροής, οι έντονες κλίσεις και η περιορισμένη βλάστηση συνέβαλαν στην ταχεία συγκέντρωση και κίνηση του νερού. Υπάρχει όμως, λένε οι καθηγητές, δυνατότητα πρόληψης και περιορισμού των συνεπειών, διότι σε αντίθεση με την πυρκαγιά η πλημμύρα είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη. Ξέρουμε από πριν που θα πάει, πως θα κινηθεί το νερό, πρέπει να του δίνουμε, λέει, χώρο. Γιατί όπως και να έχει, η φύση θα το βρει το δρόμο που είχε. Έτσι, ρέματα, βαζώσεις, πράγματα, okay. Στις ορεινές λεκάνες, λέει, απορροής απαιτούνται έργα ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου, όπως φράγματα συγκράτησης νερού και φερτών υλικών, αλλά και σωστός σχεδιασμός της διαδρομής του νερού όταν αυτό φτάνει σε οικισμούς. Το νερό, λέει, χρειάζεται επαρκή και ασφαλή χώρο για να κινηθεί, ενώ θα πρέπει να μειώνεται η ταχύτητά του ώστε να περιορίζεται η καταστροφική δυναμική του.
γιατί τώρα θα αρχίσει να βρέχει, έρχεται φθινόπωρο. Ξηρασία, ναι, αλλά οι συνθήκες αλλάζουν. Έτσι. Επίσης, για το κόστος ενός τέτοιου σχεδιασμού εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Πρόκειται λίγο, δεν πρόκειται για έργα που απαιτούν κατά ανάγκη δυσθεώρητα ποσά. Απαιτείται ένας ενιαίος σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο, ώστε αντίστοιχα έργα να προχωρήσουν σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης είπε ο καθηγητής, μίλησε εδώ στο ET News, ο καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων του Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Είπε λοιπόν ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στην πλημμύρα είναι το αυτοκίνητο. Οι πολίτες, λέει, θα πρέπει να απομακρύνονται από το αυτοκίνητο όταν βρέχει και όταν δυναμώνει η βροχή και αρχίζουν να σχηματίζονται τα πρώτα ρεύματα νερού μακριά από τα αυτοκίνητα, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο, λέει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Έτσι. Δεν είπαμε να ρέξει μια ψυχάλα, δύο ψυχάλες, μια βροχή, δύο, ξέρω εγώ, μια κατάσταση συνηθισμένη. Μιλάμε για έντονες βροχοπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Επίσης, σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του νερού, λέει, από τις έντονες καλοκαιρινές βροχοπτώσεις, εξήγησε ο κύριος Εμμανουλούδης ότι τα μεγάλα ύψη βροχής που πέφτουν με τη μορφή έντονης καταιγίδας δεν αποτελούν απαραίτητα σημαντικό υδρολογικό όφελος. Πήγε όλο τζάμπα, λέει, το νερό που είδαμε να πέφτει, πήγε στη θάλασσα. Δεν είναι, λέει, οι καλοκαιρινές μπόρες, οι έντονες, τα ίδια χρήσιμα νερά με εκείνα που μπορούν να τροφοδοτήσουν σταδιακά τα υδατικά αποθέματα. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, αφού έβρεξε, γιατί δεν έχουμε νερό. Το λέει αυτός. Έτσι. Η φετινή, λέει, υδρολογική εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξαν χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες δεν ήταν τόσο υψηλές όσο τις προηγούμενες περιόδους. Αλλά, λέει ο επιστήμονας, η βελτιωμένη εικόνα δεν σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η εξοικονόμηση νερού θα πρέπει να συνεχιστεί στην καθημερινότητα, από την κατανάλωση στις βρύσες μέχρι τη χρήση νερού στα σπίτια, στα μπαλκόνια και στα αυτοκίνητα. Όχι αν δεν βρήκαμε νερό, ξοδεύουμε. Έτσι. Για να έχουμε, πρέπει να μην ξοδεύουμε. Όχι το αντίθετο. Το καταλαβαίνουμε ότι καμιά φορά άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Αλλά πρέπει να μεφυδώ το νερό. Πολύτιμο αγαθό είναι το νερό, έτσι. Και επειδή είχαμε και τις καταστροφές στη Μάνη την πρόσφατη, είχαμε και τις φωτιές στην Κρήτη και τα λοιπά, η πολιτεία, λέει, αντιμετωπίζει, πρέπει να αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, με έμφαση στην πρόληψη και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Έχουμε, λέει, μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Αυτό το είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, είπε, στα αντιδιαβρωτικά έργα, πρόληψη πλημμύρων, κατολισθήσεων, διάβρωσης. Δεν αρκεί να κατασκευάζονται έργα χωρίς προηγουμένως να έχει μελετηθεί η μορφολογία και η γεωλογική δομή κάθε περιοχής. Εξειδικευμένες μελέτες σε μικρή κλίμακα θα εντοπίζουν τα σημεία στα οποία υπάρχει κίνδυνος, θα καθορίσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Είπαμε, γεωλογική δομή, ευκολία διάβρωσης των γεωλογικών σχηματισμών, κατολισθήσεις, λασπορροές, ροές φετών υλικών. Πρέπει, λέει, να αλλάξουμε νοοτροπία, παιδιά. Και επίσης, επειδή κάθε φορά που γίνει πια άλλη μια φωτιά, λέμε, σε πάρα πολλές από τις φωτιές αυτές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες, μιλάμε για σμινθήρες από δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύριος Λέκας, λοιπόν, είπε ότι υπάρχει συνεργασία με το ΔΔΕ και ότι πριν από περίπου 3 μήνες πραγματοποιήθηκε μεγάλη άσκηση για τη διαχείριση αντίστοιχων φαινομένων. Και είπε επίσης ότι η υπογειοποίηση των δικτύων δεν αποτελεί από μόνη της λύση για όλα τα προβλήματα. Δεν είναι, λέει, πανάκια.
Είναι ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία και δεν είναι εύκολο να υπογειοποιηθεί το σύνολο των κύριων δικτύων. Αντί, λέει, για μια μονοδιάστατη προσέγγιση, απαιτείται συνολική μελέτη της ανθεκτικότητας των δικτύων για να μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη ασφάλεια και ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες. Έτσι, μάλιστα. Για να δούμε. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο, λέει, η αντιμετώπιση της καταστροφής όταν αυτή εκδηλώνεται, αλλά η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας πρόληψης και ανθεκτικότητας, προσαρμοσμένη στα ολοένα πιο σύνθετα φυσικά φαινόμενα. Το λένε οι καθηγητές, το λένε οι επιστήμονες. Ακούσαμε ότι θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να δούμε, λοιπόν, τι θα γίνει με όλα αυτά. Έτσι, για να μην τρέχουμε πάλι τελευταία στιγμή. Αυτό δεν το ξέρω, εσύ που το βρήκες. Έχω πει 100 φορές και θα το πω άλλη μία να γίνει 101. Δεν φτάνουν οι μέρες. Η ημερομηνία που δίνεις εσύ, σήμερα έχουμε, περίμενε, να το ξαναδώ, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν λάθος. Σήμερα έχουμε 18, μάλιστα. Η ημερομηνία που δίνεις δεν είναι η, πώς θα το πω τώρα, η κατάλληλη, διότι είναι πολύ σύντομα. Πώς θα το πω πιο απλά. Α, πέρασε η ώρα. Πω. Λοιπόν, αφού πέρασε η ώρα, νομίζω θα πάμε με τραγούδι πάνω. Ωραία. Θα πάμε τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και όπως όλο το 24ωρο είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε και για να σας ψυχαγωγούμε. Να περνάτε λίγο ακόμη καλύτερα από ό,τι περνάτε. Αυτό θα πω. Τίποτα άλλο. Σας περιμένω αύριο. Ναι, εδώ θα είμαστε. Δεν έχω κάποιο νεότερο. Μετά το δελτίο στις 12 θα είμαστε εδώ. Οπότε, αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερος. Προς το παρόν, σας φιλώ. Μια ήρεμη νύχτα να έχουμε.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του και για ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής θα συλλέξει στην περιοχή τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής για πυρκαγιά από πρόθεση προχθές τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Ερευνάται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα συνάψει το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ομάν ακόμη και με βομβαρδισμούς, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως είπε, στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούστνερ ανέφερε χθες ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών και στην πρόοδο που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ στη λωρίδα της Γάζας. Στο έλεος των πλημμυρών και περιοχές στην Κωνσταρίκα και στο Περού. Στην επαρχία λιμών της Κωνσταρίκα, ομάδες διάσωσης βοήθησαν σχεδόν 500 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια μετά τις έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες κατέστρεψαν την περιοχή. Το νησί πλήττεται από τροπικό κύμα, από το οποίο προκλήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκλεισαν δρόμοι και διαταράχθηκε η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Πάνω από 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στο Περού, η πρωτεύουσα Λίμα επλήγει από καταρακτώδεις βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης, να υπερχυλήσουν ποτάμια και να προκληθούν κατολισθήσεις σε αρκετά τμήματα του παράκτιου αυτοκινητόδρομου που εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας. Δεκάδες σπίτια και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει σε τρεις περιοχές στη Νότια Λίμα. Οι αρχές εργάζονται για την αξιολόγηση των ζημιών και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα, θα μου πείτε τώρα, τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν ζωντανό. Εντάξει, έπρεπε να πάρουμε άδεια, ήταν ηχογραφημένο, αλλά το με τούτο και με εκείνο και με τ' άλλο, πέρασαν δύο εβδομάδες. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης σήμερα, 18 του μηνός. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήτρα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στον Αυλώνα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει «Εξαιρετική επιλογή και με νόημα το τραγούδι της Πρωτοψάλτη». Καλημέρα και σε σένα Μαρία. Και θα μπορούσες να γράψεις και το «Πού μας ακούς». Σε ποια περιοχή εννοώ. Λοιπόν, καλωσορίσατε στην παρέα μας, φαντάρε. Έχει περάσει προπολού αυτό. Ήτανε άλλες εποχές, πριν 40 τόσα χρόνια, το 81. Λοιπόν, και καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όχι χθες, σαν προχθές, πριν από 21 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού. Λέω, γύρω στις 3, να κάνω ένα μικρό έτσι αφιέρωμα, κάνα μισαωράκι, παίζοντας και τη συνέντευξη που της είχα πάρει, όταν είναι αυτή που έχω και μέσα στο βιβλίο μου. Και μια και την αναφέρω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Πυθικότσι. 68-69, αν δεν κάνω λάθος, το έδωσε στο Γρηγόρη με διαφορετικό στίχο. Δεν άρεσε στην Επιτροπή Διοντολογίας και δεν βγήκε ποτέ τότε στον αέρα. Το απέσυρε ο Άκης Πάνου και μετά από 2-3 χρόνια, το 71 μάλλον, επίσης, άλλαξε το στίχο, το έδωσε στη Βίκη και η Βικάρα το απογείωσε. «Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει».

πολύ προσπάθησαν μετά τη Βίκη να το πούνε, κάναν διάφορες επανεκτελέσεις, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η Βικάρα, όπως λέω και λέμε στην καθομιλουμένη, να μου επιτραπεί η έκφραση, τόσκησε το τραγούδι. Λοιπόν, τι πάμε μετά? Αντώνης Ρεπάνης έγραψε, Στράτος τραγούδησε, άστε μ' απόψε μοναχό. Έχω πει και επίσης μια μικρή ιστορία αυτού του τραγούδιου, πως το τραγούδαγε ο κουμπάρος μου και δεν ήξερα την οσίδα και μου λέει παλάβωσε στο Στράτο είναι. Και λέω πού είναι, πρέπει να ψάχνω να το βρω. Ήταν σε ένα δίσκο του Ρεπάνη μέσα, σε μια συλλογή.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, εύχομαι να ξεκουράστηκες, λέει. Δεν νομίζω, μάλλον κουράστηκα περισσότερο. Τέλος πάντων, διότι οι δουλειές ποτέ δεν τελειώνουν. Και να πέρασες ωραία στην άδεια, πήγα μια βόλτα στη Λαμία, έκατσα μερικές μέρες. Τις επόμενες ήμουν εδώ γιατί είχα δουλειές εντός, λοιπόν, κατοίκων που λέμε. Καλή εκπομπή και το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Τι είναι, Ρετάρα.

Διαβάζω εδώ μια μαθήτρια από τη Ροδόπη, πήρε σε όλα 20 στις εξετάσεις και πάει με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Άμα δεν πάει και αυτή, ποιος θα πάει? Λοιπόν, ο Στέλιος τραγουδάει, Χριστονικολόπουλο, ο τραγουδιστής.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Earth News Radio 105,8.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Λοιπόν, το επόμενο έχει μια μικρή ιστορία, την οποία μου την είπε και ο ίδιος ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, αλλά και ο Μιχάλης ο Δημητριάδης, όταν είχε έρθει στον Αντένα τότε για να υπογράψουμε, παίξουμε το καινούριο το δίσκο. Λοιπόν, καθόμασταν λέει και γράφαμε το δίσκο στο στούντιο του Χρήστου, στη κάτω Κηφισιά, και είχαμε ολοκληρώσει τα 11 από τα 12 τραγούδια. Το 12ο Χρήστος είχε μια μελωδία η οποία μας άρεσε σε όλους. Λέει λοιπόν του Μάνου να πάρει αυτή τη μελωδία και έλα αύριο με βάλε στιχάκια. Θέλω λέει να είναι ντουέτο για άντρα και γυναίκα και ο τίτλος του να λέγεται «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Το πήρε λοιπόν ο αείμνηστος Μάνος λοιπόν και το έκανε αυτό που είναι γνωστό. Ο Δε Δημητριάδης μετά από χρόνια είχε ανοίξει και μαγαζί κάπου νομίζω στα βόρεια προάστια, το οποίο μεζεδοπολείο, το οποίο το έλεγε «Στον Αγγέλων τα μπουζούκια». Λοιπόν, έχουμε αφιερώσεις. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ λέει στο 100 στον Άφλιο υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείου. Λοιπόν, καθώς επίσης καλημέρα Γιάννη, καλώς όρισες, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Οφείλω και μια εξήγηση. Προηγουμένως όταν έλεγα το Μάνο εννοούσα τον Ελευθερίου βεβαίως. Είναι γνωστό ότι είναι δικό του το τραγούδι, αλλά δεν το ανέφερα και έπρεπε να το πω. Λοιπόν, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια 1993, μέσα από το δίσκο Ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου του 2000. Ήταν ο Μιχάλης ο Δημητριάδης με την Ελένη την Τζαλιγοπούλου. Στο επόμενο αλλάζει partner η Ελένη Τζαλιγοπούλου και έχει το Μανώλη το Λιδάκι και ακούμε το ομότιτλο Ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου. Για πάμε.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια, που ναύρωνα ζεϊμπέκικο.

Λοιπόν, θα κλείσω το ημίωρο με ένα τραγούδι το οποίο το οφείλω, στην κυριολεξία το οφείλω, σε έναν καλό φίλο, ο οποίος έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως ήμουν σε άδεια και δεν μπορούσα, θα έκανα αφιέρωμα ολόκληρο, αλλά τώρα κατόπιν εορτής, και μιλώ για τον Λάκη του Χαλκιά, με τον οποίο έχω συνεργαστεί και όλα μαζί. Τον είχα διευθυντή στην ραδιοφωνία Άνω Λιωσίων, στο Ξένιο, όταν ήταν εκείνος διευθυντής, και εγώ έκανα εκπομπή παραδοσιακή μουσική με τον Αριστίδη του Μόσχο το συγκεκριμένο. Και τον Λάκη, τον οποίο το γνώρισε κάπου το 86, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που είχε δώσει στη Λαμία εκείνη την εποχή. Λοιπόν, μετά επειδή τα κρατήσαμε παρτίδες, η τελευταία φορά που τον είδα ήταν πέρυσι, στο μνημόσυνο του Αείμνηστου του Γεραμάνη. Μαζευόμασταν όλοι οι καλοί φίλοι εκεί, και αυτός και ο Βασίλης ο Λουμπρίνης και πολλής κόσμος. Λοιπόν, και από τότε τον είχα έτσι στο μυαλό και μου ήρθε κεραμίδα το που έφυγε. Βέβαια, κατά τα λεγόμενα του φίλου μου του Βασίλη, είχε σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το ημίωρο με τη Φάμπρικα. Καλό ταξίδι στο φως, φιλελάκι. Θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας αφιέρωμα στην Αείμνηστη Μοσχολιού για τα 21 χρόνια που έφυγε, σαν προχθές.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα στο ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ζευγάρι Βρετανών. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε το Ομάν με βομβαρδισμούς αν εμποδίσει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτείων να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Απειλές εναντίον του Τραμπ εκτοξεύει η Τεχεράνη που επικήρυξε με $30,000 κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή ζωντανό. Στο μεταξύ, Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το κομβικό θαλάσσιο πέρασμα, ενώ το Ιράν συζητά με την Άγκυρα τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών τορμούς και τη συνέχιση της εκεχηρίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον Σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με την τουρκική προεδρία εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Στην Ιεμένη, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σάμπα. Έκκληση του ΟΗΕ στους Χούθη και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας για άμεση αποκλιμάκωση, εξέφρασε ο ΟΗΕ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει ότι τα στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα μέχρι να αφοπλιστεί η Ισλαμιστική οργάνωση. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών. Προειδοποίηση προς το Λονδίνο ότι θα υπάρξουν συνέπειες απευθύνει η Μόσχα μετά τις αναφορές ότι drones βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά μέσα σε ουκρανικό έδαφος. Σε πύρινο κλειό